0: 1871. Τέσσερες γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προζύμι και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών, γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας, Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
4: τον αξιόπιστο.
5: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
6: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
5: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
6: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
7: Καλώς το να και ασάργησε.
8: Παρηγγειλές.
7: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
8: Είσαι φίλος.
7: Όχι εγώ, ο Λίλος.
8: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
7: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
8: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
9: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
10: 95,1 TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα!

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών. Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε κι αυτό.
1: Βεντούζα, βεντούζα. Βεντούζα, βεντούζα. Βεντούζα, βεντούζα. Βεντούζα, βεντούζα. Βεντούζα, βεντούζα.
2: Ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας στάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη, σκύψτε, σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βεντούζα, βεντούζα, βεντούζα, βεντούζα,
2: και τρία,
1: βεντούζα, βεντούζα.

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Η κολοκοτρονέη, λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη και στη μια η κολοκοτρονέη, που έχουν τα σύμνια τα πολλά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προς την άνε, καβάλα φέρνει την παπά το χέρι, και φλουριά στην Παναγιά, φλουριά και στους Αγίους, και στον αφέντη ο Χριστός σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο κυριόργο, το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα δωμάτια αεροπλάνα με σπίτι σου να πάνω, δεν και να σε κάνω μια απαγωγή. Τα δωμάτια αεροπλάνα με σπίτι σου να πάνω, δεν και να σε κάνω μια απαγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
6: Ευχαριστούμε κι αν μας αγαπάτε, να μας ξαναπάτε.
7: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση,
0: Βεντούζα, Βεντούζα,
7: Βεντούζα, Βεντούζα,
0: Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα,
7: Βεντούζα,
0: Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα,
8: εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο, εσένα π' αγαπώ τόσο πολύ, για πες
9: με. Μία λέξη. Καλημερούδια.
8: Ναι.
9: Κύρι. Μία λέξη.
8: Στελίτσα.
9: Πάρω και στείναξω.
8: Θα έρθω να το τείναξω. Στην πάρω και στείναξω.
9: Κι εγώ θα τον αρπάξω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
8: Θα έρθω να το τείναξω. Στην πάρω και στείναξω.
9: Κι εγώ θα τον αρπάξω.
8: Θα έρθω να τον τίναξω. Στην πάρω και στείναξω.
9: Κι εγώ θα τον αρπάξω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
10: Και εσείς μαζί.
8: Ναι, εσένα
10: που σε ξέρω.
8: Και εσείς μαζί. Ναι, εσένα
10: που σε ξέρω.
11: Καμίδια, πατάτες, λάχανα,
12: καρπούζια, πιπόνια, νεκταρίνια, βυρίκου, καβλίτα. Αλεξούδη.
11: Καμίδια, πατάτες, λάχανα,
12: πιπόνια, καρπούζια, μπάμπι, βυρίκου, κακαλάκι, βλίτα.
9: Μία λέξη.
12: Αλεξούδη, έχω βλίτα.
8: Θα έρθω να το τίναξω. Στην πάρω και στείναξω.
9: Κι εγώ θα τον αρπάξω.
10: Και εσείς μαζί.
8: Ναι, ναι, εσένα
10: που σε ξέρω.
13: Θα σε πάρω να φύγουμε. Ως του κούπου θα λυγείς άλλα μέρη.
11: Πρώτα ακουμπάκια 30 πόντους πλάς, λάχανα,
12: καρπούζια, πιπόνια, νεκταρίνια, βυρίκου, καγιαρμάδες και πολύ καλή βλήτο.
11: Για όλους τους αγιάλα, για
4: ρογάλα, πόλου, πόλου,
14: πόλου, πόλου. Έλα!

0: Μαύρα μάτια στο ποτήρι!
1: Καλά να σου παρεθύρει, Μπαμπή.
2: Δώσε.
1: Μπαμπή.
3: Μαύρα μάτια, καλέ κοντό. Λέω,
4: κάποιος σας δίνει το λόγο.
1: Πάρτον. Θύμιο, πάρτον, πάρτον.
4: Εγώ.
1: Δώσ' το.
4: Αυτή τη στιγμή σας το δίνω. Κι εγώ πρέπει να τον πάρω.
1: Ναι, να τον πάρει, να τον πάρει, να τον πάρει.
4: Φυσικά.
1: Να τον πάρει, να τον πάρει.
4: Φυσικά. Βέβαια.
1: Αλεξούδη, να τον πάρει ο Θύμιος, να τον πάρει. Ραϊμόνδη, να τον πάρει, να τον πάρει.
4: Άμα θέλω τον παίρνω όμως.
1: Όχι, πάρτον, πάρτον, πάρτον, πάρτον. Πάρτον.
4: Άμα θέλω τον παίρνω όμως.
1: Να τον πάρει, Αλεξούδη, ο Θύμιος, όχι, να τον πάρει. Να τον πάρει.
4: Άμα θέλω τον παίρνω όμως.
1: Παλάκα, πάρτον.
4: Όχι άμα θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα. Πρέπει να τον πάρετε, είναι υποχρεωτικό.
1: Έτσι, έτσι. Λέω.
4: Δεν κατάλαβα. Λέω, είναι υποχρεωτικό.
1: Μαλάκα, πάρ' τον.
4: Όχι.
1: Σαν και μπορώ να τον
4: πάρω. Άμα θέλω, θα τον πάρω. Όχι άμα θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα. Σας είπα, είναι υποχρεωτικό. Αλλιώς πώς εσείς και εγώ θα έρθουμε σε επαφή.
1: Τι θα κάνουμε εμείς. Ζουε Πακόλας.
4: Θα έρθουμε σε επαφή.
1: Εμείς οι δυο. Ζουε Πακόλα, γίγαντα. Παλαμάς.
4: Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Πρέπει να έρθουμε σε επαφή! Αμέτ Μοχαμέτ! Πότε!
4: Α,
1: τι λέει, φίλε.
4: Τώρα.
1: Σάκη.
4: Πού!
1: Του!
4: Εδώ! Εδώ!
1: Εκεί!
4: Και αυτοί από κάτω θα βλέπουν όλοι.
1: Σαπέρα, Μιχάλη.
4: Κύριε Τραμπάκουλα, αυτοί για αυτόν τον λόγο έχουν έρθει.
1: Το Μάστο
4: Γιάννη. Για να δουν εσένα και εμένα να έρθουμε σε επαφή!
1: Τι θες, αντιγιάρε.
4: Και αυτοί από κάτω που γελάνε συνέχεια. Ειδικά η κύρια.
1: Ειδικά.
4: Βέβαια, γι' αυτό και πήρε εισιτήριο στις πρώτες σειρές.
1: Αγγελάει, bye bye. Άστιν.
4: Για να βλέπω καλά.
1: Βασιλάκι.
4: Ρε πουτανιέρα.
1: Τι πουτα.
4: Έχω κατάλαβα που την είδα εγώ με την πρώτη. Πιτάριζε του ματ του όδαγο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Τραμπάκουλα. Σας παρακαλώ επιτέλους. Προσέξτε μας μιλάτε. Σεβαστείτε τη δουλειά μου.
1: Ωραία,
4: σιγά τη δουλειά που κάνεις και εσύ. Τι δουλειά κάνεις.
1: Όρμα, Πακόλα, όρμα.
4: Αυτό το σκάβς με τα γερμανικά σας.
1: Κύριε
4: Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε το.
1: Αμάν. Τι λένε, φίλε.
4: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
1: Πάρτον, πάρτον, Θύμιο, πάρτον.
4: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
1: Και ο καγκελάριος μαζί να τον πάρει. Μαζί, εις διπλούν.
4: Δεν μιλάνε παλικάρι για να έχουν και το καλό ρώτημα. Δεν μπορείς να σε ρωτήσεις κάτι, δηλαδή.
1: Ναι, ελεύθερο. Ναι.
4: Εσύ τον παίρνεις.
1: Τον παίρνει, τον παίρνει.
4: Δηλαδή. Ελεύθερο. Εσύ τον
1: παίρνεις. Τον παίρνει, τον παίρνει. Γιάννη, τον παίρνει, τον παίρνει.
4: Εσύ τον
1: παίρνεις. Τον παίρνει, τον παίρνει.
4: Για να ξέρω.
1: Ναι, ναι.
4: Εγώ όχι, κύριε Τραμπάκουλα.
1: Μα, τι λες.
4: Εγώ συνήθως τον δίνω. Αν δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Στην χουργία δεν είναι το
4: ίδιο πράγμα. Είναι άλλο να τον παίρνεις και άλλο να τον δίνεις.
1: Φαρμακαραντικά δεν είναι το ίδιο πράγμα.
4: 20-25 πόντους εκεί πέρα.
1: Κάργα Ηλίας, φίλε. Ηλίας, κάργα.
4: Κύριε Τραμπάκουλα, και εμένα όμως. Και εσένα όμως. Ναι, αν με καλέσει κάποια άλλη εκπομπή. Ναι. Κι εγώ τον παίρνω.
1: Α, μπράβο.
4: Τον παίρνεις. Όλο καλά πρόβλημα.
1: Κάτσε καλά, Κρίτσα. Α, μπράβο. Σάκι. Σάκι, για σου Σάκι.
4: Θα μας τρελάνει τούτο, ρε. Και τι, το παίρνεις και το.
1: Κυρανίτσα, θα μας τρελάνει αυτός τώρα.
4: Ωραία δουλειά κάνεις.
1: Δίνω, δίνω.
4: Και όπως βλέπετε με διακατέχει κάποια άνεση.
1: Για σου Δίνω.
4: Α, με άνεση τον παίρνετος.
1: Πολύ άνετος αυτός.
4: Είναι εμείς εκεί στο χωριό καμιά φορά να τον παίρνουμε έτσι στα ξόφαλτσα.
1: Βουγκάει μάκε.
4: Βουγκάμε.
1: Βουγκάει μάκε.
4: Λιμουρού, Παναγία μου, την κακού μου με βρήκε τέτοια λάμη.
1: Γεια σου Χριστάρα, γεια σου ρε Μιχάλη.
4: Εσύ τον παίρνεις το δέμα. Μια ιδέα είναι.
1: Λάμπρο μακαρίζεσαι και στους νέοι σπόροι.
4: Τώρα πλέον ναι. Τριλένε εσένα. Το ομόλογο. Γιατί εσύ αρχίδε άρεσε.
1: Κουτσομέρκος κάργαρε.
4: Όσο να είναι, είχα λιγάκι. Ένα κάποιο ήσουν λιγάκι σφιχτό βλέμμα.
1: Α, μπράβο. Πάκμαν ξέσφιχτο τώρα.
4: Τρακ, τρακ.
1: Τρουκ.
4: Τώρα τρουκ.
1: Βασίλη Μαλαμά και Μαλαμάκη.
4: Για μισή μάνα και κατάλαβε. Πώ μιλάτε εσύ, κύριε Τραμπάκουλα, σα παρακαλώ. Να μείνω χωρί δουλειά. Σιγά τη δουλειά που κάνει.
1: Σιγά τη μα
4: κάνει. Τι δουλειά κάνει.
1: Κάνει. Άντε, μπράβο.
4: Σκάβς!
1: Σκάβας.
4: Ο μπαλέτο.
1: Δυο μπαλέτα.
4: Το υποκοριστικό από τα αρχή, σας
1: παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Ντροπή σου, αμαρτωλέ. Ντροπή σου, αμαρτωλέ.
4: Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκο. Τι είδε, ήδη, ήδη, έλα πιάσε μας. Τα όνομα.
1: Την κλίτσα, Μιχάλη.
4: Αυτό που σου λέει εγώ. Θα σηκωθώ να πει να μου πεις γιατί εμένα.
1: Σου φύγε ρε, ναι, σιγά σου.
4: Άντε, μπράβο.
1: Ο Τσομέρφος.
4: Το είπα έτσι όπως εννοείτε εσείς. Τι εννοείς εσύ. Σας παρακαλώ με το ήδη. Αυτό που σου λέω.
1: Γύπα το λίγο.
4: Και χάστε το ήδη, κύριε Τραμπάκουλα. Αυτά που λέτε είναι από τα ανίκουστα. Ανίκουστα εσείς η κυβέρνηση.
1: Άντε,
4: ανίκουστα είπα, κύριε Τραμπάκουλα.
1: Είναι και φαίνεται.
4: Και χάστε το ήδη, κύριε Τραμπάκουλα. Αυτά που λέτε είναι από τα ανίκουστα. Ανίκουστα εσείς η κυβέρνηση. Ανίκουστα είπα, κύριε Τραμπάκουλα. Σας παρακαλώ, μα αφήστε χωρίς δουλειά. Μόνο σιγά τη δουλειά που κάνεις. Τι δουλειά κάνεις.
1: Σκάψε.
4: Τι είναι τούτο, ρε.
1: Πού το βρήκαμε αυτόν, Βασίλη.
4: Σκάψε να φύγει, δεν θέλω να καρατώσει.
1: Μάκη, τι γίνεσαι.
4: Σπάς τα νεύρα. Σας παρακαλώ, κύριε.
1: Άρα μην παρακαλάς πολύ, ρε, τώρα.
4: Γιατί πότε φύγαμε.
1: Παλάκας.
2: Εδώ είμαστε.
4: Πού είμαστε εδώ, γιατί να επιστρέψουμε.
2: Στην κουβέντα να επιστρέψουμε.
4: Γιατί είναι ευρεάς.
1: Εμφανίσκε παλακοκέφαλος.
4: Τι είναι τούτσι, είχα στην ψυχραιμένα.
1: Πού τους
4: Έκανε την απέκουρση, άδε απέκουρση. Έφτασε κάτω τη λιμάνο στον άμα, συγκρονότανε. Ξαναβάραγε αυτό.
1: Ξαναβάραγε, 2,5 ώρες βάραγε.
4: Πάρε σιγά τη δουλειά που κάνεις, τι δουλειά κάνεις. Σκάβεις.
2: Το σκάβεις συνέχεια.
1: Άιντε, μπράβο.
4: Πρέπει να μας λίγο κουρδόνια, τσούλη Ελλάδα ξέρετε, στην τηλεόραση.
1: Εμείς και ο Θανάσης μέσα.
4: Στην εξέδρα, έτσι.
1: Και ο Βασιλάκης μέσα.
4: Και αυτές κάναν νοήματα.
2: Τι νοήματα.
4: Νοήματα κάναν
1: έτσι. Νοήματα κάναν τραγανέ.
4: Αμπράβο. Μετά κάναν έτσι.
1: Αμπράβο. Οι άλλοι
4: ήθελε δυο. Αμπράβο. Μετά κάνε έτσι.
1: Γιατί του Παλάσκα.
4: Σας παρακαλώ, μη χειρονομείτε. Ποιος χειρονομείτε.
1: Εγώ χειρονομείτε.
4: Αυτές χειρονομείτε.
2: Εσείς χειρονομείτε.
4: Ποιος κάνε σου έκανε τέτοια που κάνω. Σας παρακαλώ. Σηκωθήκαν ολόρθες.
1: Να μπράβο.
4: Στο Θεό που πιστεύεις.
1: Μας τακούνας.
4: Ολόρθες. Τουρλώσαν τα κουλαράκια. Έτσι. Έτσι. Και κάνα νοήματα. Από πίσω. Έτσι.
1: Τον Κρίτσα.
4: Κάναν έτσι.
1: Τον Κρίτσα.
2: Τι κάνανε έτσι, κύριε Τραμπάκουλα εκεί.
4: Και περιμένανε.
2: Τι περιμένανε.
4: Επαφή.
2: Τι επαφή, κύριε, λέτε τώρα εδώ μες στον κόσμο.
1: Το γήπα του Ολύμπου.
4: Α, και αυτή εδώ επαφή περιμένε και εκεί.
2: Μα είναι δυνατόν, κύριε Τραμπάκουλα.
4: Από την ώρα που βγήκαμε κάνει νοήματα αυτή.
2: Τι σας κάνει, κυρία.
1: Το Μπασταλιάρι. Το Μενεντίτη. Το Σάκη του Τζάκαλο. Τον Παμπλάρα του Νάγκο.
4: Δίθε παράτε χειροκροτήματα.
1: Τον Αλεξούδη.
4: Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκουλα. Αυτό όπως λέω.
1: Αλεξούδης.
4: Σε βάλω κάτω εγώ εσένα θα πεις το πιτς βόλι μπάτμιντον.
1: Ρούτσα μπάλα και τραμπάλα, μακέλα, καραφιάλα, ολέ.
4: Σα λείψω με τίποτα αγριοκρεμίδες.
1: Αγριοτσουκνίδες.
4: Μητζίθρης.
1: Καλώς τον Αντρίκο. Πού είσαι ρε Αντρέα.
4: Τσικνίδες θα έρθει
1: Αντρέας Λιάκας Κάργαρ.
4: Και θα λες είναι βαριά η κλίτσα τσελιά.
2: Σας παρακαλώ πάρα πολύ κύριε Τραμπάκουλα.
4: Αυτό που λέω.
2: Που θα πει η κυρία είναι βαριά η
4: κλίτσα.
2: Σας παρακαλώ. Καλά δεν ακούς σκηνοθέτης να ρίξει διαφημίσεις.
4: Να ρίξει
2: διαφημίσεις.
4: Να ρίξει. Ναι. Να σου ρίξει ένα τακβουντό. Θα αρχίσει να ουρλιάζει και να λες τάκι μου βογκό.
2: Εγώ δεν έχω τάκι βογκό.
1: Σας παρακαλώ
4: κύριε Τραμπάκουλα.
2: Αυτό που λέω. Μα
4: μου χαλά το σώ.
1: Μα μου χαλά το σώ.

0: Μπράβο, Σάκη.
1: Αυτή ωραίος άντρας, πολύ σεξουαλικός.
2: Έχει κάτι επάνω του που με μαγνητίζει.
0: Κουτσομέρκος.
1: Όσο τα κοιτάζω, τόσο φουντώνω.
3: Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα, Φράγκλη, την παλαντέζα. Την παλαντέζα, Φράγκλη.
3: Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
2: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
3: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
2: Την παλαντέζα.
3: Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Ραφαήλ, την παλαντέζα. Την παλαντέζα, Ραφαήλ.
3: Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
2: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Μπράβο.
3: Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
2: Την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα.
3: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου. Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα, την πιτσίτη.
3: Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
2: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
3: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
2: Την παλαντέζα.
0: Σάκη.
4: Δεν ξανατείνομαι γαμπρός.
0: Δεν φταίτα στην πιθέρια. Έχω δουλειές, καρδούλα μου. Αίζω περιστέρια. Μπράβο, Σάκη. Ήταν τα στήθη σου άσπρα σαν τα γάλατα και μου έλεγες γαργάλατα, γαργάλατα, να μη συγχυθούν τα γάλατα. Βούρλοι που και φύγαμε του γάμου, βετεράνοι, γελούν από τα καρδιτά όλοι οι γαργαλιάνοι. Σιγά μη σκίσκα καλτσόνι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέρα ως πέρα. Σαπάν, σακάτ, σαδόθη, σακίτη, μέση λούθε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, λεβέντες, καραμπουζουκλίδες. Καλημέρα, περήφανε, βαρβάτε, θεσσαλικέλα, ε. Θεσσαλομάχη, μακεδονομάχη, αγιομάχη, ονομάχη. Λάρσα, λάρσα, σίδα και λαχτάρσα, τουρτούρ, FM, baby, 95 και ένα. Ζαγκάνα, μαγκάνα, οντσούζου και κανέλα, του νανίφρου, τραβάει, φτιόλο, τη βιρλίνγκ, μιγλίνγκ, κόρη, κόρη και τσιγκλιά. Αβρακτίνη και τατάρντε, μιλίγκ, καταμάρι, για καρόμπο, παρδαλί, τσατσαπάπα και ριντίνα, το μισό του Σμόκοβου. Δεν ήταν μια, δεν ήταν δυο, δεν ήταν όλο το χωριό, Γρηγόρη. Καλημέρα, λεβεντόπεδα, καλημέρα, καραμπουζουκλίδες. Σήμερα Παρασκευούλα, 3 Ιουλίου 2026, λεβέντες. Καλημερούδια σε όλους, καλή δύναμη, καλό ξεκίνημα. 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32 και λοιπές δορυφορικές δυνάμεις. Παρακαλώ, 2-4-10-66-15-31 και 2-4-10-66-15-32, παρακαλώ. Αμάν. Σάκη.
1: Άνοιξε το παραθύρι σου και στο δρόμο και κοίταξε, κοίταξε πως έρχεται ο Παρασκευάς.
0: Άνοιξε το παραθύρι σου και κοίταξε. Λαμπορκίνι κίτρινη με κόκκινες στις άντες.
1: Κάνει μια στροφή στο δρόμο.
0: Κάνε, είσαι απ' έξω.
1: Δεν βλέπω φίλε. Για... Θα ξεφόρσα τον κύριο Τίνο.
0: Α, όχι ρε, τον Τίνο σήμερα Παρασκευιάτικα ρε.
1: Ναι, ναι, είμαι από κάτω σου να ξέρεις.
0: Το ξεφόρτωσες.
1: Ξεφόρτωσα και φεύγω.
0: Πω, αν είναι δυνατόν ρε φίλε, αν είναι δυνατόν ρε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Φύγε, φύγε όπως είσαι, φύγε, φύγε. Παρακαλώ. Κιλοτάρχη.
2: Έλα φίλε μου Νίκο.
0: Κιλοτάρχη μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τι έκανε ο Σάκης?
0: Ο Σάκης ξεφόρτωσε τον Τίνο.
2: Τον Τίνο.
0: Τον Τίνο, τον, ξεφόρτωσε τον φόρτωσα Τίνο, τον είχε φορτωμένο πρωί-πρωί.
2: Τον ξεφόρτωσε.
0: Τον ξεφόρτωσε φίλε μου καλέ.
2: Εκεί στο σταθμό.
0: Ναι.
2: Στο σταθμό του έφερε.
0: Να παίξω ενώ τον ξεφόρτωσε φίλε μου. Τι κάνεις κιλοτάρχη μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα φιλαράκι μου, καλημέρα.
0: Καλημερίζω τον τε... τον... Ε!
2: Τι λέει, άλλο.
0: Καλημέρα κιλοτάρχη μου, καλημέρα μεγάλα γίγα τα γήπα του Ολύμπου. Στέφανε Κουτσομέρκο, άνθρωπε των έργων. Πώς είσαι ρε, τι κάνει το ηρωικό λιβάλι ρε Στέφανε.
2: Μια χαρά είμαι,
0: like. Πώς καλοξυπνήσαμε σήμερα. Την ευλογία του έχεις φίλε, κόβει χορτάρα για τώρα και ετοιμάζεται και τις 17 του μήνα για την Αγία Μαρίνα κιλοτάρχη. Μη φοβάσαι κιλοτάρχη μου, που είσαι τώρα στην εργασία, στο κτήμα Κουτσομέρκου ή στη βίλα Κουτσομέρκου?
2: Τώρα είμαι στο δρόμο και έφυγα από τη δουλειά και πάμε στο χωριό.
0: Τελείωσε τη δουλειά και πήνε καθοδόν για το χωριό. Παρακαλώ, κατεβαίνει κάτω ο κιλοτάρχης. Για να δούμε η κιλοτάρχη και στο 31 ποιος είναι, παρακαλώ.
3: Καλημέρα,
0: καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Κυρία Νίτσα. Κυρία Νίτσα.
3: Έλα.
0: Μισό λεπτό, παρκάρισε και εσύ όπως είσαι μαζί με τον κιλοτάρχη για να καλημερίσουμε το Λάκι μας. Λάκι μου!
4: Καλημέρα φίλε Νίκο.
0: Καλημέρα φίλε μου Λάκη Λεβέντη. Λάκη μου ντερβίσει το γέλιο από τα χείλη σου. Ποτέ δεν με σου σβήσει Λάκη.
4: Είμαι απέναντι από το γευστικό το σουρατήριο και κάθομαι μόνος.
0: Πού είσαι Λάκη μου?
4: Απέναντι

0: του Νταβέλη εκεί που έχει σχολείο.
1: Ζει το Ιγόνι και του Νταβέλη το Τριγόνι. Ο μεγάλος γίγαντας, το καμάρι, ο Λάκης της καρδιάς μας είναι απέναντι και κάθεται μόνος.
0: Χαιροχαιρετίζω σε όλους, σε όλες.
1: Με αγάπη από την καρδιά του, ο τεράστιος Λάκης, ο αγαθός γίγαντας ο Λάκης.
0: Σωστός, σωστός Νίκος.
1: Λάκη μου, τι ώρα κοιμήθηκες το βραδύ?
0: 12 ώρα.
1: Δεν πιστεύω να ήρθαν τίποτα παλιόπαιδα και να σου χτυπήσω το πατζούρι.
0: Όχι, όχι.
1: Α, μπράβο, άντε μπράβο. Και τι ώρα ξυπνήσαμε τώρα, Λάκη μου?
0: 7 παρατέταρτο.
1: Πριν από λίγη ώρα ξυπνήσε ο Λάκης της καρδιάς μας. Να δώσεις χαιρετίσματα, Λάκη, σε όλο το εξαιρετικό επιτελείο, αγαπητέ μου Λάκη.
0: Για το Σάκη του δάσκαλου που ακούει στην Ελλάδα που τίζεται στις Ελλές.
1: Καλημέρα στο Σάκη το δάσκαλο και καλό που τσουκού. Ευχαριστώ και να μου δείτε, φίλο μου Λάκη.
0: Λοιπόν, για τον Παναναστάση που ακούει.
1: Την καλημέρα μας στον Παναναστάση που ακούει, στέλνει τα σέβη του ο Λάκης.
0: Και για όλα τα παιδιά που γνωρίζω.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, Λάκη μου, με υγεία και να προσέξεις τον εαυτό σου, Λάκη μου.
0: Εντάξει, ό,τι είναι καλό θα γίνει, πέτε, προσέξτε ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει.
1: Ό,τι είναι να γίνει, λέει ο μεγάλος Λάκης, ο σοφός των γόνων, παρακαλώ. Λάκη μου, χαιρετίσματα σε όλους εκεί και καλό που τσουκού, Λάκη μου.
0: Έγινε, Νικολάκη.
1: Καλημέρα, Λάκη της καρδιάς μας, αγαπημένε μου Λάκη γίγαντα. Ο αγαθός γίγαντας, κυρία Νίτσα. Καλημέρα, χαιρετίσματα τον Δημήτρη Μελιτιάδη, το κομμάτι μου και όλο το επιτελείο εκεί πέρα. Κυρία Νίτσα μου, πώς είσαι?
2: Δόξα τω Θεώ, γιατί
1: θα
2: κατάλαβα καλά.
1: Αγαπητή μου κυρία Νίτσα, πού να δεις αυτό το Στέφανο Κουτσομέρκο που είναι από εδώ από τη γραμμή 32, αυτό το παιδί θαύμα, αυτό το γήπα του Ολύμπου. Πω, κυρία Νίτσα μου, αν ήταν ελεύθερη η κόρη σου, κυρία Νίτσα μου, θα την έπαιρνες και θα του έλεγες πάρτιν όπως είναι. Θα του έλεγε πάρτιν Κουτσομέρκο, πάρτιν Κουτσομέρκο όπως είναι. Στην δίνω τέτοιο λεβέντι, τέτοιο παλικάρι, κυρία Νίτσα μου.
2: Είναι καιρός και ότι καλό τον άνθρωπο.
1: Τι κάνεις, κυρία Νίτσα μου, πώς είσαι σήμερα Παρασκευή?
2: Είναι παντρεμένος και Στέφανος.
1: Ε.
2: Είναι παντρεμένος.
1: Όχι, είναι, πώς το λένε.
2: Συνδεδεμένος.
1: Στέφανε, απάντησε στην κυρία Νίτσα Κουτσομέρκο μου.
2: Συνδεδεμένος.
3: Είμαι χωρισμένος, κυρία Νίτσα.
1: Κυρία Νίτσα, είναι χωρισμένος. Έτσι.
3: Είναι
1: μόνος σαν το λεμόνι. Έτσι μπράβο, κυρία Νίτσα μου. Ναι, η κόρη τι κάνει, κυρία Νίτσα, πώς είναι? Έλα!
3: Απαλλάχτηκα από σένα,
1: απαλλάχτηκα. Και με μη πιο όμορφη αγάπη τώρα πιάστηκα. Απαλλάχτηκα από σένα, απαλλάχτηκα. Κυρία Νίτσα μου, σου ευχόμαστε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και χαιρετίσματα έχεις από το Σάκη Πόρο, τον Καρνέλα, τον Φουρνέλα. Ορίστε.
2: Θα πάω Βαρθολομαίο.
1: Να του δώσεις χαιρετίσματα, κυρία Νίτσα.
2: Άμα τον δω, θα σου το δώσω.
1: Ο μισός έμενε, κυρία Νίτσα. Ναι, ναι.
2: Να είναι καλά, να είναι καλά και τίποτα άλλο. Να είναι καλά και τίποτα άλλο.
1: Έκανε διαλυματική δίαιτα. Πες του που, αν μου βάλεις τον δεις, πες του που είναι ο άλλος ο μισός, πατέρα
2: Βαρθολομαίο. Ναι,
1: την ευλογία του να έχουμε, αγαπητή μου κυρία Νίτσα.
2: Είναι καλά, τίποτα άλλο.
1: Και εσύ, κυρία Νίτσα μου, λεβέντησα ηρωίδα μου.
2: Τότε εσύ και μετά εγώ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία, αγαπητή μου κυρία Νίτσα.
2: Σε όλους να είναι καλά, Παναγιά μου.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, κυρία Νίτσα μου, λεβέντησα. Καλημέρα, καλημέρα.
3: Νικό!
1: Έλα, Στέφανε!
3: Καλημέρα να πούμε στο Σάκη Φώτη και τον άρχοντα.
1: Στον πρώτο όροφο του Δημαρχείου, στο κομμάτι Σάκη Φώτη Φεράρι.
3: Αύριο το βράδυ θα είναι στο Λιβάδι ο Σάκη Φώτη Φεράρι.
1: Αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο, μας δίνεις φοβερή ειδήση.
3: Έχουμε γιορτή κτηνοτροφίας αύριο στον Άγιο Μόδο του Βλαράκη.
1: Έχουμε μεγάλη γιορτή κτηνοτροφίας αύριο Σάββατο στο ηρωικό Λιβάδι Κουτσομέρκο.
3: Ναι, στο Κρίστο Αγίου Μόδο του Βλαράκη.
1: Πω, έχει να γίνει μακελιό Κουτσομέρκο μου αύριο στο Λιβάδι στη γιορτή κτηνοτροφίας.
3: Έχουμε κάτι κλαρίδα τώρα, τα κυλαρίδες κάπως έτσι έγινε.
1: Έχουμε πολλά και διάφορα βαρβάτα κλαρίνα αύριο το βράδυ στο Λιβάδι.
3: Έβλα.
1: Περιμένω Κουτσομέρκο να μου στείλεις βίντεο από τον Καρανίκα που θα σένει το χορό. Από το Ράτσα, το Ρατσούλι και τις λιπές δυνάμεις.
3: άνοιξε το βράδυ εκεί στο. Στο λιβάδι είχαμε special κλαρίνα από τους καβαλάριδες.
1: Και χθες πάλι κλαρίνα, κάθε μέρα στα κλαρίνα είσαστε, μεγάλε κουτσομέρκο. Στα κλαρίνα εγώ κάθε μέρα είστε.
3: Εγώ είμαι στη δουλειά.
1: Εσύ στη δουλειά και αυτή στα κλαρίνα, φίλε.
3: Δεν ήξερα να χώσεις ο Σαουδάραβα να πάω στα κλαρίνα, νομίζω.
1: Ο Σαουδάραβας που ήταν, μεγάλε κουτσομέρκο, κιλοτάρχη μου.
3: Εγώ άμα ήξερα έτσι, θα δουλειά. Θα δουλειά κουλακή.
1: Έπρεπε να τον χώσεις. Θα κάνεις γυρβουλιά τη Μαργαρίτα σήμερα, κουτσομέρκο. Θα περιμένουμε με μεγάλη αγωνία τη σύνδεση με την ηρωική Μαργαρίτα του Λιβαδίου, αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο.
3: Περίμενε λίγο. Έχουμε Κλαρίνου Κώστα Στώτικα και Ευρυπίδης Κλαρίνου στο τραγούδι αύριο που
1: θα Κλαρίνο Τότσικας και ο Ευρυπίδης τραγουδάει, φίλε μου.
3: Ναι, βραδάκι.
1: Μπουρλότο Κουτσομέρκο, μπουρλότο.
3: Και αυτοί οι δύο θα είναι με τη σαβρένια του επόμενου Σάββατο στο Κουκκυλόγι, φιλαράκι.
1: Θα μάνα. Τα πανηγύρια είναι στα χφόρτε του, αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο, άνθρωπε των έργων, κυλοτάρχη μου τεράστιε.
3: Και ο Αυγούστου, φιλαράκι, έχουμε ξένια βέρα στο λιβάδι.
1: Θα τα πούμε μέχρι τότε, Κουτσομέρκο μου. Έχουμε ψωμί ακόμα μέχρι τις 8 Αυγούστου. Τεράστια κυλοτάρχη μου, άνθρωπε των έργων, γήπα του Ολύμπου.
3: Άντε, τα κλείνω, θα λέμε στην Καραδικάλη από τη Μαργαρίτα.
1: Έγινε, θα αναμένω με μεγάλη αγωνία, Κουτσομέρκο μου, Λεβέντη Κίγαντα. Ατελείωτε. Στέλιο!
4: Φίλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τεράστια Στέλιο Δαδακούλη. Καλημέρα στο ηρωικό νέο περιβόλι και στο στελάρα του γίγαντα του Καραπατζουκλή μου. Καλημέρα, έχει πολλά χαιρετίσματα. Μίλησα νωρίτερα με τον Μιχάλη τον Τάσιο. Είναι καθοδόν σήμερα κατά δαμάση μεριά. Χαιρετίσματα πολλά, μεγάλε Στέλιο Δαδακούλη γίγαντα.
4: Να είναι καλά, να είναι καλά. Τι λέει ο φίλος εκεί στο λιβάδι, έχουν βιόλες.
1: Λοιπόν, και χθες κλαρίνα, και αύριο κλαρίνα, και σήμερα κλαρίνα. Όλη τη μέρα στα κλαρίνα είναι, φίλε.
4: Αυτό είναι, μόνο εκεί είναι η ζωή.
1: Αθάνατο ελληνικό καλοκαίρι με κλαρίνο, κάργα και βιολί, φίλε μου, αγαπητέ Στέλιο Δαδακούλη. Τι κάνουμε,
4: έτσι,
1: τι.
4: Έτσι γίνεται,
1: τι καλό ετοιμάζουμε για το πουτσουκού που έρχεται, αγαπητέ μου Στέλιο.
4: Τίποτα, φίλε, δεν προγραμματίζουμε, γιατί άμα τα προγραμματίσει έρχονται ανάποδα μετά και γι' αυτό άστα όπως έρθουν.
1: Όπως τα λες, μεγάλε Στέλιο Δαδακούλη γίγαντα, χαιρετήματα. Χαιρετίσματα τον τεράστιο Απόστολο καταδρομέα της καρδιάς μας στον Καμέα, Στέλιο Άρχοντα.
4: Να είναι καλά ο φίλος, να είναι καλά, την καλημέρα μου, έτσι.
1: Από το Στέλιο Δαδακούλη γίγαντα.
4: Όλα τα χωριά εδώ κάθε βράδυ εκδηλώσεις έχουν.
1: Κάθε βράδυ εκδηλώσεις, χοροπδάμε, χαιρόμαστε και ευχαριστιόμαστε, φίλε μου, έτσι.
4: Όλα τα χωριά κάθε βράδυ, Σάββατα, Κυριακές, καθημερινές, όλα τα χωριά εκδηλώσεις έχουν.
1: Και πάει καλά κάνουν, η φτώχεια θέλει καλουπέρας που λέει και ο ποιητής.
4: Μα έτσι είναι, εκεί περνάς καλά. Τρως, πίνεις, χορεύεις.
1: Α, μπράβο, έτσι μπράβο.
4: Και περνάμε καλά,
1: Και περνάμε καλά, φίλοι μου, έτσι μπράβο. Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο, Στέλιο Άρχοντα, έτσι.
4: Να πούμε καλημέρα και στο φίλο μας το Βασιλάκη του Κυρίτσι εκεί που μας ακούει.
1: Special!
4: Τα παιδιά εκεί στην οδός Βόλο του Βασιλάκη.
1: Νιάου, νιάου και τσιου, τσιου τα πουλάκια.
4: Τον κύριο Στέφανο, τον στιχουργό μας. Και τον ήρωα του Τζεπέτο, το φίλο μου.
1: Το μεγάλο γίγαντα Τζεπέτο πάνω στο κλαπέτο. Και τον άλλο μεγάλο γίγαντα Νικήτα, πιάσουνε και εκεί τα φίλοι μου Στέλιο, θα τα ακούνε γίγαντα.
4: Σε όλα τα παιδιά εκεί και στα παιδιά εκεί στον πύργο ελέγχω την καλημέρα.
1: Θοδωρή Λαζαράκου, τούρτα, σούρτα, φούρτα, μούρτα, λάπονα, λάκωνα και όλες οι νικές. Λάκησα το γραμματικό, λάκησα το αμάρατο.
4: Γρηγόρη. Σε όλα τα παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, Στελάρα γίγαντα.
4: Έγινε,
1: γεια σου Στέλιο μου, καλημέρα, χαιρετήματα σε όλο το ρεϊκό. Δαρδακουλέ έχω, παρακαλώ.
5: Δεν κράτησε λίγο του Κουτσομέρκου να μιλήσουμε λίγο μαζί.
1: Ραφαήλ!
5: Καλημέρα. Νικόλα, καλημέρα.
1: Πού είσαι ρε, παιχταρά μου, πού είσαι ρε. Τι κάνεις ο Ραφαήλ εκεί κατά.
5: Κράτησε λίγο του Κουτσομέρκου, γιατί δεν του κράτησε.
1: Δεν κρατιέται ο Κουτσομέρκος, φίλε. Δεν κρατιέται, φίλε μου, δεν κρατιέται αυτό το παιδί. Δεν κρατιέται αυτό το είδωλο, φίλε μου, καλέ Ραφαήλ. Δεν μπορεί. Δεν μπορείς να κρατήσεις. Τι κάνεις Ραφαήλ, ετοιμάζεσαι αύριο, έχετε πιστόλι μεγάλο σε Τσαριτσάνι.
5: Ναι, ετοιμάζομαι για αύριο, φεύγω.
1: Θα είσαι, Σαββατοκύριακο θα είσαι απάνω στην ηρωική Τσαριτσάνι, αγαπητέ μου Ραφαήλ.
5: Ναι, Νικόλα.
1: Ωρε παίχτη μου, ωρε μεγάλη γίγαντα. Έτσι ακριβώς. Πανικό
5: στην Τσαριτσάνι. Περιμένω, άμα θες να έρθεις, έλα,
1: Λοιπόν, καλώς εγώ των πραγμάτων, θα στείλω αντιπρόσωπο το μεγάλο κιλοτάρχη, φίλε μου.
5: Αφού άκουσα έχει κλαρίνα τώρα στο λιβάδι απάνω.
1: Θα πάει μισή μέρα, μισό βράδυ στα μισά κλαρίνα και μισό βράδυ στο άλλο, στα άλλα τα κλαρίνα, φίλε.
5: Και τον περιμένω να έρθει με πάρει από τα αριτά να πάμε στο κόκκινο νερό.
1: Α, μπράβο. Ραφαήλ, είσαι μεγάλη μορφή. Τι κάνει ο Ζουμπού, τι κάνει ο Βασιλάκης ο Τσάτας, ε?
5: Ο Βασιλάκης πριν λίγο ήρθε, τα είχε στο πατά μου, στο Ζουμπού, στον κύριο Στέφανο και στο συγχρονό μας.
1: Ζουμπού, θα κάνεις, επειδή έχεις τώρα και τα ταραβέρια εκεί πέρα πάνω στα κλαρίνα, σε Τζαριτσάνη, θα κάνεις κανένα πλάτς πλούτσε, θα πλατσανίσουμε τίποτα το Σαββατοκύριακο, ο Ραφαήλ?
5: Το Σάββατο στο χωριό, την Κυριακή θα πάω θάλασσα. Πάω να δροσιστώ λίγο.
1: Συνοδευόμενος!
5: Πάντα, πάντα.
1: Ούρε μεγάλε, ούρε παιχταρά μου, ούρε είδωλο, παίχτη μου, μπράβο, μπράβο. Καλώς από τον Κύριακο, παιχταρά μου.
5: Καλώς από τον Κύριακο να έχουμε.
1: Γεια σου Ραφαήλ, ζήσε ρε γίγαντα. Γεια σου Ραφαήλ, παιχταρά μου, ατελείωτε. Πού το, να τους, πρόεδρε.
6: Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Ούνο μήνα, τούτου μήνα, σαν να βέβαια που κουνένει τα λιαγράψη, φύζικα και έβγα. Καλό μήνα, πρόεδρε, τι κίνησε, γύρισες?
6: Γύρισα.
1: Ωραία, πρόεδρε, αεράτε και βαρβάτε. Πώς θα περάσουμε, πρόεδρε, στη μυστική αποστολή?
6: Για χαρά, φίλε.
1: Άμπραβο. Άμπραβο, έτσι, μπράβο.
6: Θα πας κάπου και να μην περάσει καλά.
1: Είναι δυνατόν. Άμπραβο, αυτό. Χαιρετήματα, πρόεδρε. Μόλις άρχισες να ομιλείς, την καλημέρα και τα σέβη από τον τεράστιο Προκοπάρα.
6: Καλημέρα στο φίλο μας τον Προκόπη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αλκιβιάδη και τον Αλυπόδησε.
1: Άλκης, Αλκιβιάδης Παλαιολόγου και Οδυσσέας Παλαιοκουβέντα Σκάργα, φοβερό και τρομερό δίδυμο που πατήρει ως και Άγιο Πνεύμα, φίλο μου, καλέ πρόεδρε.
6: Ναι, ακριβώς. Καλημέρα στο φίλο μας του κύριο Τάρχε. Καλημέρα στο Τσάκη το Φεράρι.
1: Και Θοδωρή Σολομό που σήμερα το βράδυ έχουν μεγάλη εκδήλωση πάνω στην Ελάτια.
6: Στο Θοδωρή Σολομό σήμερα έχει πολλές εκδηλώσεις πάνω από το Πάσιμο.
1: Πού, πρόεδρε, πού θα πας, πού σκέφτεσαι να πας σήμερα, πρόεδρε?
6: Δεν ξέρω, θα δούμε. Τι θα αποφασίσει και τελειώνει.
1: Άμπραβο, βλέποντας και κάνοντας, αγαπητέ μου πρόεδρε, γίγαντα Γιώργο Κοσμίτη. Σήμερα τι έχει το πρόγραμμα, Γιώργο?
6: Σήμερα το πρόγραμμα έχει εκτάκτως, θα πάμε λίγο Ελασσόνα Τύρναβο.
1: Θα επισκεφτείς, φίλε μου, την ωραία Ελασσόνα του Κυρβαλιώτη, του Χρυσού, του Κυρκίμουνα, του Επιστήμουνα και όλων των δυτικών δυνάμεων και τον ηρωικό Τύρναβο εκεί με τον φίλο μου τον Γιώργο και όλες τις ειδικές δυνάμεις. Μανώλη, Ντάνια, Αλέκο, Τσάπα και Τάπα. Έτσι.
6: Θα κάνουμε και μια στάση στα Ριτσέν.
1: Και μια στάση στην ηρωική Τσαριτσάνη, το χωριό του φίλου μου του Ραφαήλ, του Ζήσανου, του Λεβέντου, του Καραμποζουκλή.
6: Ο Ραφαήλ πρέπει να είναι ανυψός του Άρη του Ζήσανου.
1: Ο Ραφαήλ, για να το λες εσύ, πρόεδρε, αυτό. Ο Ραφαήλ, Ραφαήλ, είσαι ανυψός του Άρη. Πρέπει να είναι ανυψός του Άρη.
6: Το πιο φορέ ο Άρη είναι.
1: Κατά τα άλλα, όλα καλά, πρόεδρε.
6: Όλα καλά, φίλε. Ήταν ένα τρίμηνο καλό.
1: Μπράβο, πρόεδρε, πάντα τέτοια. Πάμε για τα επόμενα τώρα. Έτσι, μπράβο. Αεράδα και βαρβάτα, πρόεδρε.
6: Περνά καλά, πλαζανίζει κιόλα.
1: Ποιο τη χάρη, πρόεδρε, ποιο τη χάρη.
6: Φίλε, κοίταξε να δει. Εκεί πέρα στο εισηχαστήριο έχει πολύ λαό.
1: Μ' αρέσει, πρόεδρε, μ' αρέσει το εισηχαστήριο, πρόεδρε. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, πρόεδρε. Πάρα πολύ ωραία.
6: Έχει διαφόρου ανθρώπου, οπότε.
1: Έτσι, μπράβο. Έτσι, έτσι. Άμπραβο, έτσι.
6: Άμπραβο,
1: σε φεύγουν όλα. Οφθαλμό, τροκάργα, φίλε μου, και κολλήριο 100% πρόεδρε.
6: Έτσι, ακριβώς.
1: Να είμαστε καλά και καλώς από τον κύριο Προεδρέρα.
6: Και παράλληλα κολυμπάς και με τα χέρια, έτσι.
1: Και με τα χέρια και με τα ποδάρια και ό,τι θέλεις, πρόεδρε.
6: Καλησπέρα, καλή συνέχεια. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους.
1: Καλώς από τον κύριο Γιώργο μου, Λεβέντη, άρχοντα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. 1-2. Το 66-15-32 λαμβάνει τα σήματά μας. Ούτε μιλάει, ούτε λαλάει. Πάμε εδώ, παρακαλώ. Έλα. Ναι!
5: Είναι.
1: Ναι! Ναι!
5: Μ' ακούσε.
1: Έλα, σ' ακούω!
5: Τσάτσα πάπα κυριντίνα Νικουλάκη.
1: Τσάτσα πάπα κυριντίνα το μισό του Σμόκουβου. Τούρτας!
5: Καλημέρα, Νικουλάκη.
1: Γεια σου, τούρτα μου, Λεβέντη, τούρτα, μούρτα, σούρτα, φούρτα, σπούρτα. Καλημέρα, όλη τούρτα.
5: Τι
1: να κάνω, ρε, υπομονή και όνειρα, το χαζό και με μεγάλη επιτυχία, φίλε μου, τούρτα. Εσύ πώς είσαι, ρε?
5: Μια χαρά, ρε.
1: Όπω σήμερα είσαι επικεφαλής του πύργου ελέγχου, τούρτα.
5: Και έχουμε και τον γκέι, καινούριο μέλος.
1: Ο γκέι, ποιος είναι, ρε?
5: Θα σου πει καλημέρα τώρα.
1: Για φέρ τον γκέι. Γκέι. Έλα.
5: Έλα, Νικουλάκη, καλημέρα.
1: Εσύ είσαι ο γκέι?
5: Όχι.
1: Ποιος?
7: Θα σου πει ύστερα καλημέρα.
1: Ε, πες το, τώρα πες το, τώρα, Θοδωράκου, τώρα.
7: Όχι, άσον τώρα.
1: Άσον τώρα, άσον τώρα. Θοδωράκου, καλημέρα, τι κάνεις, ε.
7: Καλά ρε φίλε, καλά. Καλημέρα θα πούμε μαμά Αλέκα Χαχόπουλο.
1: Τι κάνει
7: στο Στέλιο, Γιαννούκο, τον κύριο Στέφανο.
1: Αυτό του πυροβόλου Χαχόπουλου, τι κάνει αυτό το καψούλι, ε.
7: Α, δυνατός παίκτης, ε.
1: Μανταλόβας κάργαρε, πες του, Μανταλόβας κάργαρε.
7: Ετοιμάζεται ο Μανταλόβας, καλημέρα μας στο φίλο.
1: Ετοιμάζεται ο μεγάλος γίγαντας σταματάρχης Αλέκος Μανταλόβας, φιλαράκι, έτσι. Ετοιμάζεται.
7: Λάκης γραμματικό,
1: Λάκης γραμματικό, Λάκης από τον Λαμάρα, τον φίλε. Ομάδα Βαρβάτη, τι πού.
7: Ναι, στο φίλο μας, τον Τζίμι, στον κύριο Στέφανο, Κεραμαρία, Κερανίτσα.
1: Λαζαράκο!
8: Καλά, Νικουλάκη, καλημέρα.
1: Πού είσαι, Λαζαράκο μου, τι κάνεις.
8: Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Είμαι το φίλο του Λάπονα.
1: Γεια σου, Λάπονα, από μικρό σε πλάκονα. Λάπονα!
8: Γεια σου,
1: ρε Μάγκα, τι γίνεσαι, ρε Λάπονα.
8: Καλά,
1: καλά. Καλά είσαι,
8: ναι.
1: Είσαι μεγάλος παίχτης Λάπονα, ναι. Πολύ δυνατός παίχτης Λάπονα.
8: Τσαπ,
1: έτσι, μπράβο, μπράβο. Τσαπ,
7: στο φίλο μας τον Τζίμι, στον κύριο Στέφανο, σε όλους, στην κυρία Μαρία Κερανίδα, στο φίλο μας τον Βασιλάκη, την κυρίτσα.
1: Χαιρετίζουμε τα πολλά, Θοδωράκο, για πού ετοιμάζεσαι το Σαββατοκύριακο, ρε.
7: Δεν θα κάνεις αδιάκριτη τις ερωτήσεις.
1: Συγγνώμη, Θοδωράκο. Λαζαράκο.
7: Το φίλο μας τον Γιαννούκο.
1: Γιαννούκα Σκάργα, 1750 μέτρα υψόμετρο Γιαννούκα είναι.
8: Δεν φοβάται τα γύρια, κύριε Κουλάκη.
1: Ε?
8: Δεν φοβάται τα γύρια για πάνω.
1: Δεν φοβάται τίποτα, φίλε. Δεν παίζεται με τίποτα ο Γιαννούκα, φίλε. Ο Γιαννούκα δεν φοβάται τίποτα, ρε φίλε. Και αυτό και ο παππού Γιαννούκα εκεί πέρα είναι κομμάτα, φίλε. Αρχαίοι Έλληνες. Αρχαίοι Έλληνες, φίλε μου.
7: Έχω και ένα καλό για σένα και στο στιχουργό, να σας φορτώσω Σχαχόπουλο το φορτηγό.
1: Όπου είσαι εκεί, πάρτε φορά το μεζόλο σου ξανά.
7: Πάπα κυριτίνα, γελάς.
1: Τσάτσα, πάπα κυριτίνα, το μισό του σμόκου μου. Δεν είναι μια, δεν είναι δυο, δεν είναι όλο το χωριό.
7: Ο κύριος Στέφανος δεν μας αφιέρωσε τραγουδάκι.
1: Αφιέρωσε προχθές.
7: Αν μας αφιέρωσε, δεν τον ακούσω, μου φαίνεται.
1: Αμάν, γιατί ρε φίλε. Αλούρε!
7: Ήρθε εδώ, πες το, και έχουμε και το καινούριο μέλος, θα σας πει μια καλημέρα.
1: Φέρτο ρε, φέρτο.
7: Να, Αντώνης, ακούει.
1: Έλα ρε, μέλος καινούριο.
7: Τι να τα σε μιλάει ο
1: άνθρωπος. Έλα ρε, μίλα.
7: Δεν μιλάει.
1: Ούτε μιλάει, ούτε λαλάει.
7: Δεν πειράζει. Νικολάκη, φίλε, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά, λεβέντες.
7: Και να περάσει ωραία.
1: Και εσείς να περάσετε καλά. Τούρτα, καλό Σαββατοκύριακο, τούρτα!
9: Καλό Σαββατοκύριακο!
1: Άιντε, μοιάστε καλά, παιδιά! Καλό πουτσουκού!
9: Και καλό μπάνιο να έχουμε!
1: Πλάτς φλουτς! Γεια σας, λεβέντες καραμπουζουκλίδες! Αμάν!
10: Καλημέρα!
1: Ο ένας και μοναδικός!
10: Νίκος Καϊράς!
1: Ο ένας και μοναδικός!
10: Γιώργιος Βλαχόπουλος, στιχουργός Πουλάζα!
1: Εσένα επατρεύτηκα, τη μάνα σου ερωτεύτηκα. Στη χουργία ποιο τραγούδι είναι αυτό.
10: Αυτό είναι εγκόμενο του
1: Θεέ μου. Μεγάλε στη χουργία μου, με τα αριστουργήματά σου φίλε μου. Κομμάτο του ελληνικού στίχου. Ατελείωτε. Τι έχεις γράψει ρε φίλε. Μου λέει ο Δαλακώνης, βάλε την κόμενα την πιθερά μου. Πάρτο, το πεπώνει, παγώνει, το παγώνει, δεν πεπώνει, μας ατρίσκε και σε μόνη. Πάρτα Δαλακώνη, έτσι. Στην Κουργία τι γίνεται, πώς είσαι, καλημέρα, ε. Καλά είσαι. Μπράβο στην Κουργία. Σολομός!
11: Γεια σου, ρε Νικόλα, άρχοντα.
1: Ναι, Σολομέ, γίγαντα. Καλημέρα, Θοδωρή μου, Σολομέ μου. Α, τελείωτε. Τι κάνεις, Θοδωρή μου, πώς είσαι.
11: Είμαστε εδώ στο σχολείο, ετοιμαζόμαστε. Έχω και τον μεγάλο Καμπρίνι.
1: Το Καμπρίνι, εκεί πέρα.
11: Ο Καμπρίνι, ναι, είναι για όλα εδώ στη Σύνελα.
1: Όλα τα ψήνει, όλα τα ψήνει ο μεγάλος ο Καμπρίνι, φίλε μου.
11: Τι γίνεται, Νικόλα, όλα καλά.
1: Είμαστε καλά, φίλε μου, καλέ μου, φίλε Θοδωρή Σολομέ. Και ευχόμαστε.
11: Χαρισματικός θα είναι σήμερα ο καιρός.
1: Μια χαρά, φίλε μου, θα είναι. Και ευχόμαστε καλή επιτυχία στη μεγάλη χωρεσπιρίδα τη Ιστιαλά Ελλάδα σήμερα το βράδυ με επικεφαλή στον μεγάλο πρόεδρο Θοδωρή Σολομό και τον Καμπρίνι.
11: Και τον μεγάλο προβολητή τη δόξα Βλαχογιαννίου.
1: Ωραία.
11: Καρατζόλη Δημήτριο.
1: Δημήτρη Καρατζόλη, τον Γιώργο τον Καρατζόλη, τι τον έχει.
11: Θα το ρωτήσω, θα το ρωτήσω.
1: Είστε όλοι καλά, Θοδωρή Σολομέ, πανέτοιμοι!
11: Από τη Σικιά είναι!
1: Αμαν, από τη Σικιά είναι και ο Γιώργος ο Καρατζόλης με το 57, το υπεραστικό, ο Πεχταράς.
11: Είναι ερωτικός μετανάστης του Βλαχογιάννη.
1: Α, είναι από τη Σικιά και είναι ερωτικός μετανάστης του Βλαχοτζόν.
11: Ναι, ναι, θέλω και Είναι καλό παιδί, είναι καλό παιδί. Και ειδικά όλα τα παιδιά της Σικιά είναι καλά.
1: Έτσι, μπράβο, ένας και ένας φίλε μου, καλέ καλέ μου φίλε, θα το δει Σολομέ. Είμαστε πανέτοιμοι για σήμερα το βράδυ, Σολομέ.
11: Πανέτοιμοι με τον Καπρίνη αρχικό.
1: Α, μπράβο, πάμε γερά, Σολομέ μου, γίγαντα, πάμε γερά.
11: Και στο Γιαννούκα, στο Γιαννούκα καλημέρα.
1: Χαιρετήματα πολλά, έχεις και το μεγάλο Στέφανο Κουτσομέρκο, το καμάρι του Λιβαδίου, θα τον είσαι ολομέλε και καλή επιτυχία σήμερα.
11: Όποια πέτρα σηκώσεις,
1: το Κουτσομέρκο, το Λαμπόμπα θα βρεις από κάτω φίλε μου, το Λαμπόμπα, έτσι μπράβο.
11: Στη Μαργαρίτα καλημέρα.
1: Σε λίγο θα είναι στη Μαργαρίτα ο μεγάλος Κουτσομέρκος και θα ελπίζω να έχουμε αυτό και τα λοιπά.
11: Έγινε Νικόλα μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλώς από τον κύριο μου και καλή επιτυχία στο Σολομέ μου γίγαντα.
11: Γεια σου.
1: Γεια σου ρε μεγάλε. Πού ήσουν ρε Ηλία, πού ήσουν. Στην Βουργία, λέει ο Μιχάλης, λέει το Καντάρι.
12: Ναι, μου δεν είδε καλά, καλημέρα.
1: Κουκουρού, καλεμάω. Και όλες τις δυνάμες στην Κουργέ μου, έτσι.
12: Εμένα ψέβαμε τρίκαλα.
1: Στην Κουργέ, το Καντάρι, το Καντάρι λέει.
12: Τα λόγια σου είναι πολύ βαριά. Τα σκόλια του Καντάρι πια.
1: Αφιερωμένο, αλλούρε.
12: Αλλούρε.
1: Α, μπράβο, έτσι μπράβο. Στην Κουργέ, βάλε μια όπισε για τον Παπαρίζο.
12: Ναι, πες τον πύργο λέγω. Δεν μας λέει, θα πάει στο ποινιό, πάει πληγή.
1: Να πάει να πηγεί στο ποινιό. Α, μπράβο, όπως λέει ο στιγουργός. Α, μπράβο. Ή έχω κομμένα την πεθερά μου. Τελείως. Άι στο καλό μου εκεί πέρα. Α, μπράβο. Μπράβο, στιγουργέ.
12: Τι πήγε τον Παπαρίζο.
1: Μια όπισεν για τον Παπαρίζο,
12: στιγουργέ. Μια όπισεν και γύρω με το όπισεν.
1: Ζακαζούκα, πες τον. Ζακαζούκα.
12: Ζακαζούκα, πάω στο κρεβάτι. Όλοι νύχτα είναι εξαμάτι.
1: Α, μπράβο. Εσένα ναι, παντρεύτηκα τη μάνα, σε ερωτεύτηκα. Άι στο καλό μου εκεί πέρα, πες τον. Άιντε.
12: Καλημέρα, Αντώνη, με την Αγία.
1: Γεια σου, Αντώνη. Καλημέρα, κύριε Αντώνη, μου λέει την Γίγαντα. Καλημέρα, χαιρετίσματα. Λάζο!
13: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Λάζο, Άρχοντα.
13: Σε χουριέ.
12: Έγινε.
13: Το Σπύρο για τον Τρελάκια.
1: Το Σπύρο!
12: Καλό, είναι. Σπύρο, δες.
1: Ναι.
12: Κοπέλα μου λένε Σπύρο. Το χωράφι σου ένα Σπύρο.
1: Κοπέλα μου με λένε Σπύρο και το χωράφι σου θέλει να Σπύρο. Το είπε ο στιγουργός αγαπητέ μου Λάζο και το Σπύρο τον Τρελάκια.
13: Αλλούρε.
1: Αλλούρε. Ποιο ήταν τα στιγουργέ.
12: Αλλούρε.
1: Αμάν. Έτσι μπράβο. Αμάν. Έτσι. Λάζο Άρχοντα καλημέρα ρε.
13: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι κάνουμε, πώς είμαστε σήμερα στην ηρωική Σικιάρα αγαπητέ μου Λάζο.
13: Καλά είναι, λίγο συνηθιά έχουμε τώρα πρωί.
1: Α, πάνω κάτω έτσι είναι. Μη φοβάσαι. Δεν ακούσαμε σήμερα Γιάννη Μπότσαρη να του μεταφέρουμε την καλημέρα μας και στον Μπότσαρη και την Πουτσαρίνα. Χαιρετίσματα και καλό Σαββατοκύριακο.
13: Καλημέρα εκεί στο νησί. Ο Κώστας του Καζάκη.
1: Κώστας Καζάκης φίλε, ναι, ναι. Και ερωτικός μετανάστης από ό,τι μου είπε είναι από πού είναι τώρα. Από τη Σικιά ο Καρατζόλης και παντρεμένος στο Βλαχοντζόν.
13: Ναι, ο Δημητράκης.
1: Ο Δημητράκης ο Καρατζόλης. Ναι, ναι, ναι.
13: Δικό μας παιδί είναι και αυτό.
1: Και αυτό δικό μας παιδί είναι. Τι κάνει ο μαμάτας, τι κάνει ο Ρούμπος, ο Ξυκούμπουτος, ο Βετεράνος, ο Πιπινίκος, ο Μανάκος μου.
13: Καλά είναι, καλά. Ο μαμάτας βάζει πράσα τώρα.
1: Ο μαμάτας βάζει πράσα τώρα.
13: Ναι, ναι.
1: Να την πράγμα, για να πιάσουμε στα πράσα που λέει φίλε, έτσι.
13: Μπαίνει λάχανο και βγαίνει
1: πράσο. Για μπράβο, μπαίνει λάχανο και βγαίνει κουνουπίδι, κάρκα φίλε, μπαίνει κούτσουρο και βγαίνει πριονίδι, φίλε μου Λάζαρο. Άρχοντα, παιχταρά μου!
13: Ναι, καλημέρα και στο Λιβάδι, του Στεφανάκου εκεί που ακούσαμε.
1: Δυνατό, το πιασί του Κνάβε, έμαθε τίποτα, το πιασί ο Ρούμπου.
13: Δεν αναφέρθηκε τίποτα. Τον είδα λίγο σκασμένο, μπορεί και να το πιασί.
1: Μπορεί και να το πιασί και να μην μαρτυράει, φίλε μου Λάζο, Άρχοντα.
13: Στον Κίμωνα να πούμε μια καλημέρα εκεί στη Λασόνα.
1: Καλημέρα και καλώς από τον κύριο στον Κίμωνα της Ελασσόνας επιστήμονα του Λεβέντη μας εκεί στην Ελασσόνα παρακαλώ. Special Κίμωνα αφιερωμένο από το Λάζο. Καζάκης, Βάζελος, Βάζελος από ό,τι μας είπε και το ξέρουμε ο μεγάλος ο Γιάννης του Μπότσαρης, ο Λεβέντης.
13: Ο Μπότσαρης είναι Ολυμπιακός.
1: Αμάν, γαύρος είναι ο Μπότσαρης.
13: Γάβρος είναι το Πούστη.
1: Βρε την κουφάλα. Άρε Λάζο, να δω χαιρετήματα σε όλα. Και τάσο κολοφωτιά χαιρετήματα, Λάζο!
13: Καλημέρα και στον γαμπρό, καλημέρα.
1: Άρε φίλε μου, Λάζο, Άρχοντα!
13: Άντρε φίλε, καλό Σαββατοκύριακο και θα λέμε.
1: Καλό Σαββατοκύριακο να περάσετε καλά, φίλε μου, Λάζο, Άρχοντα!
13: Θα λέμε.
1: Γεια σου, Λάζο, γεια σου, φίλε μου. Γεια σου, παρακαλώ.
14: Καλημέρα, Λεβέντα, Θεβενίκο.
1: Καλημέρα, κύριε Στέφανε Λεβέντη μου, γίγατα των τρικάλων, τη Καλαμπάκα και των ιστορικών μετεώρων. Κύριε Στέφανε.
15: Πώς καλοξημέρωσες, Νικολάκη.
1: Δόξα τω Θεώ, κύριε Στέφανε. Εσύ στα ηρωικά τρίκαλα, πώς καλοξημερώσαμε, κύριε Στέφανε.
15: Καλά, καλά, μια χαρά. Το βραδάκι ψέφτηκαμε ένα δυνατό αέρα.
1: Μας φύρει πάλι ένα σπαλόβο αέρα στο βραδάκι, έτσι.
15: Προχθές, ναι.
1: Ω, μάλιστα, για να δούμε, παρακαλώ.
16: Καλημέρα και στο Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιώργο, παρακαλώ.
17: Καλοκαίρι χωρίς κλαρίνο, Μονακό χωρίς καζίνο, το ξέρεις και Νικόλα μου, χρυσέ.
1: Ηλία μου!
17: Μου.
1: Ηλία μου, καλοκαίρι χωρίς κλαρίνο, Μονακό χωρίς καζίνο. Ηλία μου, παιχταρά μου.
17: Κατάλαβες και Νικόλα μου, ξέρω, καλημέρα, τι κάνεις.
1: Καλημέρα, τεράστια Ηλία Ζαβλιάκη. Καλημέρα, φίλε μου Ηλία. Γι' αυτό και είσαι Ηλίας υπερπολιτελείας. Πάρτα, Λομπάρτο. Πάρτα. Καλοκαίρι χωρίς κλαρίνο, Μονακό χωρίς καζίνο, Προκόπη. Άμπραβο. Ηλία, ζωγραφίζεις.
17: Τι κάνεις, πώς είσαι, κύριε?
1: Είμαστε καλά. Τι κάνει ο φίλος μου Θωμάς από το Μακρυχώρι?
17: Τι καλή κατάσταση.
1: Χαιρετήματα πολλά έξα τον φίλο μας, τον Σωτήριο τον Παραπάτο, από τον Παραπόταμο.
17: Καλημέρα, Σωτήρα, καλημέρα.
1: Τι κάνουμε, τεράστια Ηλία Ζαβλιάκη, πώς είμαστε
17: τώρα?
1: Καλά,
17: φίλε, ζεστούλα έχουμε.
1: Ζεστούλα
17: έχουμε. Παλίτσα βλέπουμε.
1: Από όλα βλέπουμε, φιλαράκι. Λομπάρντο, αγαπημένο μου Λομπάρντο, στα έφερε πολύ καλά.
18: Καλοκαίρι χωρίς Ηλία είναι σκέτη μαλά.
1: Αγαπητέ μου φίλε Ηλία, τι...
17: Σοφή είναι, αρκεί να είναι επιτυχημένη.
1: Για την ηλικία σου, Σοφή, και αυτή σου, επανέλαβε Λομπάρντο.
18: Καλοκαίρι χωρίς Ηλία είναι σκέτη μαλά.
1: Απ' την αρχή, Λομπάρντο.
18: Καλοκαίρι χωρίς Ηλία είναι σκέτη μαλά.
1: Πω, οφείλω να ομολογήσω, αγαπητέ μου φίλε Ηλία Ζαβλιάκη, ότι ήταν πετυχημένος σήμερα ο Ηλία.
17: Ναι.
1: Ο Λομπάρντο.
17: Αυτή δεν πιστεύω να έχουμε κανένα θέμα με το Ισουρού. Δεν έχουμε κανένα θέμα με το Ισουρού να φάμε κανένα πρόστιμο.
1: Όχι, μη φοβάσαι, φιλαράκι, θα τα πληρώσει ο Τζιλάκας όλα, ο πρόεδρος.
17: Ο Σακίτο
1: Λεβέντης, ο οποίος πρωί-πρωί μου ξεφόρτωσε τον Δίνο του Λεβέντη εδώ.
17: Πάσε, ρε φίλε.
1: Για να δεις, πρόεδρος και τι δουλειές κάνει, φίλε μου, Ηλία Ζαβλιάκη.
17: Ο πρόεδρος παράγει κοινωνικό έργο.
1: Ο πρόεδρος, άρε φίλε μου, έτσι. Παράγει κοινωνικό έργο, όπως το είπε τεράστια, φίλε μου, Ηλία Ζαβλιάκη. Γι' αυτό και είναι υπερπολιτελεία. Γι' αυτό είναι υπερπολιτελεία. Φιλαράκι, εντελώς χαμένο τώρα. Τώρα που έκλεισα και τα σχολεία, φίλε, μπορεί και να πλατσανάει σε κανένα μέρος και να μην μαρτυράει τίποτα η Ηλία.
17: Να είναι
1: καλά, φίλε μου, και να περνάει καλά. Αγαπητέ μου Λομπάρντο, έχεις καμιά πληροφορία από το Μελαχρινό Αγόρι, τίποτα, αυτά και τα λοιπά?
17: Παύλα Κουμπάρος.
1: Και κουμπάρος,
17: άμπραβο. Ναι, ναι.
1: Για να μην σου γίνω βάρος, μπορώ να γίνω και κουμπάρος, αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη, άρχοντα.
17: Αυτά που λες, Νικόλα μου. Τι έχουμε στο Σαββατοκύριακο, κανείς δεν πουθενά ή μαλλιά?
1: Αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη, βλέποντας και κάνοντας, φίλοι μου, έχουμε πολλά πανηγύρια εδώ πέρα. Κλαρίνα, έχουμε σήμερα το βράδυ στην Ελάτια ο Σολωμός έχει μεγάλο πανηγύρι. Ναι, ναι, ναι. Αύριο και στην Τζαριτσάνια έχει ο Ραφαήλ εκεί πέρα και στο Λιβάδι έχει.
17: Πού
1: να πρωτοπάς, φίλε μου Ηλία Ζαβλιάκη, άρχοντα, πού να πρωτοπάς? Πού να πρωτοπάς, αγαπητέ μου Ηλία, έτσι ακριβώς. Χαμός.
17: Λοιπόν,
1: και 17 του μήνα το μεγάλο μπουμ, μπουμ, φίλε. Α, μπράβο. Έτσι, το μεγάλο μπουμ 17 Ιουλίου με Γιώτα Γρίβα και εσύ Τσολακίδη στο Κλαρίνο, στο γήπεδο στο Μελισσοχώρι, φίλε μου. Εκεί θα γίνει ο πανικός ο μεγάλος. Ο μέγας πανικός εκεί θα γίνει.
17: Λαϊκό προσκύνημα.
1: Λαϊκό προσκύνημα, αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη. Έτσι, μπράβο από το στόμα σου και στο Θεού του ταυτή, φίλε μου Ηλία.
17: Εντάξει, όλες οι εκδηλώσεις να πάνε καλά.
1: Άρα, να πάμε καλά, φίλε, έτσι, μπράβο. Όπως το είπες, καλοκαίρι χωρίς Κλαρίνο, Μονακό χωρίς καζίνο, φίλε μου Ηλία Ζαβλιάκη.
17: Αυτά λοιπόν, καλημέρα Νικολάκη μου, καλώς ήρθατε.
1: Φιλαράκι μου, να περάσεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο όπου και αν πας, και άμα βρίσκει το Θείο Λόρδ και δώσουν χαιρετήματα στα μπελάκια.
17: Πες να το βρω στα μπελάκια.
1: Αλλήμωνο φίλε μου, έτσι.
17: Εκεί. Λοιπόν, καλημέρα μου.
1: Γεια σου Ηλία μου, καλημέρα αγαπημένη μου Ηλία.
15: Ναι,
1: έλα κύριε Στέφανε, έλα κύριε Στέφανε.
15: Κόπηκε για λίγο η γραμμή.
1: Αλλά την έκανες εσύ φίλε μου, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε.
15: Εσύ
1: είσαι στο τάκα τάκα κύριε Στέφανε.
15: Καλημέρα και στο Στεράρα, στο Ραφαήλ, στο Δημητράκη τον Αλμπάνη.
1: Έτσι, τον Δημητράκη τον Αλμπάνη, το Λεβέντη μας Τούλα, εκεί, από το Εκό Κορδελιό. Καλημέρα στον Ραϊμόντο, το γίγαντα εκεί Σαλονίκη, Νίκος Αλεξούδης, Γιαννούκα, παρακαλώ.
15: Ένα τραγούδι για το Μπότσαρη, το Γιάννη, τα ρίξανε τα πρώτα.
1: Για το Γιάννη του Μπότσαρη, μισό λεπτό θα το ρίξουμε κύριε Στέφανε, παρακαλώ.
17: Μπρίζεις.
1: Παρακαλώ.
19: Ναι. Έλα, καλημέρα.
1: Ε, Παυλάρα.
19: Καλημέρα, αγόρι μου.
1: Παυλάρα μου που είσαι, Παυλάρα μου, λεπέτη άρχοντα. Καλημέρα, Παυλάρα μου, τι γίνεται.
19: Να καλημερίσουμε τον κύριο Στέφανο, τον άρχοντα.
1: Κύριε Στέφανε, καλημέρα έξω τον Παυλάρα. Το λεπέτη, το κομμάτο. Παύλος Νάκος Κάργαρε. Κύριε Στέφανε, καλημέρα τον Παυλάρα. Παυλάρα, καλημέρα από τον κύριο Στέφανο. Παυλάρα.
19: Έλα, αγόρι μου.
1: Πετυχαίνω τον κουμπάρο σου χθες. Και μου λέει, ρώτα τον Παυλάρα τι τερματοφυλακάρα ήταν.
19: Άσου, μην ξύνεις πληγές τώρα. Ξύνεις πληγές.
1: Πέτυχα τον κουμπάρο χθες και λέει, αύριο το πρωί θα σ' ακούσω, λέει, ρώτα τον, λέει, τι τερματοφυλακάρα ήταν ο Παυλάρας.
19: Νικολάκη, το θυμάσαι τον Άγγελο του Γεωργίου?
1: Το θυμάμαι, άλλη μου.
19: Το θυμάσαι. Πριν υπογράψει ο Άγγελος, ήταν να υπογράψω εγώ.
1: Άρα, φίλε.
19: Και κάτι παθαίνει με τον Αγγελακόπουλο, προπονητή της Εθνικής ΑΕΛ.
1: Τι λένε, φίλε?
19: Ναι. Και δεν πήγα εγώ να υπογράψω και υπέγραψε ο Άγγελος.
1: Για ποια χρονιά λες τώρα, φίλε μου, Παυλάρα, να έχω?
19: Την χρονιά που φεύγαμε, δεν θυμάμαι τώρα πως ήταν, θα συγκυλάσω. Ήταν πρώτος, ήταν ο Μιχαήλ μαζί με τον Μπλίτσι και τρίτος μετά με τον Βίλα Καζοτέτος.
1: Άσε το καλό.
19: Ναι, ο Άγγελος στο Γεωργείο. Και ο Άγγελος πήγε μετά στο Ολυμπιακό και εμείς πήγαμε στη Ραψάνη.
1: Και εμείς πήγαμε στη Ραψάνη, φιλαράκι. Τι λες, ρε μεγάλε Παυλάρα, να πω.
19: Ναι, Νίκο, ήταν να πάω το απόγευμα να υπογράψω και κάτι έτυχε, δεν πήγα και πήγα την άλλη μέρα το πρωί και μου λέει ο κύριος Αγγελοκόπουλος και με την αστεχνική, λέει, δεν γίνεται.
1: Σε πρόλαβε ο Άγγελος στο Γεωργείο.
19: Ναι, φίλε, γιατί έπρεπε να κλείσει, γιατί φεύγαν για
1: προετοιμασία. Τι λες, ρε φίλε.
19: Ναι,
1: Παυλάρα μου, δεν πειράζει. Δεν πειράζει,
19: τέλος
1: Παυλάρα.
19: Πάτε,
1: τέλος πάντων, τέλος πάντων. Ναι, την ευλογία του Κώστα τον Πατριάρχη έχεις, Παυλάρα μου, Παυλάρα μου.
19: Αγόρι μου, να είναι καλά, να είναι καλά.
1: Τι κάνει ο Παναγιώτης ο Άγιος?
19: Ήμασταν χθες φόρκαντε πρώτο τραπέζι πίστα.
1: Τον βλέπω και να πετάει, φίλε μου, πετάει.
19: Ναι, ήταν στο τραπέζι των αντιδημάρχων. Δεν ήταν στο λαϊκό τραπέζι.
1: Έτσι,
19: διαμερισματικών.
1: Έτσι κάνει πάντα, φίλε μου. Τι να πάει τώρα με τους διαμερισματικούς και τον πρόεδρο του Συνοικιακού? Θα πάει ολόκληρος Παναγιώτης Άγιος,
19: ναι,
1: φίλε.
19: Να σου πω κάτι λίγο εκτός αέρα που έγινε κάτι σήμερα. Και...
1: Για πες μου, φιλαράκι, σ' ακούω, για πες. Ναι. Κολώσαμε τα πουλιά, δεν τα βγάλες σωστά. Μεγάλο φρούτο έχει καταλήξει. Ναι. Α, μπράβο. Ναι. Έλα. Παυλάρα μου, γίγαντα.
19: Έτσι, καλημέρα την κυρία Μαρίκα που την έπαιρνα χθες και δεν μη σήκουν τηλέφωνο.
1: Κυρία Μαρίκα, ζωγράφησε, φίλε μου, χθες. Ζωγράφησε.
19: Έλα, την άκουσα, την έπαιρνα χθες και δεν μη του σήκουν.
1: Παυλάρα, το σύνθημα είναι όποιος καβαλάει το καλάμιση λίγο έρχεται το βραβείο από την ανοιχτή παλάμη.
19: Είναι ίδια ηλικία με τον πατέρα μου.
1: Α.
19: Και είχαν και αμόρε παλιά στα νιάτα τους.
1: Αμόρε, φίλε μου! Πω!
19: Τι κυνηγούσε ο
1: πατήρ Νάκος, φίλε μου!
19: Φίλε, ήταν θεά τότε, κύριε Μαρίκα, και τώρα είναι, αλλά εντάξει.
1: Άρα, πεγάλε γίγαντα Παυλάρα! Πώς θα έτυχε ο Παυλάρας μετά, ρε φίλε? Πώς θα έτυχε ο Παυλάρας μετά, φίλε μου, Παύλο Νάκο?
19: Όλα καλά, ρε φίλε.
1: Για πού είσαι σήμερα, Παυλάρα μου, γίγαντα?
19: Λάει και τώρα πάω λίγο Φαλάνιος.
1: Όπα, λάει.
19: Να φορτώσω και μετά θα πάω λίγο στην πύλη.
1: Ω, είσαι και πύλη, για την πύλη. Α, φίλε, ωραίο, πολύ ωραίο μέρος στην πύλη.
19: Ναι, φίλε, είναι πολύ ωραίο, έχει πολύ κόσμο τώρα, ρε φίλε.
1: Χαμός γίνεται και στην πύλη, από τα ωραιότερα μέρη, φίλε, πύλη.
19: Ναι. Παντού ωραία, είναι αρκετά.
1: Α, μπράβο, έτσι. Χαιρετήματα και στους, για να κάκετε στους λεβέντες.
19: Θα τους δώσω, φίλε, θα τους δώσω και το λαμπέρ και τη σκουτέρα και τον νόμο. Ακριβώς τα πάντα όλα, όλους.
1: Άρα, φίλε μου, να είστε όλοι καλά, Παυλάρα μου.
19: Έγινε. Άτε,
1: καλό Σαββατοκύριακο, φιλαράκι μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Άρα, γίγαντα. Άρα, κυρία Στέφανε. Άκη!
20: Καλημέρα, Νικολάκη.
1: Έλα, Άκη, γειτονάκη. Καλημέρα, φίλε μου. Καλημέρα, Άκη.
20: Καλημέρα, όμορφη παρέα. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή στα τιμόνια. Μεγάλη προσοχή.
1: Μεγάλη προσοχή, φίλε μου, Άκη Γίγαντα. Παιχταρά μου, τι κάνουμε, πώς είμαστε.
20: Περιμένουν νέα από τον Λάζο. Χθες δεν τον είδα. Τι πανεύκα λίγο στο χωριό, αλλά ανέβηκα να τύψαν τον κλεφ, δεν τον είδα.
1: Α, ήσουν στο πεταχτό, φίλε μου. Ο Λάζος είναι πολύ καλά, τα είπαμε πριν από λίγο. Σε βαρβάτη κατάσταση, αγαπητέ μου.
20: Θα το πάρω μετά να με δώσει ακριβή ημερομηνία.
1: Ακριβή, φίλε μου, ακριβή.
20: Τι ξέρει αυτό, δεν μπορεί τώρα ο Σταυροδόδωρος να έχει ένα μήνα που πλάει καρπούζια και ο Μαμάτας να κοιμάται.
1: Ετοιμάζεται ο Μαμάτας, έβαλε και πράσα χθες ο Μαμάτας.
20: Άρα, να δούμε, πέρασα λίγο εκεί, πέρασα από εκεί μπροστά, είδα ανοιχτά τα μάξια αυτού του Μαμάτα, ναι. Κοίταξε, δεν τον είδα ψηνά. Λοιπόν, σου δίνω το φιλαράκι σου, είμαστε παρίτσα.
1: Τον αγαπημένο μου Γιάννη Ζετέμ.
20: Τον αγαπημένο
1: μου φίλο. Πού είναι ο Γιάννη, πούντος ο Γιάννη ο Ζετέμ, πούντος.
0: Άρα Νικολάκη μου.
1: Άρα Γιάννη, πού είσαι, καλημέρα και καλό μήνα Γιάννη Ζετέμ.
0: Καλό μήνα Νίκο μου, καλό μήνα.
1: Τι κάνεις αγαπημένε μου φίλε Γιάννη Ζετέμ γίγαντα.
0: Καλέ μου άνθρωπε που έλεγε και ο Βέγκος.
1: Δεχταρά μου Γιάννη Ζετέμ. Εν τω μεταξύ είχα βρει μια κυρία πριν από μέρες, τότε που μου το είχες πει φίλε μου, πως σου βγήκε το παρατσούκλι Ζετέμ, και μου λέει έπαθε πλάκα μόλις τ' άκουσε.
0: Ναι. Αυτά είναι παλιά ξινά στα φίλια και εγώ μου πάνε αυτά να.
1: Αλλά πρέπει να τα θυμόμαστε φίλε μου. Καλέ μου φίλε Γιάννη Ζετέμ γίγαντα. Έτσι.
0: Ναι, όταν φτάσει σε μια ηλικία αρχίζει και θυμάσαι το παρελθόν. Τα νεαρά χρόνια,
1: σε ποιο νησί ήσουν τότε που γνώρισες τη Γαλλίδα και σε φώναζε.
0: Πάρο.
1: Ήσουν στην Πάρο και όταν έφυγε με το καράβι σε φώναζε Ζετέμ, Ζετέμ. Εκεί του έμεινε το παρατσούκλι ο Γιάννης ο Ζετέμ. Έτσι.
0: Έτσι έμεινε, ναι. Μην του βγάλαν τα άλλα τα τσουγλάνια που ήμασταν μαζί. Έκανα μαλακία τότε, έπρεπε να τις παρατήσω όλες, φίλε.
1: Έπρεπε να τις παρατήσεις όλες και να πας στην Γαλλία να έχεις τον πύργο του Άιφελ, δικό σου φίλο μου Γιάννη Ζετέμ.
0: Ναι, Νίκο μου.
1: Δεν πειράζει, φίλε μου.
0: Με έμεινε αποθυμένο και πήρα ένα Σιτρουέν έτσι για να θυμάμαι λίγο τους Γάλλους.
1: Άρε, φίλε. Άμα, από την Γαλλίδα σε έμεινε αποθυμένο και πήρε Σιτρουέν, φίλε μου.
0: Πήρα Σιτρουέν, ναι.
1: Άρε, μεγάλη Γιάννη Ζετέμ, τελείωτε.
0: Και έχω και κρεμασμένο του πύργου το Άιφελ στη μινιατούρα.
1: Πω ρε φίλε, ήταν ωραία η Γαλλίδα Γιάννη Ζετέμ.
0: Ναι, ήταν, για την ηλικία της ήταν καλή.
1: Πόσο χρόνο ήταν τότε?
0: Ήταν καμιά σαραντάρα τότε.
1: Εσύ πόσο ήσουν, α?
0: 27.
1: Ωραία φίλε, μεγάλη Γιάννη Ζετέμ. Πού είναι μεγάλη Γιάννη Ζετέμ και κατά.
0: Άρα εδώ μιλάμε τώρα, κάνουμε εξαγωγή ονόματος εδώ. Γι' αυτό έρχονται όλοι εδώ. Γιατί έρχονται εδώ?
1: Α, μπράβο, πες τα μεγάλη Γιάννη Ζετέμ. Πες τα γίγαντα. Άρα Γιάννη, είσαι μεγάλη καρδιά ρε φίλε. Είσαι μεγάλη καρδιά.
0: Νικολάκη μου, θα σας χαιρετήσω. Θα σας πω και εγώ καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είσαι καλά φίλε μου, γερός και δυνατός Γιάννη Ζετέμ, αγαπημένη μου φίλε.
0: Ναι. Και όπως λέει και ο Άγιος, καλούς δρόμους να έχουμε, να έρθουμε να πάμε Σόινα.
1: Άμπραβο, τα μάτια σας 14 φίλοι μου Γιάννη Ζετέμ, όλοι, έτσι.
0: Ναι αγόρι μου, τα λέμε, να είσαι καλά.
1: Γεια σου Γιαννάκη Ζετέμ γίγαντα.
0: Καλέ μου άνθρωπε.
1: Φίλε μου, καλό Σαββατοκύριακο Γιαννάκη μου. Γεια σου Γιαννάκη μου γίγαντα. Άρα κύριε, παρακαλώ.
21: Γιάννικο.
1: Κυρατούλα.
21: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρατούλα μου.
21: Δώσει του λόγου στον κύριο Στέφανο, περιμένει πολύ ώρα.
1: Αγαπητή μου κυρία Τούλα και τόσους κόσμους που τηλεφωνεί, τι να κάνουμε τώρα. κυρία Τούλα, τι να κάνουμε.
21: Άντε, να είναι καλά, έτσι, καλημέρα, έτσι, καλημέρα, να είναι καλά, περιμένει.
1: Κοίταξε, ο άλλος είναι στο τιμόνι, οδηγεί, θέλει να κλείσει κτλ. Κτλ, κυρία Τούλα.
21: Όχι, γιατί έχει ώρα τώρα.
1: Κύριε Στέφανε, πού είναι, μπα, έπεσε. Παρακαλώ.
22: Καλημέρα Καστρολούτρο.
1: Περίμενε λίγο, περίμενε. Κάρολε, περίμενε. Αφού κυρατούλα, καταλαβαίνεις τι γίνεται κυρατούλα.
21: Γι' αυτό.
1: Μακελιό γίνεται κυρατούλα μου Χρυσή.
21: Θα σου πω πώς τα περάσατε.
1: Πώς τα περάσατε χθες με το Μίλτο Πασχαλίδη, κυρατούλα μου Χρυσή.
21: Βούλιαξη
1: πλατεία. Μέχρι τι ώρα ήταν βούλιαξη πλατεία?
21: Μέχρι 12 ακριβώς. Αλλά τόσο κόσμο, Νίκου, ήρθαν πούλμαν με νιουλέα. Πού ήρθαν τώρα τα πούλμαν, αυτά 2-3 εκεί μπροστά, σε όλους τους κόσμους όρθιους.
1: Βούλεξε πλατεία, αγαπητή μου κυρία Τούλα.
21: Βούλεξε πλατεία, κόσμος, παζάρι, χαλβάδια.
1: Ήταν και ο Κουκουναβάς.
21: Πού να δω, βρε.
1: Πού να δεις εκεί μέσα, βούλεξε πλατεία, κυρία Τούλα.
21: Λίθος, πού να
1: δεις. Μέχρι τι ώρα σας πήρε, κυρία Τούλα μου?
21: Μέχρι 12 ακριβώς τελείωσε, 12. Αλλά τραγούδι. τραγουδούσαν περισσότερο κάτι μια που η νεολαία πολύ. Εγώ πρώτη φορά
1: ο Μίλτος τραγούδησε λίγο.
21: Όχι, τραγουδούσε, αλλά μαζί με τον Μίλτο και έδωνε και του λόγου και τραγουδούσαν και αυτοί. Πολύ τραγουδικά. Όλα τα τραγούδια.
1: Το ευχαριστήθηκε, κύριε Τούλα μου, το ευχαριστήθηκε.
21: Το ευχαριστήθηκε.
1: Αυτό έχει σημασία. Αυτό έχει σημασία, κύριε Τούλα μου.
21: Μια γυναίκα, πώ είναι η γυναίκα αυτή, και αυτή είναι πολύ ωραία τραγούδια.
1: Μπράβο, κύριε Τούλα μου.
21: Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Πάντα τέτοια, κύριε Τούλα μου, Χρυσή.
21: Νίκο, κόσμο, ζέστα μέσα. Λιώσαμε.
1: Χαμό, ε.
21: Χαμό, χαμό.
1: Τι λε, κύριε Τούλα μου, Χρυσή.
21: Πάρα πολύ κόσμο.
1: Πάντα τέτοια, κύριε Τούλα μου, πάντα τέτοια.
21: Άντε, άντε, Νίκο, καλά, να είσαι καλά.
1: Τι καλό φαΐ ετοιμάζεις για το Σαββατοκύριακο, κύριε Τούλα?
21: Σαββατοκύριακο, κουτόπουλο θα φτιάξω λίγο ελαφρό με λίγο ριζάκι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Κοτοπουλάκι στο φούρνο με ριζάκι, πάρα πολύ ωραία. Άρα, κύριε Τούλα μου, Χρυσή.
21: Άντε, Νίκο, καλό
1: Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Τούλα μου. Καλό Σαββατοκύριακο.
21: Όλοι να είναι καλά, όλοι.
1: Έτσι, έτσι, με υγεία, κύριε Τούλα μου. Με υγεία. Γεια σου, κύριε Τούλα μου, Χρυσή. Σταθιέ!
2: Πού είσαι, τρελιάρι μου?
1: Αμάν! Κάστρι Λούτρο, ρε!
2: Κάστρι Λούτρο, κάργα.
1: Βάρε! Στα Μωραΐτικα!
2: Στα Μωραΐτικα.
1: Όπο!
2: Περίμενε λίγο, σου δώσει την αδυναμία σου.
1: Ρε! Πού την, ε?
2: Έλα!
1: Έλα!
2: Έλα, τρελιάρι μου.
1: Έλα, τρελιάρι. Hey, έμαθα άνοιξη μαγαζάρα εκεί ο Κάστρι Λούτρο ο Μωραΐτης.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ε!
2: Καλημέρα.
1: Μωραΐτης!
2: Πού είσαι, ρε φίλε?
1: Πού είσαι, ρε Μωραΐτη μου, γίγαντα? Καλημέρα, ρε. Καλό μήνα, ρε φίλε, και καλές δουλειές, ε!
2: Ευχαριστώ, καλό καλοκαίρι.
1: Είστε καλά εκεί πέρα? Τι λέει το Κάστρι Λούτρο, φίλε μου, Μωραΐτη, γίγαντα?
2: Όλα καλά, όλα καλά. Όλα καλά. Εσύ, καλά?
1: Είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ. Θυμάμαι, φίλε.
2: Εδώ μου λέει, θέλει μαγαζί και όλοι μου πάει Μόντε Κάρλο και παίρνει.
1: Πού, εν τω μεταξύ, φίλε, θυμάμαι πέρυσι ήταν η πρόπερση που είχε κάτι πολύ ωραία, είχε πολύ ωραίε βιτρίνε εκεί πέρα, Μωραΐτη μου.
2: Τότε το περίμενε, θέλει να σου πει καλημέρα, παιδί.
1: Αμάν!
2: Αυτό περιμένει από την πρωί.
1: Αμάν, φίλε μου, στρατηγά μου, στρατηγάρα μου, Κάρολε. Στο Κάστρι Λούτρο, Λομπάρτο, στο Κάστρι Λούτρο, Μωραΐτη, Σκάργα.
2: Ο Λόμπι είναι, μην ξαναπας παραλία, στην Πουταμινή μόνο.
1: Όπο, βλέπω του Σταύρακα να έρχεται εκεί πέρα και να παίρνει εκεί πέρα κανένα καρδιά, τεροπίτα, χορτάρα, μπουγάτσα με κανέλα και ζαμπόνα κασέρα.
2: Περίμενε, άμα ακούσει και την αδυναμία τώρα ο Σταύρακα, έφτασε από την πρέμινη.
1: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα από την Τόσο.
1: Καλημέρα, Χρυσό μου. Πώς σε λένε?
3: Στέλλα.
1: Στέλλα.
3: Κρατάμε το χέρι.
1: Αμαν. Είσαι μικρή για δάκρυα, Στέλλα. Πάρε τις κούκλες σου, παίξεις και γέλα. Ω, η ωραία Στέλλα στα Μωραΐτικα. Πω, πω, πω.
3: Βλέπουμε και καλύτερο.
1: Η ωραία Στέλλα, παρακαλώ. Έτσι, πω, πω. Αμάν ρε Μωραΐτη μου, αμάν ρε Μωραΐτη μου, Λεβέντη, τι μας κάνεις ρε Μωραΐτη γίγαντα?
2: Αυτό σε λένε, αυτό δεν είναι.
1: Τι μας κάνεις ρε Μωραΐτη γίγαντα, ατελείωτε. Στρατηγέ, πάρ' τους τα πέταλα, πάρ' τους ασόβρακα όλους. Πάρ' τους Μωραΐτη, πάρ' τους ασόβρακα, πάρ' τους.
2: Περίμενε κάτι να πω.
1: Έλα.
3: Σταύρακα.
2: Σταύρακα.
1: Σταύρακα. Άμα, η Στέλλα καλεί το Σταύρακα.
2: Καλεί το Σταύρακα, το βλέπω να έρθει.
1: Μουσουλώντας άρθει, φίλε μου. Μουσουλώντας άρθει, φίλε μου. Μουσουλώντας.
2: Και πού να τον βάλω τώρα? Να τον βάλω η ώρα τώρα, η ώρα.
1: Τώρα, φίλε, βάλω Χόστον, Ιστινάμον Χόστον, φίλε μου, Ιστινάμον Χόστον.
2: Έχω ένα σκασμό και μη δηλημητά υποβρύχιο, το πήρα και υποβρύχιο τριαντάφυλλο το λάχανο, θα φτάσει τριαντάφυλλο.
1: Ήθελε και υποβρύχιο το λάχανο. Χαιρετίσματα, αγαπητέ μου, Ηλία και το επιτελείο και από το μεγάλο Ηλία υπερπολιτελείας.
2: Καλημέρα και η Δονάκη.
1: Από το τεράστιο Ηλία, κάργα ρε φίλε, κάργα.
2: Μια βουρνόβα εκεί, κάργα όλοι εδώ.
1: Πω, α!
2: Και αρχίσαμε δυναμικά το εδώ.
1: Έχει κάργα οφθαλμόλουτρο κάτω στο Καστριλούτρο, στρατηγέ μου.
2: Κάτι παίζει τη φιλαράκη. Λίγο το κολλήριο.
1: Πω, πω, πω, μπουρλότο. Οπότε θα έχουμε επικοινωνία, φίλε μου, καθημερινή πλέον.
2: Έτσι.
1: Ορμάτε, στρατηγέ, ορμάτε.
2: Λοιπόν, φιλαράκι μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, χαιρετίσματα και σε όλα τα παιδιά. Καλές δουλειές και να είστε και να περνάτε καλά, στρατηγέ μου.
2: Έτσι, Σταύρα Κακανώτης, ψάχνει Στέλλα εδώ.
1: Ωραία. Ωραίο τάτη Στέλλα, παρακαλώ, Σταύρακα. Μπουσουλώντα σου βλέπουν να έρχεται, φίλε, μπουσουλώντα.
4: Κατραγγελώντα
1: κατ' τα προσέχει. Στα δικάρα μου, καλό Σαββατοκύριακο.
4: Επίση, καλό
1: που άρεσε την κάρα μου, γίγαντα. Άρεσε την κάρα μου, γίγαντα. Καλημέρα, Ναύαρχε, γίγαντα Όλεκ. Καλημέρα, καλό που τσουκού. Αέρα, αέρα με το Χρήστο Μέρα. Τι πίνει και δεν μα δίνει, Βασίλη Κισκίνη. Γεια σου ρε μεγάλε πατριαρχάρα μου. Καλημέρα Γιάννης Κοστούλας, ομάδα ανακύκλωσης παρακαλώ. Καλημέρα στην Αγιά Μανώλης Κωστόπουλος, παρακαλώ.
6: Νικό.
1: Έλα κύριε Στέφανε.
6: Ο στρατηγός με έκοψε, στρατηγός είναι αυτός, τι να κάνουμε.
1: Τι να κάνουμε κύριε Στέφανε, στρατηγός είναι αυτός, έτσι μπράβο.
6: Ναι.
1: Έλα πάμε κύριε Στέφανε, πάμε, πάμε, άι.
6: Αφιερωμένο και στο Γιαννούκα.
1: Αφιερωμένο.
6: Και στο Μπότσερ, το Γιάννη, πάμε.

0: Νίκο!
1: Κύριε Στέφανε, τα ροβόλησαμε, κύριε Στέφανε, λεβέντη μου γίγαντα!
0: Με αυτό το τραγούδι σας εύχομαι όλους καλό
1: καλώς από τον Κύριακο και χαιρετίσματα και από τον πατριώτη Θανάση Κούτρα, κάρκα από την Γερμανία, κύριε Στέφανε.
0: Με πήρε χθες από ένα στο τηλέφωνο, Θανασάρας.
1: Και τώρα με έστειλε μήνυμα πριν από λίγο, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε Λεβέντη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς κύριε Στέφανε, καλώς από τον Κύριακο με υγεία.
0: Επίσης,
1: κύριε Στέφανε.
0: Γεια σας.
1: Γεια σου κύριε Στέφανε. Παρακαλώ. Τάσο! Καλημέρα τεράστια Τάσο Κολοφωτιά μου γίγαντα. Καλημέρα, καλημέρα, τι γίνεσαι Τασάρα μου γίγαντα, αρχηγάρα μου.
2: Καλά Νικό.
1: Πώς πάει ρε Τάσο Κολοφωτιά?
2: Καλά πάμε, καλά. Έχουμε κανένα πρόβλημα?
1: Κανένα πρόβλημα αγαπητέ μου Τάσο Κολοφωτιά, μη φοβάσαι τίποτα.
2: Έτοιμα όλα.
1: Αγαπητέ μου Τάσο Κολοφωτιά, άμα σκεφτείς τώρα να σου πω. Λοιπόν, από δύο πολύ δυνατούς, ο ένας με στείλει μήνυμα, χθες το βράδυ δώσα τα χέρια, και ο άλλος με στείλει μήνυμα, άκου να δεις τώρα, πάρεις φλάκα, ακούσε. Λοιπόν, δύο πολύ δυνατές πληροφορίες τώρα, έτσι. Ο ένας μου στέλνει μήνυμα 12.30 ώρα χθες το βράδυ, δώσα τα χέρια, λέει, τελείωση. Ο άλλος μου λέει, την κρατάει ο Αχιλλέας. Τώρα να βγάλεις άκρη, φίλε μου, να δεις τι πηγές έχουμε. Κατάλαβες.
2: Γι' αυτό τη δήλωση.
1: Όχι, έπρεπε να δει. Όχι αυτό. Ο άλλος όμως μου είπε, δώσα τα χέρια. Τώρα θα μας τα πει όλα ο Φόρτσα Ντίνος που έρχεται Βαρβάτος και Αεράτος και το ξεφόρτωσε νωρίς νωρίς σήμερα ο φίλος μου. Ο Σάκης ο Τσιλάκας.
2: Θα τον ακούσω.
1: Ναι, ρε μεγάλε, τι κάνει κυρά Βαΐτσα, φίλε μου?
2: Καλά είναι, τα
1: χαιρετίσματα. Χαιρετίσματα πολλά στην κυρά Βαΐτσα, αγαπητέ μου φίλε, αγαπημένη μου Τάσο Κολοφωτιά, παιχταρά μου. Έχεις κανένα καλό για το Σαββατοκύριακο, φίλε?
2: Όχι, τίποτα Νικολάκη.
1: Είδες Πορτογαλία, Κροατία το βράδυ ή όχι?
2: Είδα τώρα, Ελβετία, έβλεπα.
1: Η Ελβετία με ποιον έπαιζε?
2: Τώρα το πρωί, με την Αλγερία.
1: Τι έγινε αυτό?
2: 2-0.
1: Η Ελβετία?
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Ποιος άλλος?
1: Πάμε γερά φίλε μου Τάσο. Πάμε γερά φίλε μου Τάσο.
2: Έτσι πες το Βαλσάμι.
1: Χλώπαντες θα τον πω Τάσο μου.
2: Θα τον πεις άλλη φορά, αλλά μην τον στείλει τους ανθρώπους.
1: Άμπραβο, άλλη φορά. Περιμέναμε στη λαϊκή πέσε. Άμπραβο. Πες τα να δώσεις πολλά χαιρετίσματα στην κυρία Κολοφωτίνα μου τη Λεβέντισσα.
2: Χαιρετίσματα.
1: Άρε Τάσο Άρχοντα, φίλε μου.
2: Καλημέρα
1: και καλό Σαββατοκύριακο, Τασάρα μου.
2: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Γεια σου, Τάσο Άρχοντα, γεια σου, ρε Τάσο Κολοφωτιά μου, Άρχοντα, γεια σου. Χαρή!
3: Έλα, Άρχοντα Νίκο.
1: Καλό το Χάρη του Κεφαλόβρη σου καμάρι του Λεβέντη μας. Τι κάνεις, ρε Χάρη, Άρχοντα?
3: Καλά, ρε φίλε, καλά, δώσω τη θέση. Πάντω τίποτα τι είπε. Μίλαμε με το κλειβεντζού στο στόμα πάλι.
1: Αγαπητέ μου Τάσο, δεν το πιστεύω. Μην ανησυχείς καθόλου. Γιατί ο ένας μου λέει δώσε τα χέρια.
3: Ο άλλος τι λέει?
1: Ο άλλος λέει, την κρατάει, ο άλλος λέει αυτό και τα λοιπά. Οπότε καταλαβαίνεις.
3: Θα είμαστε πάλι από την αρχή, φίλε.
1: Ωραία, εγώ πιστεύω τον πρώτο μου είπε δώσε τα χέρια.
3: Μακάρι,
1: φίλε. Γιατί άμα ήταν κάτι. Ξέρεις το κακό, μαθαίνεται αμέσως, Τάσο.
3: Αυτό.
1: Α, μπράβο, έτσι. Οπότε, αγαπητέ μου Χάρη, είμαστε με το άλλο.
3: Τι έκανε η Ελβετία, είπε ο Τάσος, ο φίλος μας.
1: Κέρδισε 2-0, λέει την Αλγερία η Ελβετία. Εσύ κιόλας, γιατί μεγάλωσε στην Ελβετία, αγαπητέ μου Χάρη, του Κεφαλόβρη σου καμάρι, γίγαντα!
3: Άρχοντα των Λετζένων.
1: Γίγαντα, Χάρη, είστε όλοι καλά, ρε!
3: Πολύ καλά, φίλε. Μια καλή μέρα να στείλουμε κάτω στο Βόλο, στο Γιαννούκα και στο υψόμετρο.
1: Στο μεγάλο Γιαννούκα, το Λεβέντη μας του Καραμπουζουκλή. Στα 1750 υψόμετρο, φίλε μου Χάρη.
3: Κάτσε καλά, φίλε. Στα 1750.
1: Ωραία, έχει και από όλα τα καλά ο μεγάλος Γιαννούκα. Γιαννούκα, πάρε την παλούκα και βάρα τσόλους, φίλε μου.
3: Θα γίνει γκουρτου μούρτου, φίλε.
1: Θα γίνει όπως μη είπε ο άλλος με το στέλιο του γκουρτου μούρτου. Κάργα!
3: Εγώ δεν σου έλεγα αυτό παλιά, ρε Νίκο.
1: Εσύ με το έλεγες γκουρτου μούρτου. Αυτό το γκουρτου μούρτου τι θα πει, Χάρη?
3: Γκουρτου, φίλε. Δεν ξέρω, εγώ είχαμε έναν παππού εδώ που το έλεγε.
1: Πώς το έλεγε, Χάρη?
3: Άμα ήθελε να σιάξει τίποτα, έλεγε γκουρτου μούρτου, μωρέ.
1: Γκουρτου μούρτου, ναι. Γκουρτου μούρτου, ρε, κάργα.
3: Καλημέρα. Καλημέρα να πούμε στην Αγία, φίλε, τα φιλαράκια εκεί.
1: Τον Κυραντώνη, την Κυραντώνη από τους Λεβέντες.
3: Έτσι, τον
1: Κυραντώνη. Γκούρτου μούρτου, κάρκα, γκούρτου μούρτου, ρε.
3: Γκούρτου μούρτου. Του Στέφανο στο λιβάδι πάνω μια καλημέρα.
1: Τον ήρωα Λαμπόπα, τον κοινοτάρχη μου, τον γήπα του Ολύμπου.
3: Έτσι, έτσι. Μια καλημέρα στο Δαμάση να πούμε τα παιδιά.
1: Θοδωρή Νικολέτα και όλη η ομάδα εκεί στο Δαμάση. Χασιώτη, βάζει ο Σταρχάν και όλοι οι πολεμιστέ.
3: Όλοι, όλοι. Καζάκι και βάλε.
1: Α, μπράβο. Άρα μεγάλε χάρη του και βολόβρι σου καμάρι γίγαντα.
3: Κύρα Μαρία, τα ξηρούλια στη Θεσσαλονίκη που δουλεύουν τα παιδιά εκεί.
1: Α, μπράβο. Σταυρούπολη που λύχνει διάδρομο 5.
3: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Να είμαστε καλά και καλέ ειδήσει να έχουμε και υγεία.
3: Έξι δρόμοι και στο φίλο μα το Ματσολίνο.
1: Όλε!
3: Όλε,
1: όλε! Γκούρτου, μούρτου!
3: Ε! Ο Χαδουλός μας δεν ακούγεται καθόλου.
1: Πάει, τον χάσαμε τον Μίτσο στην Οψάλα.
3: Οψάλα, Οψάλα,
1: καλή. Οψάλα, κάρκα, χαιρετίσματα.
3: Έχουν δροσιά εκεί.
1: Ωραία, μια χαρά είναι, φίλε μου.
3: Καλημέρα.
1: Γεια σου, χάρη του και βολόβρε σου καμάρι, γίγαντα. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
1: Κωνσταντίνα!
4: Τι κάνουμε?
1: Ρε Κωνσταντίνα, πού είσαι, τι κάνεις Κωνσταντίνα μου?
4: Καλά, πώς είστε εσείς, πώς
1: καλό
4: είστε?
1: Μήνα Κωνσταντίνα μου.
4: Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά.
1: Πώς είσαι,
4: καλά,
1: ρε Κωνσταντίνα, και καλά, καιρό έχουμε να τα πούμε, τι κάνεις?
4: Ναι, καιρό, σας ακούω κάθε μέρα, αλλά δεν μπορώ να σας βγάλω γραμμή.
1: Είσαι καλά, Κωνσταντίνα μου?
4: Καλά, δόξα τω Θεώ, καλά.
1: Μπράβο,
4: καλά,
1: πολύ χαίρομαι, καλά, αγαπητή μου Κωνσταντίνα, πολύ
4: και
1: χαίρομαι.
4: Και τα παιδιά και όλοι καλά, όλοι καλά είμαστε.
1: Α, μπράβο, τώρα. Δεν ξέρω αν στις 17 του μήνα τη Αγία Μαρίνα που θα είναι και ο Καναρίνος εκεί πέρα θα έρθει στην Αγία Μαρίνα κάνει απόλυτα.
4: Εννοείται.
1: Οπότε θα γνωριστούμε για από κοντά, Κωνσταντίνα μου.
4: Αν είστε, πότε θα είστε, πρωί, απόγευμα, πότε θα είστε, πάτε.
1: Την παραμονή το απόγευμα.
4: Α, εντάξει, ωραία.
1: Την παραμονή το απόγευμα, πρώτα Θεός, να είμαστε καλά. Θα τα ξαναπούμε, Κωνσταντίνα μου. Ναι,
4: να σα δούμε, έγινε. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, Κωνσταντίνα μου, να είσαι καλά.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνα μου, γεια σου, παρακαλώ.
5: Καλημέρα, Νίκο.
1: Συνέλληνα!
5: Καλημέρα, τι γίνεται?
1: Πού σε ρε Κωστάκι μου,
5: καλά,
1: πούσε.
5: Εδώ.
1: Τι λέει ωραία Γιάννουλη συνέλληνα?
5: Μούλτο, μούλτο, ποιος το πει?
1: Γκούρτου, μούρτου.
5: Μούλτο, όχι μούλτο.
1: Πώς το είπες?
5: Μούλτο, μούλτο.
1: Μούλτο, άλλο, αυτό
5: πολλά
1: είναι.
5: Πολλά.
1: Μούλτο, μούλτο.
5: Πολλά, πολλά.
1: Μούλτο, μούλτο.
5: Λέγεται πρέπει.
1: Γκούρτου, μούρτου, κάρκα.
5: Τα βλάχικα, ναι. Τα βλάχικα, μούλτε.
1: Άρα φίλε μου, τι κάνει ο Σάξο ανθρωπόμενος?
5: Καλά είναι, καλά.
1: Καλά, όλοι καλά?
5: Ναι, όλοι στην πέρα.
1: Χρυσομιλιά κάργα, Κωστάκη.
5: Ναι, τώρα γίνει παράδεισο.
1: Πότε σκέφτεσαι να κάνεις καλά?
5: Το 15 Αύγουστο πάμε. Το 15 Αύγουστο.
1: Άρα να είμαστε καλά, πρώτο Θεό, συνέλληνα.
5: Ναι. Καλημέρα, καλημέρα σε όλα τα παιδιά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, συνέλληνα.
5: Καλημέρα.
1: Γεια σου, συνέλληνα, λεβέντη μου, γίγαντα. Βρε καλό στο Θύμιο! Θύμιο!
3: Τι που συνέλεγε το Μπουρδοπορεπέ?
1: Θύμιο! Έτσι είναι η Θύμιο. Τώρα κάνουμε παρέα με διαμερισματικούς, με αντιδημάρχους, με αυτά και τα φιλαράκια τα έχουμε γραμμένα. Να!
3: Αφού πότσες μας κάλεσες για τα καλά για το τα.

0: Να! Να και τα φιλαράκια. Γεια σου Γιάννη από την Βυρδικούσια, μια χαρά τα λέω. Ναι Ηλία μου, ναι φίλε μου, ναι Ηλία μου, ναι.
1: Ποιος Ηλίας?
0: Ένας είναι ο Ηλίας φίλε, υπερπολιτελείας. Ηλίας Ζαβλιάκη που βάζει το νερό στα βλάκι φίλε. Ο Ηλίας υπερπολιτελείας φίλε μου. Ποιος παντρεύονταν Θημιού?
1: Πώς?
0: Ποιος παντρεύονταν?
1: Το Μπουτσαρικό είναι.
0: Α, η Μπουτσαρίνα.
1: Ναι, φίλε.
0: Κάτσε γιατί και Γιάννη Μπότσαρ έχουμε πάνε. Του Λεωνιδάκη, του Λεωνιδάκη κόρη.
1: Ναι.
0: Α, μπράβο έτσι.
1: Του Δημήτρη, ναι.
0: Α, μπράβο. Και ήμασταν όλοι κουλουμογλυφάτικοι παρέα.
1: Ένα προβλέπτη να πούμε. Εντάξει, πήγαμε να τιμήσουμε τον άνθρωπο. Κάσαμε εκεί πέρα με 2-3 ώρες και φύγαμε. Κουλάκι αμέσως τώρα και δεν.
0: Μπράβο, μπράβο Θήμινε, μπράβο. Και τα φιλαράκια κανένα 2 χρόνια παλιά κάθε μέρα παρέα. Τώρα να! Να δώσεις χειριτήματα μόνο Παναγιωτάκης και Δημητράκης κάργανε. Μόνο Παναγιωτάκης και Δημητράκης σε κάργα.
1: Έγινε φιλαράκι μου καλό, να είσαι καλά.
0: Φιλαράκι μου καλό Σαββατοκύριακο με υγεία, να είσαι καλά Θημιάρα, γίγαντα.
1: Από Δευτέρα να είμαστε καλά.
0: Να είμαστε καλά με υγεία φιλαράκι, καλημέρα Θημιάρα μου, γίγαντα. Άρε Τζον Κουταρέλα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα Νικολάκη.
0: Κύρα Παρασκευούλα μου!
2: Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις.
0: Κύρα Παρασκευούλα μου Χρυσή! Τι κάνεις, καλημέρα!
2: Δόξα, καλημέρα, καλημέρα. Δόξα το Θεό,
0: και με λέει η κυρία Τούλα προχθές, πού είναι η κυρία Παρασκευούλα? Να την είναι η κυρία Παρασκευούλα! Να την είναι η κυρία Παρασκευούλα!
2: Ακριβώς, να την. Και προχθές προσπάθησα και την ώρα που μιλούσε με την Τούλα να βγάλω. Αλλά υπάρχουν και άλλα τηλέφωνα και έτσι δεν μπορούμε.
0: Τι γίνεται, πώς είσαι κυρά Παρασκευούλα μου, τι κάνει ο κύριος Κώστας?
2: Μια χαρά και Κώστας και εγώ, όλοι μας, όλοι. Εύχομαι και εσύ να είσαι καλά με την οικογένειά σου.
0: Χαιρετίσματα από το δίδυμο Παπαθανασίου και κυρά Πόπη από το Σουφό.
2: Την καλημέρα μου να έχω. Να είδους καλά, να περάσουν Σαββατοκύριακο καλό με τη δουλειά του.
0: Ψεφάντωσε η κυρά Τούλα χθες το βράδυ και στην πλατεία.
2: Την άκουσα. Δεν άκουσα. Έπρεπε να την πεις, μήπως χόρεψες, μοιρακεύτηκες, κάνω τραγούδι. Αυτό να την πεις. Μπήκε στα μοιράκια, πες από τα πουλά τραγούδια.
0: Ωραία, δεν μ' ήρθε στο μυαλό, δεν πει να το πω κύριε Παρασκευούλα μου.
2: Εγώ θα την πω άμα θα την πάρω τηλέφωνο.
0: Μπήκε στα μεράκια, ναι, μπήκε.
2: Ακριβώς. Την καλημέρα μου σε όλους και στην Πόπη και στον Κώστα.
0: Η κυρία Λόλα γύρισε, η κυρία Λόλα.
2: Όχι.
0: Στην Αμοργό, ε.
2: Ναι, στην Αμοργό.
0: Πόσες μέρες είναι κύριε?
2: Σάββατο βράδυ, μια εβδομάδα.
0: Μια εβδομαδούλα στην Αμοργό,
2: μια εβδομάδα, άστο, τα περνάει καλά. Τα περνάει καλά, Νικολάκη.
0: Μα, στην Αμοργό και στα Κουφουνίσια εκεί, πω.
2: Ναι.
0: Ξέρεις, είναι πολύ ωραία εκεί, κυρία Παρασκευούλα.
2: Αχ, αυτοί που πάνε, Νικολάκη, μου τα ξέρω.
0: Αχ, κυρία Παρασκευούλα μου.
2: Θα μας τα πει η Δώρα τώρα, μα θα έρθει.
0: Χαιρετήματα. Πότε γυρνάνε?
2: Σαββατοκύριακο.
0: Άντε με το καλό, με το καλό, με το καλό.
2: Πάντα με το καλό.
0: Έτσι, με το καλό κύριε Παρασκευούλα.
2: Να είναι καλά. Έτσι.
0: Και εσύ να δώσεις πολλά χαιρετίσματα στον κύριο Κώστα εκεί και να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ. Σ' ακούει και ο κύριο Κώστας και εγώ και αυτό στα χαιρετίσματα τα έξω από τον κύριο Κώστα. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, χαιρετίσματα έχεις και από τον
2: πρόεδρο.
0: Και από τον πρόεδρο έχεις χαιρετίσματα, κύριε Παρασκευούλα.
2: Εγώ στη δική μου την καλημέρα να είναι τους καλά. Καλό Σαββατοκύριακο να περάσει.
0: Με υγεία, κύριε Παρασκευούλα. Να είμαστε καλά.
2: Στην κόρη μου και στην κυρατούλα την καλημέρα μου.
0: Χαιρετίσματα και την κυρία Νίτσα.
2: Ναι, βέβαια και την Νίτσα. Και τη Νίκη που είχε τόσο καιρό να την ακούσουμε.
0: Ναι, τα είπαμε προχθές με τη Νίκη. Ναι.
2: Ωραία. Να είναι καλά όλοι. Και στην Αγλαίτσα με τον Βαγγέλη. Καλημέρα που μας ακούν.
0: Καλώς από τον Κύριακο, αγαπημένη μου κυρία Παρασκευούλα.
2: Καλώς μου και εσύ να περάσεις καλά με την οικογένειά σου. Καλώς.
0: Να είμαστε καλά, κύριε Παρασκευούλα. Να είμαστε καλά.
2: Το κυριότερο, Νικολάκη μου. Άντε, καλή συνέχεια να με
0: συγχωρείτε. Καλημέρα και καλώς από τον Κύριακο, κυρία Παρασκευούλα μου. Χρυσή Λεβέντισσα, ηρωίδα. Άρε Αλεξούδη, γίγαντα. Άρε Αλεξούδη.
3: Καλημέρα, Νικόλα μου. Καλημέρα, παλικάρι μου. Καλώς από τον Κύριακο, γόρινα μου. Να σε καλά, να σε γερός. Θα μπορέσω να σε πάρω τηλέφωνο, θα πούμε.
0: Γέρε μεγάλα, Αλεξούδη, γίγαντα. Καλημέρα Νικόλα, καλημέρα, χαιρετίσματα πολλά. Παναγιώτης Αποστόλης, διάδρομος 4, Βασίλης Μαλαμάς, Και καλή επιτυχία, καλές δουλειές να έχουν τα παιδιά εκεί. Γιος του Μαλαμά, Ιωαννίνων 68, άνοιξε Μπρούνο. Καλή, καλή

Πολλέ δουλειέ, μεγάλε Μαλαμά εκεί. Ιός Δημήτρης, Δημήτρης Μαλαμάς, Κάργα. Χρήστο, καλημέρα. Γιώργος Μπακόλας, διάδρομος 4. Καλό Σαββατοκύριακο. Χριστάρα Στασούλης, ατελείωτος. Μπατιστούτα, μπουρλότο ρε μεγάλε Μπατιστούτα γίγαντα. Τζον Κοταρέλας, καλημέρα φιλαράκι. Βαλεντίνο, ούρι Βαλεντίνο γίγαντα. Αφιερωμένο special, πάρτα αεροσόλυμα, πάρτα, πάρτα. Ναι. Ανδρέας Λιάγκας, ρε, ολέ. Σάκης Μόρος, Παλάκας.

0: Καλημέρα μας, στα σέβη μας και χαιρετήματα πολλά. Φάρμα Ολίβου, το νούμερο ένα κρεβολείο, παρακαλώ, απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο, εκεί που ψωνίζει και ο Βαρθολομαίος με τον Παπαχρήστο. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Νίκο.
2: Θεοδόση μου!
1: Καλημέρα, Νίκο.
2: Έλα, ρε Θεοδόση, καλημέρα, ρε φίλε, τι γίνεσαι. Τι κάνουν τα μεγάλα καλύβια, φίλε μου Θεοδόση, άρχοντα.
1: Ζέστη έχουμε.
2: Wow, ζέστα, Θεοδόση, ζέστα. Ναι, καλοκαίρι.
1: Λίγο αέρα το βράδυ έφυγε.
2: Ναι, ρε, αυτό με έλεγε. Πήρε και αέρα προ τα Θεοδόση,
1: ναι, είχε αέρα.
2: Είχε αέρα. Τι κάνουμε, είμαστε καλά.
1: Όλα καλά, Νικόλα.
2: Χαιρετήματα πολλά και από την αγαπημένη μα που ξεσαλώνει τώρα το καλοκαίρι, Στέλλα Σταμόκα από το Τίμπιγκεν.
1: Να είναι καλά η κοπέλα, να είναι καλά.
2: Εσύ τι γίνεται εκεί πέρα, όλο το επιτελείο καλά, Θεοδόση.
1: Καλά, Νικόλα.
2: Κάνα πανηγύρι έχετε τώρα.
1: Όχι, όχι.
2: Α, δεν έχετε τίποτα.
1: Είχαμε 21 Μαΐου.
2: Α, τώρα γύρω-γύρω εκεί στα χωριά, Θεοδός, γίνεται κανένα ταβαντούρκα, κλαρίνο, τίποτα.
1: Τίποτα τώρα δεν είδα τίποτα.
2: Τίποτα, τίποτα, Θεοδός, ε.
1: Χθες ήμουν προχθές στη Λαζαρίνα.
2: Α, πήγες Λαζαρίνα.
1: 12 Αποστόλων είχαν προβατίνα με μανέστρα.
2: Ωρε φίλε, προβατίνα με μανέστρα, φίλε μου Θεοδόση.
1: Πολύ πράγμα, ωραίο.
2: Έγινε κάρκα, χλάπα χρώμα.
1: Ναι, έγινε και κρασί μετά.
2: Ωρε Θεοδόση, άρχοντα, πάντα τέτοια ρε φίλε, πάντα τέτοια Θεοδόση μου.
1: Προσπαθούμε να είμαστε καλά πάντα.
2: Το κυριότερο από όλα Θεοδόση μου, έτσι μπράβο. Έτσι. Να είστε όλοι καλά, Θεοδόση μου.
1: Καλημερίζω όλη την παρέα και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία, Θεοδόση, φίλε μου. Χαιρετήματα είσαι για τον πρόεδρο, Θεοδόση.
1: Να είναι καλά, τον άκουσα τον Γιώργη.
2: Να είσαι καλά, Θεοδοσάρα μου. Καλό Σαββατοκύριακο, Θεοδόση, άρχοντα. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Μπράβο, ρε Θεοδόση, μπράβο. Χριστάρα Τασούλη, πάρτο. Μανώλη Κωστόπουλο, πάρτο. Ροβόλα τα Γιάννη Παπλίτη. Τα ροβολάει. Βασίλη, καλημέρα, χαιρετίσματα. Γεια σου, Χάρη από τη Φαλάνη. Ευλογία, Παπαβασίλη και Αθανασούλα Σκάργα, Γρελιά Τρικάλων, Παπαδημήτρη Ολεβέτη, κυρία Αμαλία μου. Καλό Σαββατοκύριακο, αγαπητή μου κυρία Αμαλία. Α, για τον κύριο Αγορίτσα, παρακαλώ. Κύριε Αγορίτσα μου, ζωγραφίζεται για μια ακόμη φορά το μελαχρινάκι. Λοιπόν, αφιερωμένο special, κύριε καθηγητά μου. Special, μεγάλε. Λούτσα μπάλα και τραμπάλα, έπαινε Βαγγέλα Καραπιάλα, έπαινε. Έτσι. Καλημέρα κυρία Μαρία Ζηλευτή, καλό Μπουτσουκού, γεια σου Ντίνο, γεια σου Δημήτρη, γεια σου Χριστάρα. 17 Ιουλίου παρακαλώ θα γίνει το μεγάλο πανηγύρι, φιλαράκι μου, στο Μελισσοχώρι, στο γήπεδο του Αστέρα, με Ζήση Τσολακίδη στο Κλαρίνο, Γιώτο Αγρίβα και Μιχάλη Παράσκο στο Μπουζούκι με τα Κάργα. Λοιπόν κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά. Λοιπόν, κλείνουμε το μελαχρινάκι και αφιερώνουμε special, παρακαλώ, το Μπούμπι, special για το επιτελείο εκεί. Και τους ωκεανούς, Μπούμπι μου, Λεβέντη, παρακαλώ.
3: Μπουρλότο, ρε, Μπουρλότο, Κάργα, Μπουρλότο.
2: Λευτέρη Μπουρλότο και χαιρετήματα, Τάσος Καραπιάλης, Κάργα.
3: Καλό Σαββατοκύριακο,
2: αφ, δώσε με, Λευτέρη γίγαντα, σκίστους.
3: Μπουρλότο,
2: Μπουρλότο, Λευτέρη, αυτά είναι, ρε φίλε, αυτά είναι, παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
2: Κύρα Μαρία.
4: Καλημέρα,
2: Νικόλα. Άρα κύρα Μαρία, πού είσαι.
4: Είμαι εδώ μέσα στα χείπια μου, στα μπέλα.
2: Είσαι καλά, κύρα Μαρία μου, Χρυσή.
4: Καλά, δόξα τω Θεώ, Νικολάκη μου, εσύ πώς είσαι.
2: Δόξα τω Θεώ, κύρα Μαρία μου, χαιρετήματα έχεις από τον καλύτερο αντιδήμαρχο, τον Αγουρίτσα.
4: Τον Αγουρίτσα, συγχαρητήρια, έγινε διευθυντής ο κύριος Αγουρίτσας.
2: Έτσι, μπράβο, έτσι.
4: Βέβαια, στα μαθαίνω όλα κι εγώ.
2: Κύρα Μαρία, αμάν, Σάκη.
5: Ένα Σαββάτο βράδυκανε Μαρία μια Κυριακή πρωί. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Να σε καλά, κύριε Μαρία μου, Χρυσή.
4: Νικολάκη μου, να σε καλά και εσύ και όλο ο κόσμο. Σε όλη τη καλημέρα και την αγάπη μου να είστε όλοι.
2: Γεια σου, κύριε Μαρία μου, Λεβέντισα. Γεια ρε, Βασίλη, καλημέρα, χαιρετήματα. Γεια σου, Γιάννη, από την Βερδικούσια. Καλημέρα, Κώστα Παπαϊωάννου. Καλημέρα στην ομάδα Ρόχη. Τι λέει εδώ πέρα που ταξιδεύει για τον πανέμορφο Βόλο. Το μοντέλο από τον Βόλο που τρέλανε τον κόσμο όλο. Χρήστο φίλων, καλό Σαββατοκύριακο. Κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά, φτάσαμε στο τέλος σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Κατεβάζουμε ρολά, έρχεται Βάσο Οικονόμου σε λίγο. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός την ερχόμενη Δευτέρα. Να είστε όλοι καλά. Ψηλά τη σημαία, ψηλά τα κοντάρια. Πάλι με χρόνια, μη καιρούς, πάλι την καμαστάνα. Καλημέρα, καλό που τσουκού, καλοβόλη και ο Θεός μαζί μας. Τζουζ!
6: Και πιάσα το βραχάκι. Μπούμπι! Μηδό το ποταμάκι, μου σάλεψε ο νους.
7: μου λένε για ποταμάκι και εγώ έχω πηδήξει και τους ωκεανούς.
8: Πήγα το ποταμάκι.
9: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
10: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
9: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
10: Ενεργειακή κλάση α3+ για απόδοση και οικονομία.
9: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
10: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
9: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
10: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
9: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
11: Από το 1871, τέσσερις γενιές φούρνους με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προζύμι και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας στην τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα Mini Samplé, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά, στον φούρνο Αντωνιάδη, θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε, θα το βρείτε εδώ, για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
12: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
13: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
14: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
15: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
16: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
15: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
16: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
17: Καλώς τον Άκια σάργησε.
18: Παρηγγειλές.
17: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
18: Ε, είσαι φίλος.
17: Όχι εγώ, ο Λίλος.
18: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
17: Λίλος. Β' Σωμάτος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
18: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
9: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι?
19: Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
20: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
21: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι? Και τι λαμπερό τρίχωμα!
22: Τρώει καλά, φιλενάδα! Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα, πιο καλά και από εμάς!
21: Τι το δίνεις?
22: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
21: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
22: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
23: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Πάρ' το αλλιώς. Κάθε μέρα καλημέρα με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Κάθε πρωί λίγο μετά τις 8 και ως τις 9.30 στο TRT. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, άποψη, κριτική, κουβεντούλα. Το καθημερινό σας πρωινό μαγκαζίνο. Τα πάντα όλα στο Πάρ' το αλλιώς. Με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Πάρ' το αλλιώς.

0: Ξέρω. Το Δεσποινάκι μας, η Δεσποινά μας, η Ινό μας, Κουλούλα μας ανεβάζει και σήμερα με την παρουσία της στη διάθεσή μας.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Καλημέρα Ινό μου, καλημέρα κορίτσι μου όμορφο.
2: Το κορίτσι μας το όμορφο, αγαπητή μου.
0: Μας αλλάζει τη διάθεση, Νίκο, και εμάς.
2: Το κορίτσι μας το όμορφο, σαν νεράιδα είναι σήμερα.
0: Έτσι. Είναι πλάσμα. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, αγαπητές μου φίλες και αγαπητοί μου φίλοι. Εγώ και ο Χαϊδάς είμαστε λίγο παροχημένα άτομα, άνθρωποι με πιθανόν εμπειρία, αλλά έτσι λίγο μεγαλούτσικοι, λίγο έχουμε οριμάσει. Είμαστε όμορφοι, είμαστε σαν το όριμο το ροδάκινο, ας πούμε. Ή το καρπούζι το ωραίο, το κατακόκκινο. Τώρα έχουμε και εδώ το άγορο, το πλάσμα μας δίνει και τη δική του, τα δικά του νιάτα, μας ομορφαίνει το στούντιο και βέβαια με την αγνότητα που έχει ένα παιδί στην ηλικία της Ινούς, πραγματικά αγαπητοί μου φίλοι, πώς να το πω, εξωστρακίζει και το ότι κακό έχουμε και μας κάνει πιο γλυκούς ανθρώπους. Όταν βλέπεις νέα όμορφα παιδιά αγωνιστές, έτσι πραγματικά δηλαδή, που θέλουν το στόχο τους, σε κάνουν πιο γλυκό άνθρωπο. Δεν το συζητώ. Καλημέρα η νόμη και σήμερα.
1: Καλημέρα Νίκο.
2: Το κορίτσι μας. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, Νίκο μου, σήμερα είναι το Αγίον, των Αγίων Ανατολίου και Ευλαμπίου και το Αγίου Ιακύνθου του Μάρτυρος. Αλλά δεν είναι εκεί η είδηση, Νίκο μου. Σήμερα είναι ότι είναι Παγκόσμια ημέρα συνεταιρισμών. Κοίτα, έχω την εντύπωση ότι στην πόλη, στον τόπο μας, οι συνεταιρισμοί δεν ευδοκίμησαν. Το μόνο που είχαμε μέχρι τώρα ήταν οι κρατικοί, αυτοί οι συνδικαλιστικοί αγροτικοί συνεταιρισμοί. Και έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχει πουθενά τέτοιος συνεταιρισμός. Γιατί τώρα έχουμε τον ΟΠΕ και ΠΕ, αλλά οι συνεταιρισμοί είχαν κατηγορηθεί και για άλλα καλά, κακά πραγματάκια. Νίκο μου, για υπεξαιρέσεις, για ζημιές, για συμφωνίες, για υποκινούμενοι από τους εκάστοτε πολιτικούς κοινοί. Ναι. Καλά, καταρχάς όλοι οι πρόεδροι των συνεταιρισμών, των αγροτικών και αγροτοκτηνοτροφικών συνεταιρισμών, ήταν οι πολιτευτές, οι υποψήφοι βουλευτές ή κάτι άλλο ήταν. Οι δήμαρχοι. Ναι, κάτι κάναν πάντως. Από πού να πιάσεις, από Νίκη, από Πλατίκαμπο, από Χάλκη. Έχουν αφήσει δυνατά ονόματα. Ναι. Λοιπόν, άκου τι έγινε.
2: Για να ακούσουμε, αγαπητή μου Βάσο.
0: Χθες η Λάρισα, μισή Λάρισα είχε blackout για δύο ώρες από το απόγευμα.
2: Χθες το απόγευμα, ναι. Πρέπει να ήταν από συνοικίες Νέα Σμύρνη.
0: Ναι, θα σε πω εγώ που ήταν. Ένα πυλώνας, ένα σταθμός στη Γιάννουλη έπαθε βραχυκύκλωμα, πήρε φωτιά. Και νέκρωσε η Νέα Σμύρνη, ο Άγιος Γιώργιος, περιοχές Αγίων Σαράκοντα κλπ.
2: Ναι.
0: Και όλοι Γιάννουλοι. Και μιλάμε Νίκο μου, από τις 7-7.30 μέχρι τις 9-9.30, δηλαδή δύο ώρες τραγικές. Εγώ χθες, Νίκο, χρειάστηκε να κάνω έτσι, είχα μια έξοδο αργά το βράδυ κατά τις 11. Νίκο μου, ξέρεις τι θερμοκρασία είχε στις 11 η ώρα στους δρόμους που ψήνονται.
2: Ψήνονται,
0: στην πόλη.
2: Όχι, ψήνονται.
0: 32,5 βαθμοί στις 11 το βράδυ. Νίκο μου, πώς περιμένουμε, 32,5.
2: Μα εντάξει, όλα μια καλά ήταν χθες.
0: Νίκο, δεν ήταν καλά χθες. Εγώ έλειωσα, Νίκο. Βασικά, εγώ δεν θέλω να βγαίνω καθόλου. Θέλω να κάθομαι αγκαλιά με ένα κλιματιστικό.
2: Υπάρχουν κάτι ανεμιστηράκια βάσου που πουλάνε τώρα τελευταία.
0: Πού τα πουλάνε, ρε Νίκο, αυτά.
2: Ναι, μπορείς να βάλεις ένα ανεμιστηράκι εδώ
0: στον παπαγάλο που λένε.
2: Πώς έχεις τον παπαγάλο στον νόμο, να βάλεις ένα ανεμιστηράκι.
0: Εγώ τρεις παπαγάλους θα βάλω στον νόμο, Νίκο.
2: Όχι παπαγάλους. Παπαγάλος δεν κάνει τίποτα. Μόνο ανεμιστηράκι βάσου.
0: Θα βάλω παντού ανεμιστηράκια. Θα γίνω γύρω-γύρω. Θα γίνω viral. Θα με έχουν όλη φωτογραφία. Ναι. Θα γεμίσω ανεμιστηράκια. Πού τα πουλάνε αυτά τα ανεμιστηράκια, ρε παιδιά?
2: Είναι σε μαγαζιά.
0: Να βγω τη μισή Λάρισα να λιώσω για να βρω το
2: ανεμιστηράκι.
0: Στείλ με κατευθυνόμενη. Αν μπορείς να με στείλεις.
2: Θα σε στείλω εγώ κατευθείαν με που βάζει. Πάρε ένα ανεμιστηράκι στον ένα ώμο και ένα ανεμιστηράκι στον άλλο ώμο. Όχι,
0: θα βάλω και αλλού και σε άλλα σημεία. Λοιπόν, το γέλιο είναι η υγεία. Λοιπόν. Αυτά λοιπόν, εγώ τα νηστράκια θα τα πάρω. Βρέινο, τι έγινε? Είχαμε πάλι γεγονότα με...
1: Είχαμε, είναι δυνατόν να μην έχουμε.
0: Για εμφώτισέ μας λίγο.
1: Χτες λοιπόν αργά το βράδυ, εκεί που ένας ιερέας στη Λάρισα κοντά στη Νεάπολη έκανε βόλτα με το σκυλάκι του, λόγω μάλλον ότι ήταν και αργά, δεν είδε, και έτσι όπως πήγε να κυνηγήσει το σκυλάκι του, πέσανε και οι δύο μαζί αγκαλιά στο φωτογωγό μιας...
0: Αμάν, ναι. Αμάν, αμάν, στην Νεάπολη.
1: Ναι,
0: ελπίζω στην Νάπολη, όχι στην Νάπολη, στο Λιβαδάκι. Στην Νάπολη είναι ο Παπαδημήτρης, Όχι, αλλά δεν μένει εκεί και δεν έχει βόλτα του σκυλάκι. Ένα άλλο μένει εκεί από ένα χωριό, ναι.
1: Ναι. Ωστόσο, βέβαια μεταφέρθηκαν με το ΕΚΑΒ.
0: Σώθησε ή και οι δύο.
1: Ναι,
0: μάλιστα. Καλά, το σκυλάκι είναι, έχει άλλε αντοχέ από τώρα από τον ιερέα. Σίγουρα θα έχει τραυματιστεί. Τώρα πέσει το φωτογραφείο. Ούτε στον ύπνο μου.
1: Ναι. Ήταν και λίγο ελεύθερη.
0: Να είναι γερός, να είναι ευλογημένος όπως μας λέει εκείνος. Να είναι όλα καλά και το σκυλάκι του και αυτός, να είναι πιο προσεκτικός. Πάρει και ένα φακό. Παπαπαπούλη μου, από τον θα ξαναβγεί την άλλη φορά. Έτσι. Λοιπόν, ένα θέμα αυτό. Κάτσε το ένα θέμα μετά το άλλο μου φρυνό σήμερα. Μας τρολάρισε ο άλλος έτσι με τον λαγοκέφαλο. Τι μου έλεγες το πρωί, κάτσε γιατί θα τρελαθώ τώρα.
1: Ναι,
0: βγήκε άνθρωπος.
1: Έγινε αλαρισαίος, ναι. Μάλιστα στον Αγιώκαμπο, τρόλαρε τη μισή παραλία από ό,τι φαίνεται, γιατί ανέβασε φωτογραφία επεξεργασμένη στο AI όπου κρατάει έναν λαγοκέφαλο και γράφει προσοχή φύς.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Σοβαρότατα.
0: Ναι, λοιπόν, τι έκανε τώρα, τι μας λέει το παιδί τώρα. Έκανε εμφάνιση ένας συμπολίτης μας και τρομοκράτησε τη μισή παραλία. Καλά, εγώ εντωμεταξύ δεν υπήρχε περίπτωση να το βλέπω και να βάλω μέσα. Όχι να μπω στη θάλασσα. Δαχτυλάκι δεν θα
1: βάζα. Κανένας μας,
0: ναι.
1: Νομίζω κανένας.
0: Και τι, τελικά τι έκανε.
1: Τελικά, αφού έπεσε μια καταιγίδα σχολέων αρνητικών φυσικά, γιατί τρόμαξε όλος ο κόσμος, ο ίδιος ανέβασε ένα άλλο σχόλιο που έλεγε ότι πριν σχολιάσετε να ενημερωθείτε, ότι δεν υπήρχε περίπτωση να...
0: Μας δουλεύει κιόλας, δεν είναι ότι μας τρολάρει, μας δουλεύει κιόλας.
1: Η αλήθεια είναι ότι η απάντησή του ήταν αρκετά σαρκαστική και ειρωνική προς το κοινό.
0: Ναι, αλλά πρέπει να βρούμε και ποιος είναι. Γιατί κάποιος άλλος μου είπες μετά, καλά το θυμάμαι, ότι κάποιος που παρακολουθούσε ακόλου, δεν ήταν ακόλουθός του, αλλά διέγινε σαν viral στις αναζητήσεις πρώτο. Δηλαδή το είδαν όλοι αυτό το πράγμα. Κυκλοφόρησε ευρέως.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν πρέπει να επέμβει ακόμη και οι εισαγγελές για να συνετιστούν. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη, έχει απόλυτο δίκιο, η νόμου.
1: Έχει ξεφύγει, νομίζω.
0: Έχει ξεφύγει. Έχει πολύ καλά, κάνει πολύ καλά πράγματα, αλλά έχει κάνει και πολλά κακά, έτσι. Ναι. Νίκο, το ξέρεις αυτό με το λογοκέφαλο, γιατί ξέρεις τη μισή Ελλάδα.
2: Δεν τον είδα τη φάτσα από πάνω μέχρι κάτω, απλώς τον είδαμε.
0: Όχι, έχει, δεν έχει φάτσα, έχει το λαιμό και κάτω.
2: Εντάξει, τώρα.
0: Εινό και έχει ένα κορμί, δεν σου λέω τίποτα. Νίκο,
2: πρέπει.
0: Και αυτό το έχει κάνει με τεχνητή νοημοσύνη, γιατί μάλλον δεν εμπιστεύεται. Το κορμάκι του τύπος αυτός. Λοιπόν, αν ξέρετε ποιος είναι, δώστε τον. Να μας πείτε ποιος είναι, τον τρολάρουμε κι εμείς.
1: Ναι.
0: Έτσι θα κάνουμε. Λοιπόν.
2: Μας τρελάνε, τελείωσα.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, Νίκο, το θέμα της τρομοκρατίας. Γιατί ωραία τα είπαμε τα ευχάριστα. Έχουμε κι άλλα και θα μας τα πει το παιδί στην πορεία. Η αγαπημένη μας συνεργάτης. Και τώρα με συγχωρείτε και με συζητώ συγγνώμη αν σε λέω καμιά φορά το παιδί μου.
1: Όχι.
0: Γιατί ξέρεις πόσο νιώθω. Ξέρεις ότι σε αγαπώ πραγματικά. Ξέρεις πόσο δεμένη είμαι με τους ανθρώπους που σε έφεραν στον κόσμο. Ναι. Λοιπόν. Επανέρχομαι. Πάμε στα σκληρά τώρα. Και τέταρτος ύποπτος Νίκο από την ελληνική αστυνομία για τις εμπριστικές τρομοκρατικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να έδρασαν δύο ομάδες, με αποτέλεσμα βέβαια τον τραυματισμό τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Αυτό το πράγμα δηλαδή πραγματικά εγώ νομίζω ότι αρχίζει και ανησυχεί, γιατί δεν υπάρχει από πουθενά, δεν βγήκε καμία προκήρυξη, διακήρυξη, πώς τα λένε αυτά, να αναλάβει κάποιος την ευθύνη, για να ξέρουμε για ποιο λόγο είναι. Γιατί ακούστηκαν τα χίλια μύρια, εκμεταλλεύτηκαν, έγινε θέμα στη Βουλή, έγινε θέμα και καλά ότι κάποιοι συλλείουν το θάνατο της δόλιας της γυναίκας για να κάνουν πολιτικά οφίτσια, πολιτικά συμφέροντα. Ο καθένας το γύρισε από αυτούς τους 12.000 αρχηγούς πολιτικών κομμάτων που έχουμε, από το δικό του μετερίζει και όπως ο καθένας το θέλει. Το θέμα όμως είναι ένα, αγαπητοί μου φίλη. Κανείς δεν ξέρει τι τρομοκρατικές οργανώσεις υπάρχουν δίπλα μας. Θα μου πεις, το ήξερες? Ναι, το ξέραμε. Άσχετα αν δεν είχαν συλληφθεί, αλλά το ξέραμε. Βγαίνανε με την ταυτότητά τους, στέλνανε τις επιστολές τους στις διακηρύξεις, λέγανε για ποιο λόγο το κάνανε και ξέραμε ποιοι είναι. Έτσι καίγεται 17 Νοέμβρη και όποιες άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις μεγαλούργησαν εδώ στη χώρα μας. Το θέμα είναι τώρα ότι είμαστε, πώς το λένε, πάμε γυμνοί στα κάρβουνα. Ξυπόλυτη στη φωτιά. Άγριος καυγάς Γεωργιάδη Κωνσταντοπούλου. Δεν έχετε καλά. Είδα στη Βουλή μια κίνηση που έκανε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ενώνει τα δύο της χέρια και από την ορθή γωνία πάνω τα κατεβάζει στην κάθετη γωνία σαν να πυροβολείς και είναι αστυνόμος ειδικών δυνάμεων του CSI. Ο Θεός να βάλει το χέρι του μέσα στη Βουλή. Αυτό το σοου, αυτό το θέατρο. Τέλος πάντων, από μόνη της, σε ένα πράγμα είχε δίκιο ο Γεωργιάδης, γιατί σε όλα τα άλλα είναι πολύ επαρμένος και αυτός, το γεγονός ότι από μόνη της αυτοκαταστρέφεται και ρίχνει την πολιτική της ποιότητα και ταυτότητα. Της είπε βέβαια ο κύριος Γεωργιάδης ότι δεν έχετε καμία ενσυναίσθηση για τα Τέμπη και καμία για την νεκρή μητέρα. Γιατί και για τα Τέμπη εκμεταλλεύεται. Τρεις φορές ήρθε η ασυλία της για τη στάση της στην υπόθεση των Τεμπών. Και βεβαίως το κύριο όλων είναι να σας θυμίσουμε ότι οι δικαστές μηνύουν την κυρία Κωνσταντοπούλου. Έχουμε δηλαδή πάρα πολύ πολιτική δικαστική τροφή στο μέλλον. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες το απόγευμα έκανε δηλώσεις, έκαψαν μετά που κατέληξε η Βάγια Νέστορα, έκαναν μία γυναίκα, έκαψαν λέει μία γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφανική ενέργεια. Γιατί ξέρετε, όλοι αυτοί οι περιθωριακοί πολιτικοί που θέλουν να ασκήσουν πολιτική, θεωρούν ότι το να κάνουν, ρίχνουν βόμβες μολότοφ ή να κάνουν τέτοια επεισόδια ζημιές είναι πολιτική παρέμβαση. Πολιτική παρέμβαση όμως, ρε φίλε, δεν υπάρχει χωρίς ταυτότητα. Πολιτική παρέμβαση χρειάζεται κάποιος να πει ποιος είναι και τι είναι, έτσι δεν είναι, ρε Νίκο? Τέλος πάντων, λοιπόν. Έχουμε και το θέμα με τις φωτιές. Πάρα πολλές φωτιές.
1: Χαμός με τις φωτιές, Βάσο, χαμός. Και μία φωτιά που μάλιστα άναψε από τσιγάρο στο ωραίο καστρό της Θεσσαλονίκης, που είχε ως αποτέλεσμα να αφήσει δύο νεκρούς πίσω της, έναν γιο 12χρονο και έναν 66χρονο πατέρα, ο οποίος από ό,τι φαίνεται βρέθηκε νεκρός λίγο πιο έξω από το σπίτι τους, ο οποίος φαίνεται να προσπαθούσε να σβήσει τη φωτιά μέχρι τελευταία στιγμή.
0: Να σώσουν το σπίτι. Mm-hmm.
1: Η μητέρα μάλιστα της οικογένειας βέβαια νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκάβματα.
0: Και όλα αυτά είναι νόμο από ένα τσιγάρο.
1: Ναι, ενώ σε συνειδητοποιήσω.
0: Και όλα αυτά είναι νόμο από ένα τσιγάρο στα χόρτα.
1: Ναι.
0: Γιατί κάποιοι δεν μερίμνησαν να κόψουν τα χόρτα για να μην επεκταθεί η φωτιά. Και μιλάς για μία φωτιά στο Ρόκαστρο, η οποία φωτιά είναι από τις μεγαλύτερες που έχουμε ζήσει μέχρι τώρα. Έτσι, γιατί είναι η πρώτη φωτιά που έχουμε νεκρούς.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, και πώς, αν θυμάμαι καλά, προσπάθησε η οικογένεια, έμεινε στο σπίτι για να σώσει το σπίτι και η γυναίκα έτρεξε για να βρει βοήθεια. Ναι. Αλλά την πρόλαβε η φωτιά.
1: Ναι, και μάλιστα ο γιος φαίνεται να ήταν εγκλωβισμένος στον ντουλάπο του σπιτιού.
0: Για να σωθεί.
1: Ναι.
0: Πόρε φίλε. Τέλος πάντων, όλα αυτά από ένα τσιγάρο. Και η διάσταση είναι πολύ μεγαλύτερη. Από ένα τσιγάρο που πέταξε ένας οδηγός στο δρόμο, Νίκο. Έτσι. Και με αποτέλεσμα να επεκταθεί η φωτιά για τα χορτάρια τα ξερά, που κάποια συνήθεια δεν καθάρισαν. Γιατί άμα δεις το βίντεο θα δεις ότι είναι ξερά χορτάρια τουλάχιστον ένα μέτρο και, που κάποιοι δεν τα καθάρισαν και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Και από την άλλη η πολιτεία βάζει νόμους. Και από την άλλη επιβάλλει κυρώσεις σε όσους δεν είναι συνεπείς. Δηλαδή έλεος, έλεος. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Από το πετρέλαιο, Νίκο. Θα με επιβλέψει τώρα ο Νίκος πάλι. Το ξέρω. Το πετρέλαιο, Νίκο, μου σταθεροποιείται στα 72 δολάρια το βαρέλι και έρχεται σε τιμές προπολεμικές. Και όταν λέμε προπολεμικές, κοιτάξτε τώρα, μην παίρνετε θάρρος. Δεν εννοούμε τον πόλεμο της κατοχής, δεν μπορούμε προκατοχικές τιμές. Εννοούμε, α, τώρα κοντά σημά. Προπολεμικές με την κρίση στη Μέση Ανατολή, με την κρίση στην Ουκρανία. Αυτά εννοούμε προπολεμικές εποχές. Έτσι. Μην φανταστείτε και καλά ότι θα κατέβει στα 70 και στα 80 και στο 1 ευρώ το πετρέλαιο, τα καύσιμα.
1: Βάζω όμως την Αγγλία έχουν μειωθεί οι τιμές.
0: Πολύ καλή ερώτηση εννοώ. Όχι. Και ο Νίκος θα πολύ θα συμπάσχει με σένα τώρα. Γιατί εκεί με δουλεύει πάντα ο Χαϊδάς.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, γιατί τι γίνεται τώρα. Δεν ξέρω εννοώ τι γίνεται. Ερμηνεύω το τι γίνεται. Όταν λοιπόν μας δίνει αυτή τη στιγμή την τιμή του βαρελιού στα 72 δολάρια να κλείσει, όταν πριν δύο μήνες ήταν στα 110 δολάρια, και πριν ένα μήνα και πριν 20 μέρες, έχω την εντύπωση ότι μέχρι να φτάσει στην Αγγλία περνούν πάρα πολλά βρώμικα χέρια που λένε.
1: Γεγονός.
0: Μα χέρια.
1: Γεγονός.
0: Δηλαδή βάλε τις πρώτες, δεύτερες, τρίτη τιμή χονδρικής πώλησης. Έτσι, από το να φτάσει από την, ναι, από την πηγή του το πετρέλαιο, να φτάσει ας πούμε στα δηληστήρια της χώρας. Έξοδα. Από τα δηληστήρια της χώρας να περάσουν στους διανομείς. Έξοδα. Από τους διανομείς να περάσουν στα πρατήρια. Έξοδα. Όλα αυτά τα έξοδα. Ποιος πρέπει να τα πληρώσει, ο δόλιος, ο καταναλωτής. Έχω την εντύπωση ότι πιθανόν να κατέβει, πιθανόν να φτάσει τώρα. Θα κάνω εγώ μια δική μου εκτίμηση. Τώρα αυτή τη στιγμή, ας πούμε, η απλή αμόλυβδη, που είναι πολύ υψηλή, είναι ακόμα στο 1,90, έτσι. Να πάει στο 1,70, να πάει στο 1,75. Δηλαδή τα 72 του Brent, καμία απολύτως σχέση με την Αγγλία. Και επειδή εγώ αυτό το σχολιάζω πάντα και το λέω, ας πούμε, με ευχαρίστηση, εννοώ ότι ξέρεις θα πέσουν οι τιμές στα καύσιμα, ο Νίκος ο Χαϊδάς, μόλις το λέω αυτό, γελάει. Και μου λέει πού θα πέσουν. Νίκο, ξέρεις τι με ρώτησε η Ινώ.
2: Για πες, Βάσο.
0: Λέει, έλεγα ότι έπεσε η τιμή του πετρελαίου σε προπολεμικές εποχές. Και ότι έπεσε. Ναι, να, αυτό. Και μου λέει η Ινώ. Καλά, μου λέει, στην Αγγλία όμως έχει φτάσει στο πρατήριο. Ας πούμε, η τιμή έχει κατέβει.
2: Τίποτα αντίπαλο.
0: Και ενώ περίμενε να σου πει ο Χαϊδάς, θα αρχίσει να γελάει.
2: Εδώ στην Ελλάδα, ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει ποτέ.
0: Είμαστε πολύ.
2: Δεν ανεβαίνει.
0: Παλικάρια.
2: Έτσι λοιπόν.
0: Είμαστε παλικάρια.
2: Λοιπόν, να σου πω ότι αφενός μεν έχω και το όνομα και τη φωτογραφία του εν λόγω που με το λογοκέφαλο εδώ πέρα δεν μπορούμε.
0: Είσαι θεός,
2: λοιπόν,
0: όμως, ναι.
2: Γιώργος είναι το μικρό το όνομα.
0: Άρα, Γιώργο, τι
2: και αφετέρου τώρα πάμε σε ένα πιο σοβαρό. Είδες που λέγαμε προχθές για τα χόρτα, για την οδό Μεγαλοπόλεως και Φωτελέ γωνία. Ο κύριος επικοινώνησε με την πολιτική προστασία, μίλησε, αυτοί του λέγανε τα δικά τους, αυτός τους είπε τι πρέπει να κάνουν κτλ. Πώς θα σου πω τώρα, και την επόμενη μέρα, περνώντας εκεί που έχουν φτάσει τα χόρτα και είναι ξεραμένα 3-3,5 μέτρα, βγαίνουν ποντίκια από μέσα, φίδια κτλ. Ήταν ένας τύπος νεαρός τώρα, νεαρός περίπου, όχι εργάτης, αυτός μπορεί να ήταν και ο ιδιοκτήτης του εν λόγω οικοπαίδου.
0: Ναι, ναι.
2: Είχε μια τσουγκράνα ο τύπος, ψιλοπήρε 4-5 χόρτα απ' έξω κτλ. Τάφησε εκεί πέρα και έφυγε.
0: Θα σου πω εγώ τι λοιπόν, έγινε. Σε αυτό δεν φταίει όμως, ναι, η πολιτική προστασία. Η πολιτική προστασία μπορεί να εντόπισε τον ιδιοκτήτη, να τον ειδοποίησε και να το έδωσε δια του νόμου, Νίκο, την προθεσμία των 8 ημερών.
2: Α, είναι προθεσμία 8 ημερών.
0: Μάλιστα. Από την ημέρα της ειδοποίησης, ναι, μου τα είπε αναλυτικά ο συνεργάτης του γραφείου της πολιτικής προστασίας.
2: Και αν μέσα στις 8 μέρες, αν χτύπα ξύλο, να πούμε, περάσει ένας και πετάξει ένα τσιγάρο εκεί πέρα
0: σας,
2: και γίνει κουτιά και μπουρμπούλη, τι έγινε.
0: Δυστυχώς, γεια σας. Και επίσης, ναι, να ξέρουμε και να θυμόσαστε, ναι, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ότι τα πεζοδρόμια, όσα δεν έχουν πλακάκι πέτρα ή οτιδήποτε και έχουν χορτάρια, είναι ευθύνη του γείτονα, του ιδιοκτήτη, Νίκο. Το πεζοδρόμιο είναι ευθύνη μπροστά σου, κατάλαβες.
2: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, έτσι τουλάχιστον μας είπε ο κύριος Μητροδρύμος, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας, και εμείς θα συνεχίσουμε να πιστεύουμε το ότι μας είπαν και να υπηρετούμε το συμφέρον το κοινό, αλλά και θα συνεχίσω να σας λέω, αγαπητές μου φίλες και φίλοι, ειδοποιήστε, Νίκο, μα έχεις τα τηλέφωνα στο γραφείο της πολιτικής προστασίας. Ναι, επικοινωνήστε με το γραφείο, κάνε τα αναφορά αν ξέρετε και το όνομα 2, του ιδιοκτήτη.
2: 2-4-10-0-1-130-131.
0: 2-4-10-0-1-130-131 και 130. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι. Λοιπόν, Ο ιδιοκτήτης πρέπει να το έκανε, αγαπητέ μου φίλε γείτονα, την παρέμβαση, αλλά εκείνο το όνομα τον πιάσει να το ρωτήσει τι είσαι, ποιος είσαι. Λοιπόν, έχουμε μεγάλη υπόθεση τώρα μπροστά μας. Έχουμε, Νίκο, lifting στον κανονισμό των πολυκατοικιών. Αλλάζει με νομοθετικά, έτσι, εξουσία στους διαχειριστές για τα κοινό. Express, μ' ακούς?
2: Ναι, ναι.
0: Express επίλυση διαφορών ιδιοκτητών. Τι γίνεται τώρα με τους ιδιοκτήτες? Σε πάρα πολλές πολυκατοικίες, Νίκο, σκοτώνονται οι ιδιοκτήτες μεταξύ τους. Θα σου πω ένα περιστατικό που έχω εγώ σε μια πολυκατοικία που μου έκανε, έψαχνα να βρει λύση ένας ιδιοκτήτης. Είχαν, ας πούμε, την παροχή του φυσικού αερίου για τη θέρμανση της οικοδομής γενική. Μία, για όλη την οικοδομή. Επειδή λοιπόν κάποιοι άνθρωποι δεν δεχόντουσαν τον κανονισμό της διαχείρισης που έβαζε τις συγκεκριμένες ώρες να θερμαίνεται το χειμώνα η πολυκατοικία και θέλουν να βάλουν δικό τους λέβητα για να θερμαίνονται όποτε εκείνοι θέλουν και επιθυμούν, ακόμα δεν μπορούσαν. Γιατί ήταν κανονισμός, ήταν γενικός ο λέβητας. Εκτός το ότι πλήρωναν τα όσα τους έβαζε μέσα από τα κοινόχρηστα ο διαχειριστής, θέλαν να έχουν δικό τους λέβητα. Ξέρεις ότι τώρα αυτό απαλλάσσε και μπορείς να κάνεις κι εσύ τη δική σου διαχείριση. Όμως έχει συνό ποια είναι τα μέτρα για τις πολυκατοικίες, ποιες είναι αλλαγές με τον νόμο?
1: Ναι, είναι πολλές, η αλήθεια είναι.
0: Μπράβο. Μέχρι να τις βρεις εσύ, εγώ να πω τι γίνεται. Από την άλλη, υπήρχαν οι μπαταξίδες, Νίκο μου, οι οποίοι δεν πληρώναν τα κοινόχρηστα. Τώρα θα μπαίνει η εγγύηση και θα τους κλείνει τη βάνα ο διαχειριστής.
2: Ποια βάνα?
0: Τη βάνα του ρεύματος. Δεν θα έχουν ρεύμα στον όροφό τους.
2: Ναι.
0: Στα κοινόχρηστο χώρο. Δεν θα έχουν θέρμανση.
2: Κάτσε. Δηλαδή, κάποιος τώρα δεν πληρώνει τα κοινόχρηστα.
0: Θα επιβάλλονται κυρώσεις.
2: Ναι. Τι κυρώσεις?
0: Κυρώσεις. Θα τους κόβουν κάποιοι και θα έχουν και όλοι ένα πλαφόν. Όπως έρχονται στην οικοδομή, θα πληρώνουν ένα, πώς λέμε, εγγύηση.
2: Μάλιστα.
0: Για να μπορεί από το ταμείο των εγγύησεων να βγάζει τα έξοδα διαχειριστής. Κάτι τέτοια δηλαδή. Και όπως επίσης υπάρχουν και άλλα μέτρα.
2: Γιατί πως δεν πληρώνουν τα κοινόχρηστα βάσου, άστα να πάνε, να πούμε τώρα.
0: Είναι δηλαδή ο κανόνας πλέον στις πολυκατοικίες. Έτσι.
1: Με τον νέο νόμο λοιπόν βάσο, θα αλλάζει πιο εύκολο ο κανονισμός των πολυκατοικιών που σήμερα είναι απαρχαιωμένος. Θα λύνονται πιο εύκολα οι διαφορές μεταξύ των ιδιοκτητών.
0: Να μας πούν πώς καλά, λέει ο Χαϊδάς. Ναι.
1: Ναι. Θα ρυθμίζονται ζητήματα που προκύπτουν από τη βραχυχρόνια μίσθωση και επικυροποιούνται οι θέσεις για τη σύσταση οριζοντίου και κάθετης ιδιοκτησίας, ότι διαμέρισματα αγορασμένα με προσύμφωνο να εμφανιστούν στο κτηματολόγιο για να μπορέσουν να μεταβιβαστούν. Επίσης, η αξιοποίηση.
0: Έχουμε δηλαδή και τέτοιες περιπτώσεις,
1: ναι,
0: που είναι τα μισά από εδώ και τα μισά από εκεί.
1: Mm-hmm.
0: Μάλιστα.
1: Θα έχουμε λοιπόν και αξιοποίηση του δικαιώματος ύψους και αδιάθετων ποσοστών με την ανακατανομή μεταξύ συνιδιοκτητών, είτε με απόδοση στους οικοπεδούχους, και καθώς θα μπορεί και να γίνεται πιο εύκολα ανεξάρτητα από το αν απαγορεύει ο κανονισμός της πολυκατοικίας η εκτίμηση για ανανέωση μεγάλων διαμερισμάτων.
0: Μάλιστα.
1: Να με. Και η αγορά ακινήτου σύμφωνα με τον κανονισμό της πολυκατοικίας.
0: Άρα φαντάζομαι θα είναι ενώ και η χρήση της γης του ακινήτου ανάλογα με τον κανονισμό της πολυκατοικίας.
1: Φυσικά, ναι.
0: Μπράβο, γιατί δεν μπορεί, ας πούμε, να έχουν ξεκινήσει. Νίκο, με αυτό το είδαμε και σαν κακή εξέλιξη, έτσι. Να έχουν ξεκινήσει να είναι, ξέρω εγώ, μια πολυκατοικία σαν κύρια κατοικία των ιδιοκτητών και κάποια στιγμή τα μισά να γίνουν μασάζ, τα άλλα μισά να γίνουν νεονιχοπλαστικές, τα άλλα μισά να γίνουν ιατρία και να μπαίνει και να βγαίνει σάρα και μάρα στην οικοδομή και να μην επιβαρύνονται ακόμα και την καθαριότητα που χρειάζεται μεγαλύτερης προσοχής αυτοί που είναι επαγγελματίες. Και επίσης νομίζω είναι μέσα στα μέτρα αυτά και η νομή, δηλαδή μπορεί ένας τα μικρά διαμερίσματα να τα ενώσει, να τα κάνει μεγαλύτερα.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Μπράβο, ή το μεγάλο να το κάνει μικρότερο. Για να το αξιοποιήσει.
1: Ναι,
0: αλλά και πάλι το κράτος βάζει τους επαγγελματίες μέσα γιατί τους δίνει και τη δυνατότητα τον Airbnb.
1: Ισχύει.
0: Ναι. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, Νίκο. Αλλά τα κοινόχρηστα δεν μπορεί να τα πληρώνει κανένας.
2: Ω, καλά, κρασιά. Δέσποινα, τον μπαμπά σου Μάκη τον λένε.
0: Ναι.
2: Μάκη.
0: Είναι λοιπόν, ο κύριος Μάκης Κουλούλας. Λοιπόν, είναι ο φυσιατρός ο οποίος μας έχει κάνει.
2: Ο αγαπημένος μου φίλος ο κύριος Τάκης, ξέρεις λέει ότι ο Μάκης Πετσιρικάς ήταν ένα μεγάλο ταλέντο της πελαζιότητας και μαζί με τον Γιάννη Τσακμακίδη κλήθηκαν στην Εθνική Παίδων.
0: Ναι, στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και επίσης να μας πει ο φίλος ο Τάκης ότι ο Μάκης ο Κουλούλας είναι ένας διακεκριμένος επιστήμονας. Είναι το νούμερο ένα φυσίατρος Νίκο, περιζήτως όχι μόνο στη χώρα μας. Ξέρεις ότι συνεργάζεται και με πάρα πολλούς φορείς στην Αμερική.
2: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
2: Ήταν μεγάλη ποδοσφαιρό
1: ναι,
2: το
1: ήταν,
2: μπαμπάς,
1: ήταν. Ναι.
0: Ναι, ναι, είναι ωραία φατσούλα, είναι όντως. λοιπόν. Μπράβο Τάκη αγαπημένε φίλε που είσαι ιστοριοδήφης, ξέρεις τα πάντα. Νίκο μου, τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Κατά μάνα, κατά κύρι, κατά γιο και θυγατέρα.
2: Πόσα έβγαινε αυτή η κουκλάρα.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, και πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θεματάκι πριν πάμε. Λοιπόν, έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα με ένα βακτήριο. Το
1: χαμός.
0: Βίμπριο.
1: Ναι, χαμός.
0: Έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο πλέον έχει, λόγω Νίκο μου της θέρμανσης, της υπεθέρμανσης του πλανήτη, είναι ένα βακτήριο το οποίο δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα μέχρι και στη ψημία και πού το συναντάμε Νίκο μου, στη θάλασσα. Κυρίως δε στη θάλασσα. Ανησυχεί η Ευρώπη για την εξάπλωση αυτού του βακτηρίου. Δεν ξέρω αν τα λέω καλά. Εξαπλώνεται λέει στις ακτές Ευρώπης, συνεργός λέει για το βακτήριο Βίμπριο.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι και γίνεται ένας κακός χαμός.
1: Ναι, και προκαλεί και σοβαρούς κινδύνους.
0: Ναι, ναι.
1: Ειδικά άμα υπάρχουν ανοιχτές πληγές ή πρόσφατα στους νέους κυριότερο αφορά αυτό, πρόσφατα piercings.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ επικίνδυνο στη θάλασσα.
0: Α, ναι, γιατί μπορεί, βέβαια, είναι ανοιχτή πληγή.
1: Mm-hmm. Ναι, ακριβώς. Ναι. Ή για ανθρώπους που έχουν εξασθενημένο νοσοποιητικό σύστημα.
0: Μάλιστα.
1: Mm.
0: Τώρα κοίταξε να δεις, δεν ξέρω τι συμπτώματα έχει, προκαλεί λένε.
1: Προκαλεί λοιμώξεις στα αυτιά, λοιμώξεις ανοιχτές πληγές, καθώς και πόνο και πρίξιμο στο σημείο της λοιμώξης.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει περίπτωση να εξελιχθεί σε κάτι χειρότερο. Δηλαδή, ξέρω εγώ, σε υπερευαίσθητα άτομα, μήπως είναι και επικίνδυνο, ρε παιδί μου, για τη ζωή των ανθρώπων.
1: Είναι επικίνδυνο για τη ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Είναι, ναι.
0: Όχι, νόμο, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
2: Τώρα βλέπω με αυτό συνεχίζεται αυτό το θέμα με τις τηλεφωνικές απάτες και δεν έχουμε, μετά από τόσα χρόνια δεν έχουμε βάλει μυαλό ακόμα.
0: Είδες τι έγινε χθες.
2: Ξεγέλασαν μία 85χρονη λέει στην Πιερία και της αρπάξαν 50 χρυσές λίρες, κοσμήματα και μετρικά.
0: Καλά αυτό, κοιτάς. Ναι. Την άλλη των οχών εφοπλιστικής οικογένειας που της πήραν κοσμήματα, όλα διαμάντια και να λέει ο άλλος ο αστυνομικός να αποστρατεία, πες τα ονόματα, όχι ο Μπαλάσκος, ο άλλος.
2: Ο
0: Κακλαμάνης. Και να θέλει να πει τα διαμάντια και τα μπριγιάν και να λέει μπριγιάντια, μπριγιάντια ήταν όλα τα κοσμήματα. 1 εκατομμύριο ευρώ τουλάχιστον τα κοσμήματά της κόστιζαν και πιθανόν περισσότερο. Γιατί τι έγινε με αυτή τη γυναίκα, ακούστε τώρα τι έγινε. Πήγε να πληρώσει το ρεύμα του σπιτιού της. Τώρα εφοπλίστρια και πας να το πληρώσεις εσύ. Δώστε ρε μια πάγια έντονη. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πήγε να πληρώσει τη ΔΕΗ το λογαριασμό της Νίκο. Βλέπει ο υπάλληλος της ΔΕΗ ότι έχει ένα λογαριασμό για το διαμέρισμα που μένει. Ένα χιλιάρικο ρεύμα, κατανάλωση. Και της λέει, κυρία μου, αυτό δεν μπορεί να είναι λογικό. Κάτι συμβαίνει. Καλέστε τον ηλεκτρολόγο σας να κάνετε έναν έλεγχο, γιατί πληρώνετε πάρα πολλά λεφτά για ένα διαμέρισμα. Δηλαδή, τι διαμέρισμα έχεις και πληρώνεις ένα χιλιάρικο. Ναι. Λοιπόν, όχι σπίτι, όχι κατοικία, όχι έπαυλη, διαμέρισμα λέμε. Λοιπόν, είναι μέλος μεγάλης εφοπλιστικής και επώνυμης οικογένειας. Να φανταστείς, ο Κακλαμάνης δεν έλεγε το όνομα της οικογένειας για να μην εκτεθεί η οικογένεια. Και γυρίζει σπίτι και της τηλεφωνεί ένας, η οποία το συνέδεσε με την ΔΕΗ και της είπε ότι κινδυνεύει το σπίτι σας από μεγάλη διαρροή. Μαζέψτε τα κοσματά σας και τα κλασικά αυτά. Αυτή τα μάζεψε. Γιατί συνέδεσε λέει. Γιατί γυρίζει και λέει ο Ευαγγελάτος στον Κακλαμάνη. Μα καλά λέει, καλλιεργημένοι άνθρωποι, γόνος εφοπλιστικής οικογένειας, και όσα ακούει και βλέπει δεν υποπτεύθηκε ότι είναι κάποια πάτη. Και λέει το υποπτεύτηκε, αλλά συνέδεσε. το γεγονός που έγινε στο λογαριασμό που πλήρωσε και που της τηλεφώνησε και της είπανε μεγάλη διαρροή. Γι' αυτό ήταν τόσο έξυπνη που μάζεψε όλα τα μπριγιάντια που έλεγε ο Κακλαμάνης.
2: Εγώ, αν με πάρει κανένα τηλέφωνο, μου τζώνουν το τηλέφωνο έτσι. Πάρε τα του λέω.
0: Ναι. Και εγώ το ίδιο κάνω, Νίκο.
2: Το βραβείο της ανοιχτής παλάμης.
0: Ο γιος μου κάνει κάτι άλλο που ντρέπομαι να το πω. Αλλά συνήθως τους λέει ότι εγώ εδώ πέρα για αμεροκάματο ήρθα, λέει. Δεν ξέρω ποιος είναι, λέει, αφεντικά και τι κάνει, λέει. Παρτάλη μέρα. Αλλά τα λέει πολύ διαφορετικά. Λοιπόν. Αχ τι να πεις. Λοιπόν, ο κύριος Χρυσοχοίδης επιμένει και είπε χθες, ξέχασα να σας το πω, ότι πλέον δεν υπάρχει, λέει, περίπτωση να μην συλληφθούν οι δράστες, Νίκο. Ήδη βρίσκονται στα πατήματα των τριών και βάζουν και τον τέταρτο τώρα στο στόχαστρο. Και επίσης λένε, Νίκο, είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης, αναφέρομαι, αγαπητές μου φίλες και φίλοι, για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη χθες με θύμα την... τη μητέρα, τη Βάγια Νέστωνα, όπου μάλλον κάτι κάνει, άλλαξαν οι καιροί, κάτι γίνεται. Γιατί με ρώτησε και η Νό κάποια στιγμή εκεί που συζητάγαμε, μου λέει, τι μου είπες, μου λέει, μα καλά δεν υπήρχαν και άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις και λοιπά. Και η Νό μου, να σου πω τώρα που το σκέφτομαι, έχω την εντύπωση ότι οι προηγούμενες τρομοκρατικές οργανώσεις που κάποια στιγμή μετά από χρόνια, όπως η 17 Νοέμβρη που απασχόλησε πάρα πολύ και την δικαιοσύνη αλλά και την κοινή γνώμη και με πολλά θύματα, νεκρούς, δεν υπήρχε τεχνογνωσία και τεχνολογία.
1: Ναι,
0: και έχω την εντύπωση ότι τώρα εξελίσσονται τα πράγματα. Τώρα, τότε δεν είχαμε κάμερες σε κάθε σπίτι.
1: Ναι, ισχύει.
0: Τώρα το κάθε σπίτι έχει και μια κάμερα. Λέω ένα απλό παράδειγμα.
1: Ναι, σήμερα είναι πιο εύκολο.
0: Αλλά από
1: ναι.
0: την άλλη, βλέπεις και από διάφορα συστήματα ψηφιακά.
2: Πάρα πολλά.
0: Που κινείται ο καθένας. Δηλαδή, στην ουσία, έτσι πολύ απλά, όλους μας παρακολουθούν που είμαστε και τι κάνουμε.
1: Ναι.
0: Οπότε, μάλλον είναι και οι συνθήκες πιο εύκολες τώρα για να εντοπίζονται τέτοιου είδους δράστες.
1: Ναι, λογικό, ναι.
0: Και καλό είναι αυτό, είναι ένα καλό στην εξέλιξη για να έχουμε σωτήρια. Λοιπόν, αυτά θα έχουμε και άλλα να σχολιάσουμε μετά. Δεν θα κάνουμε τον περίπατό μας τώρα, θα το κάνουμε τον περίπατό μας μετά τις διαφημίσεις.
1: Έτσι, ωραία.
0: Πάμε. Μπράβο.

0: Stereo. Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόχας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόχας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
1: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι. Και τι λαμπερό τρίχωμα.
2: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
1: Τι του δίνεις?
2: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
1: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
3: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
4: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
5: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
4: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
5: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
4: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
5: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
4: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
5: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
4: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
6: Πόνο στη μια.
7: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
6: Όχι και ένα.
7: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
6: Έχω φάει.
7: Σιγά.
6: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνά 19, δίπλα στο ποτάμι.
7: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γυρό.
6: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
8: Το παραδοσιακό σουβλατζίδικο της Νεάπολης.
6: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
8: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
6: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερτάδε.
10: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
11: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό. Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία.

0: Μη στεγανών.
1: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
0: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070 6944 5010 21 και 6940 509 658.
1: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
2: Καλώς τον Άκια σάργησε.
3: Παρηγγειλές.
2: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
3: Ε, είσαι φίλος.
2: Όχι εγώ, ο Λίλος.
3: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
2: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410 672 110.
3: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

Λοιπόν, πάρα πολύ γρήγορα, εγώ θέλω να κάνω έναν περίπατο σήμερα, γιατί είναι Παρασκευούλα και πού πάμε χωρίς να ξέρουμε πού βαδίζουμε. Λοιπόν, Γκουνέλα σε εξοπλισμοί καταστημάτων. Η πρώτη και τελευταία σκέψη για όποιον θέλει να στήσει, να επεκτείνει, να επισκευάσει, να ανανεώσει. Έχει το κορίτσι πρόβλημα. Τι πρόβλημα έχεις, παιδί μου? Άστο να έχεις ελεύθερα τα χέρια. Έτσι, μπράβο. Ναι. Λοιπόν, Γκουνέλα, αγαπητή μου φίλη, εξοπλισμοί καταστημάτων. Ό,τι καλύτερο μπορεί να υπάρξει για την επιχείρησή σας, το έχει μόνο ο Λάμπρος ο Γκουνέλας. Γκουνέλας, εξοπλισμοί καταστημάτων. Η πρώτη και τελευταία σκέψη για να πραγματικά, για να έχετε εξοπλισμό καταστήματος παντρεμένο με την υψηλή τεχνολογία και την αισθητική του χώρου. Δεν υπάρχει. Συνεχίζουμε και πάμε στον Όμιλο Γουλιώνη. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Από ένα οικόπεδο έως ένα αεροδρόμιο. Και όταν λέμε από ένα οικόπεδο σε ένα αεροδρόμιο, εδώ κυριολεκτούμε. Αλλά κυριολεκτούμε και όταν πούμε ότι οι περιφράξεις Γουλιώνη μπορούν να περιφράξουν μια ολόκληρη πολιτεία. Γιατί? Γιατί μπορούν. Γιατί? Γιατί το έχουν. Γιατί έχουν την τεχνογνωσία. Και όπως λέει ο Σταύρος ο Γουλιώνης, ότι εγώ δεν θα πάω να κάνω μια περίφραξη εκ του προχείρου απλά για να πάρω τη δουλειά. Θα κάνω μια περίφραξη που για μένα θα είναι εγγύηση για τις τρεις επόμενες γενιές. Έβγε, Σταύρο Γουλιώνη. Και αυτά λοιπόν γίνονται μόνο στις περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Pet Market Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Το αδερφάκι του Ομίλου Γουλιώνη. Τα πάντα όλα σε τροφές για τα κατοικίδια, σε αξεσουάρ. Τα πάντα όλα σε υπηρεσίες υγιεινής και καλοπισμού του κατοικιδίου μας. Αλλά αγαπητοί μου φίλοι, και τα πάντα όλα.

0: σε ενημέρωση. Ό,τι απορία και αν έχετε, τα άρτια καταρτισμένα στελέχη του ομίλου Γουλιώνη είναι εδώ για να σας ενημερώσουν. Και delivery. Καλέστε 2414-015-900. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Pet Market Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Παραδοσιακό στην Άπολη, πρώτης μεραρχίας. Παραδοσιακό στο ποτάμι, Αθηνάς 19. Εδώ λοιπόν μας λέει ο Γιάννης, ο Παπαγεωργίου, ότι εγώ θέλω το θαύμα και στις γεύσεις και στην ποιότητα να συνεχίζεται. Το έκανες πράξη, αγαπητέ φίλε Γιάννη. Τα πάντα όλα με φρέσκο ντόπιο κρέας ημέρας, ακόμη και ο γύρος κοτόπουλο, ακόμη και ο γύρος χοιρινό. Καλέστε λοιπόν 2-4-10-2-54-2-55 και ξεκουραστείτε. Και αράξτε που λέμε. Και τώρα που είναι και τριήμερο, είναι έτοιμοι να μας προσφέρουν τις καλύτερες υπηρεσίες. Παραδοσιακό στην Άπολη, παραδοσιακό στο ποτάμι, Αθηνάς 19. Και κλείνουμε τον περίπατό μας με το ένα και μοναδικό Νίκο μου, Κέτριν Καψιόχας. Δεν υπερβάλλω όταν λέω ότι μας πλαισιώνουν οι καλύτερες επιχειρήσεις. Είναι ακριβές αυτό που σας λέω, αγαπητοί μου φίλοι, γιατί το Κέτριν Καψιόχας έχει εδώ και δεκαετίες, έχει τραβήξει και έχει πάνω του πάρει όλα τα βλέμματα, όλες τις επιλογές και όλα τα σκύπτρα για τις υπηρεσίες που προσφέρει. Ο Γρηγόρης και η Εύη Καψιόχα ξεκίνησαν με πάρα πολύ όρεξη το Κέτριν Καψιόχας, λέγοντας ότι θέλουμε τους πελάτες μας να τους έχουμε ευτυχισμένους, χαμογελαστούς και χαρούμενους. Αυτό λοιπόν και ο Γρηγόρης και η Εύη και τα υπέροχα παιδιά τους σήμερα το έχουν καταφέρει. Γιατί είναι από πάνω. Είναι πως λες στο χωριό μου κατά πάνω, κυριολεκτικά. Δεν είναι επιχειρηματίες με το εύρος των επιχειρήσεων που πραγματικά έχουν σε όλη την κεντρική Ελλάδα, έτσι, ασύλληπτη παραγωγή έργου στο Κέτριν Καψιόχας. Δεν τους αφορά, τους αφορά να είναι από πάνω. Δεν απολαμβάνουν τις δάφνες τους κάνοντας διακοπές, έτσι, σκύβουν πάνω από τις δάφνες τους και το δουλεύουν όσο κανένας. Και έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, είτε θέλετε να κάνετε το γάμο, τη βάφτιση, πάρτι, εγγένεια, εταιρική εκδήλωση, μία ενήλυση. Κέτριν Καψιόχας. Και να σας πω και κάτι, βάλτε και στοίχημα με τον εαυτό σας. Καλέστε πρώτα το 2-4-15-92-800, κάντε την πρώτη επαφή με το Κέτριν Καψιόχας και μετά κάντε έρευνα αγοράς. Θα γυρίσετε με χιλιομετρική ταχύτητα υπερηχητική στο Κέτριν Καψιόχας. Γιατί είναι το νούμερο ένα που είτε μπορεί στο δικό σας χώρο, είτε μπορεί στο χώρο που μπορεί να σας φιλοξενήσει στα δύο κτήματα Καψιόχας, στο ένα κτήμα Καψιόχας στην είσοδο του Ελευθερές και ένα κτήμα πισίνα στην περιφερειακή οδό Τρικάλων, που είναι πραγματικά και τα δύο όαση. Όαση στον τόπο μας και με τα χαμόγελα και με την ποιότητα που είναι ασύγκριτη, δεν έχετε τίποτα άλλο να κάνετε παρά να πείτε και Κέτριν Καψιόχας. 2-4-10-5-92-800. Και επιστρέφουμε λοιπόν στα δικά μας πάρα πολύ γρήγορα. Θα πούμε ότι έχουμε μια δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης. Με 30,4% προηγείται η Νέα Δημοκρατία, η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα 17,1% στην πρόθεση ψήφου. Πασόκ 11,4, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 6,2, Ελληνική Λύση 5,7. Ξέχασα να σας πω ότι η Ελπίδα είναι μετά το Πασόκ, έρχεται τέταρτο κόμμα με 7,5% και ακολουθεί τελευταία η Πλεύση Ελευθερίας με 5,6%. Λοιπόν, είχαμε και το δείπνο Σαμαρά με τους ενενεργεία βουλευτές, ενόχλησε το Μαξίμου, αν και τα σχόλια ήταν μάλλον έτσι ηρωνικά, γιατί απήντησε το Μαξίμου ότι το γεγονός ότι ο κύριος Σαμαράς παρέθεσε δείπνο στους βουλευτές ενενεργεία κύριο Αθανασίου, Λεονταρίδη και Καρασμάνη ήταν, πώς να το πούμε, πολιτικά αδιάφορο γεγονός. Ωραία, ηρωνικότατη απάντηση. Βέβαια όλες οι δημοσκοπήσεις τον κύριο Σαμαρά του δίνουν κάτω το 3% αν αποφασίσει να ασχοληθεί με τα πολιτικά, να επανασχοληθεί με τα πολιτικά, του δίνουν ένα ποσοστό κάτω το 100, δηλαδή δεν μπαίνει στη Βουλή, αλλά και από την άλλη δεν αντλεί τις ψήφους από την Νέα Δημοκρατία. Συντάξεις χειρίας. Καταργείται οριστικά η περικοπή τους μετά την πάροδο τριετίας, ανακοίνωσε η κυρία Κεραμέως. Και εγώ θέλω να σας πω, αγαπητοί μου φίλοι ακροατές και ακροάτριες, όσοι είσαστε στο φάσμα της συνταξιοδότησης, όσοι από εσάς έχουν περικοπεί συντάξεις σας είτε νόμου Κατρούγκαλου είτε νόμου λόγω χειρίας, εδώ λοιπόν τη Δευτέρα από τις 9 και μετά θα είναι ο Θάνος ο Κουκουλίτσιος, ο οποίος θα μας μιλήσει για τις συντάξεις και το τι μέλη γενέστε. Πού πατάμε βρε αδερφέ και πού βρισκόμαστε. Λοιπόν, εδώ λοιπόν τώρα αρχίζουμε και χαλαρώνουμε και πάμε σε θέματα που έρχονται από τον κόσμο αλλά και σε θέματα δικά μας. Από το αστυνομικό δελτίο Ινώ είχαμε δύο άσχημες ειδήσεις.
1: Ναι, δύο πολύ θλιβερές ειδήσεις. Για αρχή, ένας 17χρονος τουρίστας, από ό,τι μαθαίνουμε, έπεσε από το μπαλκόνι ξενοδοχείου πρώτου ορόφου στο Χαλάνδρι. Και βέβαια φαίνεται να έχει πολλαπλά τραύματα, όμως φαίνεται να είναι εν ζωή.
0: Μπράβο.
1: Και μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο Ερυθρού Σταυρού.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Τι κρίμα. Τώρα κάτι συμβαίνει πάντως με τα μπαλκόνια, ναι, και τα παιδιά. Και αυτό τι ώρα έγινε περίπου?
1: Έγινε γύρω στις 5 το πρωί.

0: Συγγνώμη, νινά μου, συνέχισε κορίτσι μου.
1: Ναι, έγινε γύρω στις 5 το πρωί. Όμως φαίνεται ο νέος να, παρόλα τα τραύματά του, να είναι εν ζωή στο νοσοκομείο και να νοσηλεύεται.
0: Μακάρι Παναγία μου, μακάρι.
1: Επίσης, ένα άλλο δυσάρεστο γεγονός είναι με ένα εξάχρονο αγοράκι. Το οποίο βέβαια δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Φαίνεται να ήταν με τη μητέρα του, η οποία δούλευε σε κατοικία.
0: Να δούλευε η μητέρα του, ναι, έτσι, εκεί, ως οικιακή βοηθό.
1: Ως οικιακή βοηθό.
0: Και της ξέφυγε.
1: Και της ξέφυγε της προσοχής. Μάλιστα. Και το καημένο βρέθηκε.
0: Πω, κρίμα.
1: Ναι, χωρίς αισθήσεις.
0: Αυτά είναι τα δυσάρεστα. Mm-hmm. Πάντως θέλω να σε ρωτήσω, κάτι συμβαίνει με τους νέους, Ινώ.
1: Ναι,
0: κάτι γίνεται με
1: ότι...
0: τους νέους, γιατί είχαμε και την περίοδο των εκδρομών που είχατε,
1: ναι,
0: στα σχολεία. Ήταν πάρα πολλά παιδιά και ξένοι τουρίστες, αλλά και Έλληνες που κάνουν σαν challenge.
1: Ναι,
0: κάτι περίεργο, Νίκο, έτσι δεν είναι?
1: Υπάρχουν διάφορα, έτσι, ας το πούμε, τρέν, τα οποία έχουν αποβεί μοιραία για τους νέους.
0: Μάλιστα. Στο αστυνομικό δελτίο μας έρχεται και μια είδηση από την Ινδία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, φαίνεται να έχει, να υπήρξε δημόσιος ραβδισμός σε γυναίκα αλλά και στο σύντροφό της, γιατί φαίνεται η γυναίκα να φίλησε το σύντροφό της δημόσια στο TikTok.
0: Και τι έγινε, φίλη του έδωσε?
1: Ναι.
0: Σοβαρά μιλάς τώρα?
1: Ναι, είναι γεγονός.
0: Νίκο, μια χαρά είμαστε εδώ. Ευτυχώς δεν πάθαμε τίποτα. Ναι.
1: 21 ραβδισμούς μάλιστα, και φαίνεται η κοπέλα να λιποθύμησε.
0: Τι θα έκανε με ραβδισμούς τώρα? Ναι. Αυτό είναι μαστίγιο πέτσινο, ξέρεις, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Κάπως αλλιώς το λέει ο Χάρης ο Καλογιάννης. Σας το πω στο τέλος της εκπομπής. Μάλιστα, έχουμε και θέμα από τα... είναι Σαββατοκύριακο, έτσι, Παρασκευή. Ξεκινούν οι άδειες του Ιουλίου.
1: Έτσι.
0: Έχουμε δεμένα τα πλοία?
1: Ναι, είναι δεμένα. Ωστόσο, βέβαια, επειδή γίνεται μια αργία στο λιμάνι της Ραφίνας.
0: 24 ώρια
1: απεργία. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Στο λιμάνι της Ραφίνας, τα δρομολόγια από, νομίζω, Βάσο...
0: Λαύριο. Σούνιο.
1: Όχι, γίνονται στο Λαύριο, αλλά από δύο συγκεκριμένες, νομίζω, εταιρείες.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Από Ραφίνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Τι να πεις, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Πάντως προσέξτε, όσοι είναι να ταξιδέψετε, που έχετε κλείσει το εισιτήριό σας, μπορείτε μέσα από Πειραιά να ταξιδέψετε.
1: Ναι.
0: Αν όχι από Ραφίνα, έχουμε τέτοια θεματάκια. Λοιπόν, Νίκο.
2: Ναι.
0: Are you okay?
2: Are
0: you ready?
2: Ready και πολύ ready.
0: Λοιπόν, χθες, αγαπητοί μου φίλοι, είχαμε μια αποκλειστική εδώ σαν κανάλι. Ο Σωτήρης ο Πολύς, ο διευθυντής μας, πήρε μια αποκλειστική συνέντευξη από τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, που πραγματικά δεν ήταν φιδωλός στο λόγο του. Έδωσε κυριολεκτικά όλες τις προηγούμενες διοικήσεις του Υπουργείου Γεωργικής Ανάπτυξης. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα. Να ακούσουμε, μάλλον.
3: Και παραταξιακός, παρά τα αυτά δεν κρύψατε στη διάρκεια της συζήτησής μας τις ενοχλήσεις σας για ζητήματα. Είπατε ότι πρέπει να γίνουμε Ευρωπαίοι στην καταμέτρηση των ζώων, ότι δηλαδή έχουμε ένα σύστημα πολύ σάθρο. Είπατε ότι εγώ δεν έχω μάθει σε αυτούς τους νοχελικούς αργούς υπατερυθμούς, θα ήθελα μεγαλύτερη επιτάχυνση σε ζητήματα. Ξέρω ότι από τη θέση σας δεν μπορείτε να περιγράψετε την απελπισία που ενδεχομένως διωγγωνόταν μέρα με τη μέρα από όταν καθίσατε στην υπουργική καρέκλα. Δεν θα κυρώσετε ότι προηγήθηκε, γιατί έχει τη σφραγίδα της δικής σας κυβέρνησης. Αλλά 6,5 χρόνια απορώ, γίνανε ελάχιστα πράγματα, γίνανε λάθος πράγματα. Και επειδή βάλατε ένα στόχο την 1η Ιουλίου να έχουμε γίνει ευρωπαϊκή χώρα στο κομμάτι που αφορά στο δικό σας χαρτοφυλάκιο. Επαρκεί αυτός ο χρόνος? Γιατί καταλαβαίνω ότι μάλλον δεν γίναν σπουδαία πράγματα.
4: Ναι, όπως πάντα ο κύριος Πολύδος βρίσκει τη σωστή επιλογή λέξεων για να θέσει απλά δύσκολα και σύνθετα ερωτήματα. Αλλά θα προσπαθήσω εγώ...
3: Ελάτε, τα βάζω σε ικανό άνθρωπο να τα απαντήσει... με τρόπο που θα ισορροπήσετε στις λέξεις, κύριε Υπουργέ, δεν σας φοβάμαι.
4: Και όχι, δεν θα ισορροπήσω καθόλου στις λέξεις, αντιθέτως, θα είμαι πολύ κατηγορηματικός και ευθύς στην απάντησή μου.
3: Το ελπίζω, γιατί υπήρξατε ειλικρινείς χωρίς να προκληθείτε, τώρα σας προκαλώ περαιτέρω.
4: Αν τα πράγματα είχαν πάει καλά, το πιο πιθανό ήταν ότι δεν θα χρειαζόταν να είχαμε κάποιος σαν και εμένα να κάνει αυτή τη δουλειά σε αυτή τη συγκυρία. Αν τα πράγματα είχαν πάει καλά, δεν θα χρειαζόταν 6 υπουργοί σε αυτό το Υπουργείο. Τα πράγματα δεν πήγαν καλά. Δηλαδή πόσο πρέπει να το σκεφτούμε ότι δεν πήγαν καλά. Είναι δε άδικο να πιστώνεται αυτό το μαύρο σύννεφο πάνω στην ελληνική γεωργία στην τελευταία εξαετία. Και θα έλεγα ότι είναι πολύ άδικο. Γιατί η τελευταία εξαετία ήταν το σημείο έκρηξης ενός σαθρού συστήματος που υπήρχε εδώ για δεκαετίες. Πάντοτε είναι δύσκολο όταν η στραβή γίνεται στη βάρδια σου.
3: Στη βάρδια σας.
4: Αλλά τώρα ξέρετε όλοι ότι είναι μια πονεμένη ιστορία το πώς πληρώναμε αγροτικές επιδοτήσεις τόσα χρόνια. Το πώς δομήσαμε ένα σύστημα το οποίο εξυπηρέτησε κάποιους αλλά όχι όλους. Το πώς χρειάστηκε σιγά σιγά να το διορθώνουμε. Πώς δεν τα καταφέραμε και πώς τελικά εξεράγει. Εμένα προσωπικά αν με ρωτήσετε, μου κάνει εντύπωση ότι κράτησε και τόσο πολύ αυτό το σύστημα. Ότι έπρεπε κάποια στιγμή νωρίτερα να είχε συμβεί αυτό που συνέβη. Αλλά εγώ έχω μάθει στη ζωή μου να κοιτάω μπροστά. Έτσι. Έχω μια δουλειά να κάνω, έχω τον πολιτικό χρόνο που έχω, που δεν είναι απεριόριστος. Θα κάνω αυτό που ξέρω να κάνω, θα προσπαθήσω να τρέξω όσο γίνεται. Και πρέπει να πω με όλη την μετριοφροσύνη και ταπεινότητα ότι πάμε καλά. Πάμε καλά, είμαστε στο σωστό δρόμο. Δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα, έχουμε πολλά προβλήματα ακόμα, αλλά τα πρώτα δείγματα της πορείας αυτής είναι θετικά.
3: Αν εσείς επιτύχετε, θα ωφεληθεί ο πρωτογενής τομέας, άρα καλή επιτυχία.
4: Καλά, ευχαριστώ πολύ.
3: Στα στοιχήματα τα.
0: Με δίνεις το λόγο τώρα, με τον δίνεις.
5: Σε τον δίνω,
0: λοιπόν,
5: σε τον
0: καταρχάς
5: δίνω.
0: Να πούμε ότι ήταν μια πολύ σημαντική επιτυχία της διοίκησής μας, του διευθυντή μας που πήρε αυτή τη συνέντευξη, γιατί συνέντευξη με τα όσα είπε ο κύριος Σκηνάς, ο υπουργός αγροτικής ανάπτυξης, ο Μαργαρίτης Σκηνάς, είναι από τα ανίκουστα που λέει και ο Χαρακλίν, έτσι. Δηλαδή το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ήταν τόσο εύστοχες οι ερωτήσεις του Πολύζου που δεν μπορούσε να πει κάτι άλλο. Στην ουσία έδωσε και τους 6 υπουργούς της θητείας Μητσοτάκη, που πέρασαν 6 υπουργοί. Στην ουσία έδωσε την απάτη που γινόταν σε όλα τα συστήματα ΟΠΕΚΕΠΕ κλπ. Στην ουσία έδωσε όλα τα προβλήματα που αντιμετώπισε ο κλάδος του πρωτογενή τομέα Γεωργία και Ανάπτυξη και είπε: είμαι εδώ στον εύλογο χρόνο που έχω, που δεν είναι μεν αρκετός όσο χρειάζομαι, αλλά είναι ένας χρόνος που μπορεί να με βοηθήσει για να προχωρήσω και στη διελεύκανση όλης της απάτης που έχει συμβεί μέχρι τώρα. Αλλά και στην ουσία τι είπε? Ότι ήρθα να σώσω τα σωστά. Ακύρωσε όλους τους υπουργούς. Εμάς αυτό μας θίγει, Νίκο. Γιατί διατέλεσε και ο κύριος Τσάλος και ο κύριος Κέλλας.
5: Ναι, Βάσο.
0: Έτσι.
5: Ναι.
0: Προηγούμενα είχε διατελέσει επί άλλης κυβέρνησης, νομίζω, και ο κύριος Κόκαλης.
5: Μπόμπα έπεσε.
0: Έτσι. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλούς πολιτικούς οι οποίοι διέπρεψαν σε εισαγωγικά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Άρα λοιπόν, τι κάνει τώρα ο κύριος Σκηνάς? Λέει απεταξάμιν το σατανά, ότι έχει γίνει μέχρι τώρα από τους προηγούμενους. Εγώ λοιπόν εδώ τώρα θα αρχίσω να διελευκάνω σιγά σιγά τα θέματα. Ήδη άνοιξαν οι ασκοί και ήδη επιδοτήθηκαν αρκετοί αγρότες που ειδικιούνται μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έγινε κιόλας πριν τη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Σκηνάς στον διευθυντή μας, τον κύριο Σωτήρη Πολύζο. Και βέβαια να δούμε τώρα εν τη εξελίξη, αφού λοιπόν ήρθε ως μεσσίας ο κύριος Σκηνάς, πώς θα καταλήξει, πού θα φτάσει στην διάρκεια της θητείας του μέχρι τις επόμενες εκλογές. Τι να πεις, με το καλό, τι να πω, Λοιπόν, έχουμε την αγάπη και τα φιλιά από τον αγαπημένο μας τον Αλέξανδρο το Γουλιώνη, τη μεγάλη μας αδυναμία, που πραγματικά, Νίκο, είναι το μέλλον του Ομίλου Γουλιώνη. Έχει την καλημέρα του. Είναι το μέλλον του Ομίλου Γουλιώνη, του κολοσσού Γουλιώνη. Είναι ο Αλέξανδρος ο Γουλιώνης. Μέσα από την Τεανδρία, όπως σας λέμε πάντα, Όμιλος Γουλιώνη, Βόλο 11 Λάρισα Μεγαλουργή. Έτσι, Όμιλος Γουλιώνη με τον Σταύρο, τον Γιώργο, αλλά και τον Αλέξανδρο, που είναι η δύναμη, ρε παιδιά, του μέλλοντος.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, Ινώ, άκου τι γίνεται τώρα με τον καύσωνα. Πες.
1: Για πες μου.
0: Εγώ ήθελα να σου πω. ότι στη Νέα Υόρκη περιμένουν.
1: Ναι. Γίνεται χαμός. Φτάνουν μέχρι και 46 βαθμούς
0: στη θερμοκρασία. Και τους είπε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, αυτός που είναι αντιπαθής από τον αντιπαθή ο Τραμπ, ναι, είπε ότι ο Μαμντάνι, ο δήμαρχος, ο καινούριος της Νέας Υόρκης, τώρα πρώτη φορά μου βγήκε τέτοιος δήμαρχος της Νέα Υόρκη, τέλος πάντων, ζητά τους πολίτες, λέει, να βάλουν το κλιματιστικά τους στους 25,5 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Και αντιδρούν, λέει, οι κάτοικοι.
1: Είναι να μην αντιδράσουν.
0: Και τέλος, σνόμπαραν, είδες που λέγαμε χθες για τους Γάλλους με τα κλιματιστικά,
1: ναι,
0: που θεωρούν ότι χαλάει η εικόνα της οικοδομής, ότι είναι επιβαρυντικά για το περιβάλλον. Θες να σου πω σήμερα τι γίνεται στη Γαλλία?
1: Για
0: πόλεμος, αγάπη μου, για ένα κλιματιστικό στη Γαλλία. Ξύλο ουρές και άδεια ράφια, Νίκο μου, έχουν σπάσει μέχρι και πόρτα καταστημάτων.
1: Είδαμε που δεν τα ήθελαν.
0: Είναι που δεν τα θέλανε.
1: Είναι που δεν τα,
0: γιατί χθες μας λέγανε ότι είναι, δεν είναι ωραία εικόνα, προσβάλλουν την εικόνα του κτηρίου, δεν είναι καλό στο περιβάλλον, κάνουν θόρυβο και τι δεν έχουμε ακούσει. Λοιπόν, αυτά, αγαπητοί μου φίλοι, σας ευχόμαστε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Η Νό Κουλούλα θα είναι κοντά μας και την άλλη εβδομάδα
5: με
0: τις διακοπές. Θα μας πει, Πέμπτη σίγουρα θα είσαι, Παρασκευή σίγουρα θα είσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι το λέω κι εγώ. Mm-hmm. Τώρα μας σου βγει και άλλη μέρα. Εμείς εδώ είμαστε, εγώ και ο Χαϊδάς, είμαστε εδώ και περιμένουμε. Λοιπόν, να, για να ευχηθούμε και στην Νό μας την άλλη Παρασκευή χρόνια καλές διακοπές. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που θα είσαι κοντά μας. Που είσαι μια νέα συνεργάτης που πραγματικά και τα νιάτα σου αλλά και η όρεξη για αυτό που κάνεις αποδίδει. Από τον Νίκο Χαϊδά, την Νινό, την Κουλούλα και μένα, σας ευχόμαστε ένα πολύ καλό τριήμερο. Εσείς όμως μείνετε κοντά μας, γιατί για να είναι
5: Πόρτσα, Ντίνος και
0: Εξαρχάκης, έτσι σίγουρα κάτι, σίγουρα κάτι έχει να μας πει.
5: Όχι σίγουρα, Βάσο, έχει μπόμπες.
0: Από τον δικό μας Ντίνο Εξαρχάκη, Φόρτσα Ντίνος, ένα λεπτό από τώρα. Πολλά φιλιά, γεια σας. Okay.

0: FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
3: Εισιτήρια more.com.
6: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μίδια.
7: 14 Ιουλίου, Λάρισα, Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
6: Προπόληση ticketservices.gr.
8: Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλή χώρο.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
8: Πέρσες. 7 Ιουλίου, Λάρισα, Κυποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
10: Πόνο στη μια.
11: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
10: Όχι και ένα.
11: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια.
10: Έχω φάει.
11: Σιγά.
10: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
11: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
10: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
12: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
10: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
12: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
10: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
13: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
10: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι. Και τι λαμπερό τρίχωμα.
14: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
10: Τι το δίνεις?
14: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
10: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
14: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
10: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό. Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
0: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
15: Αποφράξεις ολινών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
16: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
15: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
16: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
17: Καλώς τον Άκια σάργησε.
18: Παρηγγειλές.
17: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
18: Ε, είσαι φίλος.
17: Όχι εγώ, ο Λίλος.
18: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
16: Λίλος. Β' Σωμάτος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
18: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
19: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
20: Τρουφαλντίνο
19: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
21: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
22: 16 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο.

0: ρε Φορτσαντίνο, έλα ρε Φορτσαντίνο, κρεμόμαστε από τα χείλη σου. Φορτσαντίνο, κρεμόμαστε από τα χείλη σου.
1: Αυτό το δούλεμα τώρα, ρε.
0: Ε, τι Φορτσαντίνο.
1: Δεν μιλάμε κανέναν, απλά τώρα τι να σου πω τώρα.
0: Κρεμόμαστε από τα χείλη σου, Φορτσαντίνο, σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου.
1: Όσο όμως υπάρχει, πώς το λένε, σιγή εχθείωση και από τις δύο πλευρές και από την πλευρά του κυρίου Νταβέλη, έτσι ότι δεν γίνει τη δουλειά, δεν έγινε τίποτα, και από την πλευρά του κυρίου Στυλιανού. Λοιπόν. Εντάξει, είμαστε στο περίμενε, τι να κάνω. Η ομάδα δηλώθηκε, έτσι. Είναι σίγουρο αυτό.
0: Πόσο να είμαστε στο περίμενε, Ντίνο. Μας έχουν φύγει τα τσερβέλα, Ντίνο. Περιμένουμε, Ντίνο. Έχουμε σαλτάρι, Ντίνο.
1: Δεν ξέρει τίποτα.
0: Καλημέρα.
1: Παίρνουμε και τον Κέλλα που έχει επαφή απευθείας με τον κύριο Στυλιανό. Μπας και του σηκώσει. Δεν του σηκώνει ο Κέλλας. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε τώρα, από εδώ και μετά θα το δούμε το έργο του σκηνικό. Κάντε υπομονή, παιδιά. 66-15-31-66-15-32-24-10 μπροστά. Λοιπόν, για οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε. Και άμα έχετε καμιά πληροφορία, να μας τη δώσετε κιόλας. Γιατί μείναμε πολλά στιχο όλοι μας.
0: Απολάστιχο
1: από... Από καραβοκύρι. Εντάξει, Νίκος Καϊδάς, σε όλη τη μεγαλοπρέπεια. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα παραπάνω.
0: Ο Αντώνης Ουμπούρας που είναι, Φορτσαντίνο.
1: Έρχεται προς τη Λάρισα.
0: Έρχεται.
1: Τι τον θέλει στον Αντώνη.
0: Ούτε απλώς ρωτάει ο καλλιτέχνης.
1: Κανένα δεν ρωτάει, μην σου σέβα. Φανταζή, έγινε πακετάτη και εσύ.
0: Πακέτο, Ντίνο, πακέτο.
1: Να σου πω ποιο είσαι. Τι λέει εδώ πέρα, κάτσε, γιατί κάτσε, ήρθε μήνυμα. Περίμενε, ρε. Κάτσε, ρε, μήπως βγάλουμε τίποτα, ρε. Περίμενε. Ούτε για την ανακοίνωση είπες τίποτα από την πλευρά της μετρικής ΑΕΛ, έτσι.
0: Αυτά ήταν προχθές, λοιπόν, Κωνσταντίνο.
1: Για πάρ' τον Ιωάκιμ τώρα. Τι προχθές, χθες έγινε αυτό, δεν έγινε προχθές.
0: Χθες έγινε.
1: Τι θα κάνετε, κύριε Στυλιανό, θα την πάρετε την ομάδα ή όχι. Μάλιστα. Τι είναι αυτό πάλι, άλλο το πάλι. Περιμένουμε στο ακουστικό μας, τι να κάνουμε όλοι.
0: Ήρθε μήνυμα, Ντίνο, ή όχι?
1: Δεν θα διαβάζετε το μήνυμα αυτό γιατί είναι γαλλικό. Έχει πολλά γαλλικά.
0: Είναι στα γαλλικά, Ντίνο.
1: Είναι
0: στα γαλλικά. Μάλιστα.
1: Είναι στα γαλλικά, τι να κάνουμε. Περιμένουμε.
0: Το μήνυμα είναι στα γαλλικά.
1: Ένα μήνυμα εδώ, το μεταφράζω. Λέει ότι ο Νταβέλης θα συνεχίσει κανονικά. Να είστε σίγουροι έτσι πως πάει το θέμα. Τι κανονικά, για να δηλώσει και την ομάδα. Αφού δεν βγήκε η πλευρά του κ. Στυλιανού, μέχρι προθεσμία, μέχρι πότε ήταν, μέχρι 28, μέχρι τέλος του μηνός, πότε ήταν?
0: Κοίταξε τώρα, λοιπόν, αν ήταν ένα, πώς το λένε τώρα, η λογική λέει, αγαπητέ μου Φορτσαντίνο.
1: Εγώ δεν θα βγάζω τον Κέλλα.
0: Λοιπόν, αν ήτανε.
1: Αυτός έχει παθεί, ναι, πες.
0: Να έχει σταματήσει ο έλεγχος της ΠΑΕ από τον κύριο Στυλιανό και τα λοιπά, τα οικονομικά και τα λοιπά, θα τα μαθαίναμε αμέσως. Ό,τι είναι κακό μαθαίνεται αμέσως.
1: Άρα
0: συνεχίζεται και το ψαχούλεμα.
1: Τι ψαχούλεμα δηλαδή, άντε το ψαχούλεμα?
0: Το ψαχούλεμα που κάνουν
1: οι λογιστές,
0: έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, για κάνε μια προσπάθεια να στείλω εγώ μια καλημέρα στην Εξάλκο μας, στη Βιοκαρπέτ. Πάρε λίγο το Σωτήρι τον Κέλλα, σε παρακαλώ λίγο. Κάνε μια προσπάθεια, ρε. Κάνε μια προσπάθεια, σε παρακαλώ. Μπας και τον έχουμε, να στείλουμε την καλημέρα μας στο βασιλιά του κρέατος, στην Κασίδης ΑΕ, στην Φάρμα Νότας, στην Ψηφέα Λάρισα, στον Αυτοκράτορα, τον εξοπλισμό καταστημάτων Κουνέλας, στο βασιλιά του νερού, στην Τακούδης ΑΕ, όπως πάντα. Καλημέρα στο Θεοφάνη, καλημέρα σε όλο το επιτελείο, στα Λατομία Τυρνάβου και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που μας φιλοξενείτε όπου και αν βρίσκεστε και είναι σημαντικότατο αυτό. Α, το σήκωσε, ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, καλημέρα στα Κοτόπουλα Πίνδος, όπως πάντα, στο συσκευαστήριο που τροφοδοτεί ολόκληρη την κεντρική Ελλάδα. Καλημέρα στον Αλεκάρα τον Μπούτλα, καλημέρα σε όλο το επιτελείο του, στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτης Αχιλλέως 15 στην Ανθούπολη, στην Αλάνα, στα 5x5, 8x8, 11x11. Καινούρια διεύθυνση, τα πάντα, όλα ό,τι γουστάρετε. Καλημέρα στη Lear Stones, στη βιομηχανική ζώνη, στους αδερφούς Κάγκου, στις καλωσές εξέδρες Δίας. Μια μεγάλη καλημέρα και εκεί στο Σάκη το Βράκα, στον Άγγελο το Βράκα, στα ελαστικά αδελφό Σακαβέλη. Και φυσικά, βέβαια, όπως πάντα, στο κατάστημα Γεωργικών Εφοδίων Αγροτικών Μεσηκτήρων Γεωργικών Προϊόντων της κυρίας Κυριτσάκα Ειρήνης Τερψηθέα Λάρισας, στη Γεία Απλά τα αδελφή Τσολάκη, μην ξεχνάτε τους ηλιακούς θερμοσύφωνες. Είπαμε και τα χρόνια πολλά για τον Νικόλα τον Τζολάκη και τα γενέθλιά του, έτσι ο μεγάλος Νικόλας, ο πρόεδρος. Λοιπόν, καλημέρα και σε όλο το επιτελείο. Καλημέρα και ευχαριστούμε θερμά που μας φιλοξενείτε όπου και αν βρίσκεστε και όλα τα επιτελεία σας. Καλημέρα στα Λατομία Τυρνάβα. Τι έχουμε νεότερα? Καλημέρα,
0: αγαπητέ μου Φορτσαντίνο, η πληροφορία που είναι συνεχίζεται ο έλεγχος.
1: Συνεχίζεται ο έλεγχος.
0: Αυτό που σου είπα πριν από λίγο. Συνεχίζεται ο έλεγχος.
1: Μάλιστα. Άρα είναι ζεστός ο κύριος Τηλιανός. Για να δούμε.
0: Συνεχίζεται ο έλεγχος.
1: Μπαταρίας Ιρών Πολυτεχνείο 228. Με ένα τηλεφώνημα στον χώρο σας, σε τιμές κοντρικής όπως πάντα. Καλημέρα στον κύριο Αρσενίου και σε όλο το επιτελείο του. Καλημέρα στον αξιόπιστο 24 ώρες το 24ωρο κοντά σας. Όπως πάντα στο εργοστάσιο Σιδηροσπιράλ, εμπορία σιδήρου, επεξεργασία, τα πάντα όλα, ό,τι γουστάρετε, τα σάρα γιώτσας και όλο το επιτελείο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και εκεί που μας φιλοξενούν καθημερινά το ραδιόφωνο της TRT και φυσικά βέβαια όλη την πρωινή ζώνη αλλά και την απογευματινή βραδινή ζώνη.
2: Και την βραδινή ζώνη.
1: Όλα τα πάντα και με τα μεσονύχτια, με τα μεσονύχτια. Μάλιστα. Για να λέγει ο Σωτήρης ο Κέλλας, έτσι δεν υπάρχει τίποτα. Όπλα, συνεχίζετε το ψάξιμο. Λοιπόν, καλημέρα στο προσύγχρονο φυσικοθεραπευτήριο Καρπούζας, Σταμάτης. Οι μάγοι με τα δώρα σας κάνουν καινούργιους με τα μαγικά χέρια τους. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι. Καλημέρα στην κοσμική ταβέρνα Σουσουράδα. Σήμερα το βράδυ ανοιχτά και αύριο το βράδυ ανοιχτά και την Κυριακή το μεσημέρι σας περιμένει να περάσετε σούπερ, όπως και το σταθμαρχείο στην πλατεία.
0: Για πολύ σούπερ, Φιλεντινό.
1: Από το πρωί ως το βράδυ ανοιχτά, Στελάρας Χοντρόπουλος και όλο το επιτελείο του και οι μαγείρισές του και οι σερβιτόρες του.
0: Και όλα μέσα, ρε. Άντε, ρε, φαγώθηκες, ρε. Φαγώθηκες, ρε. Φαγώθηκες, Φορτζαντίνο, φαγώθηκες.
1: Να βγάλουμε καμιά. Είδες τίποτα, τσιβάντι που λέει και βλάχη. Δεν πειράζει. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Ναπράδος Ελέσσος. Αυτό τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Υπάρχει Θεός. Αυτό θα... Λοιπόν, από εκεί και μετά είπαμε καλημέρα και στο υποπολετελές από το Τσιπουράδι Κομουργές στην Ανένων 168. Καλημέρα στο φίλο μου το Θοδωρή, το Σφαιρόπουλο και όλο το επιτελείο του. Με μεζεδάρες, με τσιπουράρες, με φοβερό κλιματισμό μέσα. Πολύ τα πάντα όλα. Ό,τι γουστάρετε λέμε, ό,τι γουστάρετε λέμε. Για να δω. Καλημέρα και στο συνεργείο αυτοκινήτων Μπάμπη Καρσέβη, στο 8 χιλιόμετρο Λάρισα Φαρσάλο, στην Αγία Τριάδα που σας τα κάνει καινούργια με τιμές καλύτερες. Άμα λέτε και από το TRT, μάλιστα αυτό είναι το πιο ωραίο στην όλη υπόθεση. Καλημέρα και στο φούρνο Evans, εδώ στη γειτονιά μας, αδελφή Μιλωνά, ο φούρνος της Αλικής Πρωτεύουσας, Λεωφόρος Φαρσάλο και Καστοριάς γωνία. Τι έγινε? Καλημέρα στα δύο εργοστάσια Κασίδης ΑΕ. Ευχαριστούμε θερμά εδώ τα παλικάρια, όλο το επιτελείο και φυσικά βέβαια τους συνεργάτες και συνεργάτιδες.
0: Ο Βασιλιάς των Κρεάτων, Φορτσαντίνο.
1: Έχετε μηνυματάκι εδώ, ναι. Να δούμε. Τι θα δούμε. Να δούμε τι θα δούμε. Μίλησε και με τον Λιοντάρη, ήταν άρρωστος ο Λιοντάρη. Πάντως ο κύριος Δαβέλης εκπροσώπησε την ΠΑΕ ή κάποιος άλλος?
2: Ο κύριος
1: Δαβέλης. Το στέλνω μηνυματάκια τώρα εδώ. Ίσως μας απαντήσει στο τέλος της εκπομπής. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο. Μας έχει κουράσει πάρα πολύ, όπως λέει εδώ και ο φίλος μας ο Δημήτρης. Από την
0: μας, έχει, μας έχουν τρελάνει, Φορτσαντίνο.
1: Μας έχει κουράσει το όλο θέμα, αλλά τι να κάνουμε. Το καλό είναι ότι δηλώθηκε η ομάδα πάντως στη δεύτερη εθνική κατηγορία, στη Super League 2. Όπου φαβορεί δίνουν, λέει, τον Πασεραϊκό. Ε, τον Πασεραϊκό φαβορεί. Λόγω τσιμπανάκου δηλαδή.
0: Πανσεραϊκός φαβορεί, Φορτσαντίνο, αλλά.
1: Πανιόνιος.
0: Ακολουθεί.
1: Μόνο ο Πασεραϊκός δηλαδή.
0: Θα τα μελετήσουμε, Φορτσαντίνο, θα σου πω εγώ μόλις
1: βγάλει. Το Μαρκό δίνουν φαβορεί.
0: Κοίταξε, υπάρχει ένας δυνατός ΣΕΟΣ ο οποίος. Όπου να είναι τώρα τη βδομάδα, αυτός βγάζει κάθε χρόνο ποια ομάδα θα ανέβει στην κατηγορία.
1: Ναι.
0: Και έχει πέσει μέσα τα τελευταία 4 χρόνια σε όλες τις επιλογές του.
1: Ναι.
0: Θα τον δούμε σε λίγες μέρες τώρα, μέχρι την Τετάρτη. Αυτός θα κάνει ανάρτηση.
1: Άρα πάει καλά με τον Βοσνιάδη δηλαδή αυτός.
0: Δεν
1: είναι. Με τον Βοσνιάδη αγκαζέ που λέμε. Τι.
0: Και αυτή είναι μέσα στα κόλπα, Φορτσαντίνο. Μέσα στα κόλπα. Μίτσο, τι έπαιρνε το καλώδιο.
1: Λοιπόν, να στείλουμε την καλημέρα μας στην καθηγήτρια ΑΕ για μία ακόμη φορά σε όλα τα εργοστάσια και φυσικά βέβαια και στα δύο εργοστάσια. Καλημέρα στην Εξάλκο μας, καλημέρα στην Προεδρά, καλημέρα σε όλο το επιτελείο. Οικονομώ σημαίνει ζω, εξοικονομώ τα πάντα όλα. Καλημέρα και στην Βιοκαρπέτ, καλημέρα στο εργοστάσιο αδελφή Γκάγκου Ελάν Στόουν στη βιομηχανική ζώνη. μια μεγάλη καλημέρα και στο Βαγγέλη τον Κάκο, αλλά και στο αδερφό του και σε όλο το επιτελείο, σε όλα τα επιτελεία μάλλον, και σε όλους τους συνεργάτες, τα πάντα όλα λέμε. Καλημέρα στα Χοιρινά Μπουχλαριώτη, καλημέρα στην δικιά σας εταιρεία, την κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτης Αχιλλέως 15 στην Ανθούπολη. Καλημέρα στον Αυτοκράτορα των Εξοπλισμών Καταστημάτων Γκουνέλλας. Στην Ίδωρ Τακούδη, Στακούδη ΑΕ, στα Κοτόπουλα Πίντα, μην ξεχνάτε το νέο προϊόν, το νέο προϊόν κοτόπιτα πολυτελεία, λέμε. Τρως και δεν δίνει ούτε για το γαμπρό, ούτε την ύφη, λέει.
3: Ούτε στην πετερά, Φωνσταντίνο. Όχι, τίποτα.
1: Καλά, η πετερά είναι ούτω ή άλλω ξεχασμένη.
3: Ούτε στην υφάδα, Φωνσταντίνο.
1: Μάλιστα, ναι. Αυτό είναι το καλύτερο. Καλημέρα στα οπτικά Κυριάκο Κουτζαηλία, στην Κύπρου 20. Καλημέρα στο Ρηκόρα.
3: Ούτε στην Κουμπάρα, Φωνσταντίνο.
1: Ευτελούνται όλε τι συνταγέ για όλα τα γυαλιά, οράσε. Πρεσβειοποίηση, βιβλιοποίηση, αστιγματισμό, τα πάντα όλα του γουστάρετε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Κυριάκος Γουζαηλίας, εγγύηση λέμε. Καλημέρα στις καλωσές εξέδρες Δία, στο δεύτερο φιλόγωτο Λάρισα στη Θεσσαλονίκη. 21 χρόνια όπως πάντα κοντά σας, οι ακροβάτες του Βράκα. Και φυσικά βέβαια στα ελαστικά, αδελφό Σακαβέλη, μια μεγάλη καλημέρα και εδώ. Και φυσικά όπως πάντα μέσα από την δική σας συχνότητα, την αγαπημένη συχνότητα σε όλα τα ποδοσφαιρικά, μπασκετικά, γενικότερα τα αθλητικά στέκια στη Λάρισα, που είναι συντονισμένα από το πρωί ως το βράδυ στο ραδιόφωνο της TNT. Καλημέρα στη Γεία Πλάτα, αδελφή Τσολιάκη, στο τέρμα της Λεωφόρου Σοκράτους, μην ξεχνάτε τους ηλιακούς θερμοσύφωνες, στο υπερπολιτολέστατο Τσιμπουράδικο Μουργέ στην Ιωαννίνων 168, στο μάρκετ μπαταρίας Αρσενίου, Ιερό Πολυτεχνείου 228. Καλημέρα στον αξιόπιστο και ενώ σεισμότρο, τα πάντα όλοι αστεγανά, ό,τι γουστάρετε κυρίες και κύριοι. Αξιόπιστος λέμε, εγγύηση, τρένο, τα πάντα όλα στο συνεργείο αυτοκινήτων Μπάμπης Καρσέβης, στο εκτοκυλόμετρο Λάρισας Παρσάλιον, στο σταθμαρχείο στην πλατεία του ΟΣΕ, στο Στελέρα το Χοντρόπουλο και φυσικά βέβαια σε όλο το επιτελείο του, στο υπερπολιτολέστατο Τσιπουράδικο Μουργές στην Ιωαννίνων 168, στο φούρνο Εύανς, στη Λεωφόρο Φαρσάλο και Καστοριάς Γωνία. Καλημέρα σε όλα τα city taxi, στα ταξί, στα ραδιοταξί, στο αστικό χτέλ Λάρισας, σε όλα τα περαιστικά λεωφορεία της Θεσσαλικής πρωτεύουσας, του νομού Λάρισας, αν θέλετε καλύτερα, στους φίλους οδηγούς στο φορτηγό δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης. Καλημέρα στην πυροσβεστικάρα μας, στην τροχέα μας, σε όλα τα στρατόπεδα, πεζικό, ναυτικό, αεροπορία. Καλημέρα και στους
3: φίλους.
1: Το είπαμε και το πεζικό, Νικόλα μου. Και όσους τώρα διασχίζονται το μεγαλύτερο κόμμα της χώρας.
3: Για την πυροσβεστική μέσα, Κωνσταντίνο.
1: Αφήνα τη χώρα τη ζώνη ασφαλείας. Το ΣΥΡΙΣΤΑ έτροχη Λάρισας και το ραδιοφωνό της TRT 95,1 από τη Λάρισα για όλη την Ελλάδα. Μέσα από το διαδίκτυο, από τον Εύρο στην Κρήτη, από το Ιόνιο στο Αιγαίο, στην αγαπημένη μας.
3: Κλείσε πόρτα,
1: κλείσε πόρτα.
3: Κλείσε πόρτα. Βαγγέλη πόρτα.
1: Με το Βαγγέλη έγινε,
3: ναι. Ναι, με τον στο χρόνια Ξαρχάκο, Φορτσαντίνο. Γκαρσονιέρα για 10, Φορτσαντίνο.
1: Περένα Βλαχοπούλου και Βαγγέλη Σιλινό. Και την κυρία Ιωαννίδου.
3: Την κυρία Ιωαννίδου, Φορτσαντίνο.
1: Ναι, Ιωαννίδου. Ήταν από τις πρώτες χορέτρες μαζί με τον Σιλινό, έτσι.
3: Αδερφές μπρόκερ, Φορτσαντίνο. Νάντια Φοντάνα από τις Μεταξόπουλος.
1: Καλημέρα. Πώς?
3: Θυμάσαι τη μελαχρινή, τη χορεύτερη εκείνη με το Φώτη Μεταξόπουλο, την Νάντια Φοντάνα, Φορτσαντίνο. Μπράβο.
1: Πώς την είχα την άλλη γογουάτσο λετάκι. Όχι, πώς την είχα την άλλη τη λετάκι.
3: Ζωζό Σαπουτζάκη και μετά ήταν ο Γογό Τζολετάκη Φορτζαντίνο, Ελένη Ερήμου.
1: Η Μάρθα Καραπόλη ήταν και πιο σεξι και πιο καυτή γυναίκα. Μάρθα Καραγιάννη.
3: Μάρθα Καραγιάννη, γουστάρει ο Ντίνο Κάργα.
1: Γουστάρει ο Ντίνο.
3: Ναι, ναι, όχι.
1: Όλη η Ελλάδα το λέει.
3: Όλη η Ελλάδα το λέει Φορτζαντίνο.
1: Ε, καλά, τώρα σημερονεύεσαι.
3: Όχι. Βασίλη Κωνσταντίνο, έρωτα μεγάλο. Όχι, μια χαρά. Να σου κάνω μήνυση. Κάνε μου μήνυση, ρε Φορτζαντίνο. Κάνε μου μήνυση, ρε. Θα σε κάνω αγωγή εγώ μετά.
1: Έγινε μαύρο κόρακα και εσύ.
3: Πάμε. Γραμμή στον αέρα.
1: Καλημέρα.
3: Δεν είναι καλά ο Φορτσάτο.
1: Τι καλά, να μα πούμε που δεν
3: αμάν!
1: Είμαστε που είμαστε.
4: Αμάν!
3: Αμάν!
4: Δυνάκο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Παμπλέρα.
3: Παμπλούκο!
4: Δυνάκο μου. Έλα, γόρι μου.
3: Έλα, τερματοφυλακάρα μου.
4: Καλημέρα από το όμορφο Πυρτούλι.
1: Πού είσαι στο.
4: Πυρτούλια πάνω είναι
3: φίλε. Εκεί στο φίλο μου τον Ηλία, του φίλο Κώστα, ρε.
1: Αυτά είναι που Κώστα.
3: Πόρε φίλε.
4: Τι να κάνουμε. Σήμερα θα δω πως φίλε, αλλά δεν ήξερα ότι ήταν εγώ παραπάνω.
3: Ανέβηκε στον Πυρτούλια ο Παυλάρας ο Νάκος.
4: Τι λέει, τι κάνετε.
3: Τι να κάνουμε, υπομονή και όνειρα, περιμένουμε.
4: Θέλω να κάνω μια καταγγελία, Ντίνο.
3: Ναι.
4: ο μπαμπάς και σκύνης Χριστός μου είπε ότι ο Βασιλάκης έπιασε τρεις κουβάδες ψάρια και δεν μας έδωσε τίποτα.
3: Τρεις κουβάδες ψάρια έπιασε ο Βασίλης ο Κισκίνης φιλαράκι, ούτε ένα κουβά.
4: Σταύρωσα, με πήρε και ο Βασίλης.
3: Αφού το είπε ο μπαμπάς.
4: Όχι, όχι, με πήρε και το άλλο του καψούλι από τα Χανιά, από την Ηράκλειο και μη λέει ναι, λέει.
3: Άμα σε πήρε και το καψούλι από τα Χανιά, φίλε, τα πιάσε και δεν έδωσε τίποτα.
4: Ναι, με πήρε και το αδερφάκι.
1: Μπορεί να μην έβγαλε πολλά, ρε τώρα, και εσύ με το ρουφιανεύει, ρε αλήτη.
3: Τρεις κουβάδες, ρε, τρεις κουβάδες ψάρια, ρε φίλε.
1: Άντε, ρε, με ρουφιανεύει, ρε.
3: Ρε Βασίλη και σκήνη, τρεις κουβάδες ψάρια, ρε φίλε.
1: Μπορεί να μην φτάσα τα ψάρια, ξέρω εγώ. Να πήγαινε στις μουριές εκεί απέναντι στη γειτονιά σου.
3: Μήπως έπιασε αθερίνες, φίλε, και γι' αυτό.
1: Και ο Θεοδωρής είναι κορυφή. Κορυφή είναι ο Θεοδωρής.
3: Αθερίνες, λέει, θα πιάσει.
1: Έχεις ανάγκηση τώρα να μην πας στις μουριές.
4: Βρε, εντάξει, πάμε στις μουριές.
1: Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Ρίξε και ένα κούρημα στο Κισκίνη και πάτε μαζί.
4: Κισκίνη, τρεις κουβάδες, δε φίλε.
1: Άρα, άντε ρε τώρα, παραμύθι είναι τώρα.
4: Καλά, άσε,
1: γιατί μας είμαστε λες τέτοια πράγματα τώρα. Άντε, καλημέρα. Καλημέρα, άντε.
4: Καλημέρα,
3: άντε. Παυλούκο, έχεις απόλυτο δίκιο. Έχει δίκιο ο Παυλάρας.
4: Πάντα είμαι με το δίκιο, να ξέρετε.
3: Το ξέρω, Παυλάρα.
1: Το Ρουφιανεύτη είναι καλό παιδί ο Μπίλης, άντε.
3: Ο Μπίλης είναι ήρεμος μέσα στα σάκια. Έτσι πάρα. Καλημέρα. Γεια σου, Παυλάρα, γίγαντα.
1: Στην Αλάνα, στο 5ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας. Καλημέρα.
3: Και στις Μουργές, Φορτζαντίνο.
1: Καλημέρα. Τις Μουργές. Είπαμε Μουργές, κάργα ρε. Κάργα Μουργές. Κάργα Μουργές. Για να δούμε. Δεν έχει τίποτα να σας βάτει. Έπρεπε τόσο πολύ, ρε. Τόσο πολύ ησυχία, ρε. Άκου τώρα το
3: μήνυμα. Ησυχία,
1: Φορτζαντίνο. Ένα μήνυμα που μου ήρθε, αλλά μου λέει μη λες όνομα.
3: Για πες.
1: Ακούς?
3: Ναι, ακούω.
1: Δευτέρα θα κάνω κοινή συνέντευξη τύπου μαζί, κύριοι.
3: Άμα είναι μαζί κοινή συνέντευξη τύπου, την πήρε την ομάδα.
1: Τι?
3: Άμα είναι και οι δύο μαζί, την έχει πάρει την ομάδα ο Σιλιανός. Να, εμένα εδώ πέρα ο Τάκης ο Αόρατος με έστειλε μήνυμα χθες το βράδυ, λέει δώσα τα χέρια.
1: Μάλιστα.
3: Ναι.
1: Δώσα τα χέρια. Γραφές πέσανε.
3: Άμα δώσω τα χέρια Φορτζαντίνο, τι.
1: Γραφές πέσανε. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Μαυροκόρακες. Για να δούμε. Περιμένουμε. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αρσενίου. Καλημέρα. Ευχαριστούμε για το μήνυμα. Σε όλο το επιτελείο. Ηρώων Πολυτεχνείου 228, παρακαλώ. Φορτώ, ξεφορτώ. Τα πάντα όλα λέμε.
3: Φορτώ, ξεφορτώ, Τίνο.
1: Ωραία. Για να δούμε. Είπαμε ρε παιδιά, εντάξει, είχαμε κάποιο. Με το σπόσο ράβα στο κύριο Κασίδη, είχαμε κάποια επικοινωνία. Εντάξει, τώρα που και μετά είναι μακριά από τα φώτα τη Λιγοσέτα. Το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλέ φορέ. Δεν του αρέσει ούτε λεζάντα ούτε τίποτα. Εντάξει, άμα ήταν θα έβγαινε, θα έλεγε. Στα ίσα και παλικαρίσα. Τώρα που και μετά το ψαχτήρι συνεχίζεται, όπω μα είπε και ο Σωτήρης ο Κέλλας. Περιμένω να μου δώσει μια. Να μου στείλει ένα μηνυματάκι έτσι, γιατί ανησυχώ σήμερα από τον κύριο Ταβέλη. Τουλάχιστον να μου στείλει μάλλον ένα μήνυμα, να τα λέω πιο σωστά. Για να δούμε τι θα δούμε. Α, θα μας στείλει. Για να δούμε. Περιμένουμε και πάλι στο ακουστικό.
3: Μεγάλο φεστιβάλ Σκόρδου έχουμε το επόμενο την επόμενη Παρασκευή, Ντίνο, στο Πλατίκαμπο. Φεστιβάλ Σκόρδου, Παρασκευή 10 του μήνα και Σάββατο 11.
1: Στην πλατεία του χωριού. Για κοίτα μήπως έχει κανένα νεότερο τώρα εδώ με τα σκόρδα λέω εγώ και. Και άσε κανένα κρεμμύδι τώρα εκεί. Για τίποτα. Τίποτα τσιβά τίπ. Άντε ρε μπουρά. Πάρε την πάε. Καλημέρα στον αδερφού Τσολάκη. Καλημέρα σε όλο το επιτελείο. Γεια πλάτ. Καλημέρα στη Τακούδης ΑΕ. Καλημέρα στο Γουνέλα. Στον Αυτοκράτορα των εξοπλισμών καταστημάτων. Στη Φάρμα Νότα, στην Τερψιθέα Λάρισα, σε ένα γιαουρτάκι, μια κρεμούλα την ημέρα κάνει το γιατρό πιο πέρα, λέμε. Το βρίσκεται στα μεγάλα μικρά σούπερ μάρκετς, ακόμα και στο μπακάλικο της γειτονιάς σας, λέμε. Μαντάμ. Κι άλλο εδώ, τι να δούμε εδώ. Καλημέρα στα Κοτόπουλα, Πύρδος. Καλημέρα. Καλημέρες. Είπαμε ρε παιδιά τώρα. Τώρα τι να σας πούμε, να πούμε κάτι που δεν παίζει. Γράφει άλλο σήμερα ξανά τα ίδια, ξανά μανά ο άλλο τα ίδια. Να δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε. Για να δούμε. Θα βγουν, δεν θα βγουν, θα τα πούνε. Για πάμε σε μια γραμμή να δούμε τι έχει. Στο 66-15-31, 66-15-32. Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, τόση ώρα φωνάζω. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έλα, πρόεδρε, καλημέρα. Τι γίνεται?
5: Καλημέρα και καλύτερα.
1: Καλημέρα στον πρόεδρο του τοξιοτηλάρη σα. Έχει κανένα νέο, μήπως πάει?
5: Όχι, όχι.
1: Από την πιάτσα που γυρίζει εσύ, τίποτα.
5: Ήμουνα εκτός χθες βράδυ.
3: Ήταν εκτός ο πρόεδρος και γύρισε χθες το βράδυ, φρεσκαδούρα και ηλιοκαμένος, αγαπητέ μου.
1: Που τα ξέρεις όλα, ρε Πούστη.
3: Φρεσκαδούρα και ηλιοκαμένος.
1: Πολύ ωραίτε, ρε Πούστη. Εσύ και ο Σερμακέζε, ρε Πούστη.
3: Ναι, ναι, ναι. Ο κοντός που τα ξέρει όλα εκεί πέρα, αγαπητέ μου πρόεδρε.
5: Ο κοντός είναι στο χωριό.
3: Αμάν, είναι στο χωριό το χρυσό μου, ε.
1: Αμάν.
5: Καλημέρα από την ηρωική Τσαριτσάνη.
3: Α, έχει φτάσει η ηρωική Τσαριτσάνη, φίλε.
1: Από την κουλτουριάρα Τσαριτσάνη.
5: Για
1: χαροπλασίο Μιχούλη. Δώσε πολλά φιλιά του, είναι εκεί ο Δημήτρη.
5: Πώς?
1: Ο Δημήτρης είναι εκεί.
5: Μόλις διασταυρωθήκαμε στον δρόμο.
3: Μόλις διασταυρωθήκαν στον δρόμο με τον Μιχούλη.
1: Τα καλύτερα γλυκά.
3: Το μεγάλο τάκι Μιχούλη εδώ πέρα τι τον έχει, ρε.
1: Συνωνυμία. Συνωνυμία.
3: Συνωνυμία είναι Φορτζαντίνο.
1: Ήταν και πρόεδρος στην ομάδα του Τυχονό μαζί με τον Λουκά του Καραναστάς.
5: Λογικά ναι.
3: Λογικά ναι, για να του λέει ο πρόεδρος.
1: Ήταν μαζί με τον Λουκά.
5: Ναι, ναι.
1: Τα καλύτερα παιδιά.
3: Τα καλύτερα παιδιά, φιλεράκι. Έτσι.
5: Υγεία.
3: Να είμαστε καλά, πρόεδρε.
1: Να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά, πρόεδρε.
1: Υγεία και να πει στον παντελή.
3: Καλημέρα, πρόεδράδα, καλημέρα. Φορτζαντίνο, πέφτει σφίνα και ερχόμαστε διαφημίσει εκεί.
6: TRT 95,1 FM στέρεο. Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
9: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
8: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
9: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
8: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
9: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
8: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
9: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
8: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
10: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λουμιπλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφησε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
11: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.

0: Καλημέρες, καλημέρες όλο
1: έλα,
0: τον κόσμο.
1: Έλα, ο Κωνσταντίνος συνεχίζει παρακαλώ, αεράτος και βαρβάτος.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου Μανώλη Κωστόπουλε, γίγαντα. Μανώλης yeah. Κωστόπουλος, χαιρετήματα, Φορτσαντίνο.
0: Ναι, ναι.
1: Καλημέρα του Βάγιο Βαϊοκλάρα του Πλαταμόνα.
0: Ναι, ωραία. Καλημέρα και
1: γεια σου ρε Βάγιο Βαϊοκλάρα, κάργα σκύλι.
0: Καλημέρα και στον πρόεδρο της Ερψηφίας. Και να διαβάσω και ένα μηνυματάκι που

0: Μάλιστα. Το ευχαριστώ στο Βεργί. Για να δούμε εδώ τι λέει. Στο Γιάννη Βεργί. Θα πορευτούν χώρια από εδώ και πέρα μια σκελετική συνεργασία με τη διοίκηση και τον ευχαριστή για τη συνολική και επικοινόβολη προσφορά στο Σύλλογο όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει, στείλτε μας εσείς, εμείς θα λέμε στον αέρα, δεν έχουμε πρόβλημα. Η δίκη του μαχητή Τερψιθέας έληξε συνεργασία με τον προδιστή της ομάδας, τον Γιάννη Βεργή. Σαν πρόεδρος του μαχητή Τερψιθέας, ο Σάκης Τζιλάκας έρχεται στο φύλλο και πρόεδρος συναθλητή του Γιάννη Βεργή. Καλή συνέχεια σε προσωπικό, αθλητικό και επαγγελματικό επίπεδο να έχει και τον ευχαριστούμε για τα χρόνια προσφορά σου στην ομάδα μας. Σαν ποδοσφαιριστής, σαν αρχηγός και σαν προδιστής του γηπέδου, όλα αυτά τα χρόνια έχει σε υδρότα για να λειτουργεί ο σύλλογός μας σε αθλητικά πρότυπα. Δυστυχώς.
1: Αυτά όλα ο Σάκης Τζιλάκας.
0: Δυστυχώς για όλους μας όσοι ασχολούμαστε με το αστυνομικό ποδόσφαιρο, όλα έχουν ένα τέλος. Εύχομαι να τον έχει καλό μεγαλοδύναμο σε αυτό και την οικογένειά του και να του σκεπάζει η Παναγία. Σάκης Τζιλάκας, πρόεδρος μαχητής Τερψιθέας.
1: Σάκης Τζιλάκας, πρόεδρος μαχητή Τερψιθέας. Ναι.
0: Εδώ τι γράφει τώρα, αν με υπογραφή δεν αναλάβει την ευθύνη για ό,τι νέο προκύψει σε χρέη, ο προηγούμενος καπνός δεν βγαίνει, λέει. ΑΕΛ Λάρισα Μάρον Ρίβερ. Τι είναι αυτό πάλι?
1: Ένα site της ΑΕΛ.
0: Μάλιστα. Λέει ότι δεν βγαίνει κάπου. Δεν βγαίνει. Τι? Τίποτα, τι να πεις.
1: Αγαπητέ μου Σάκη Τζιλάκα, έχεις πολύ μεγάλο μυαλό, φίλε. Ούτε εσύ του περίμενες ότι θα κάνεις τέτοιες δηλώσεις, κι όμως όλα γίνονται. Είμαστε περήφανοι για εσένα.

0: Μάλιστα.
1: Ο καλλιτέχνης ζωγραφίζει.
2: Είναι Μαρμαριέ, ναι.
1: Ναι.
2: 1η Αυγούστου είναι στη Μαρμαριέ.
1: Έχουμε καιρό μέχρι 1η Αυγούστου, κλαράκι. 1η Αυγούστου, κάργα.
2: 1η Αυγούστου το βράδυ, θα γίνει χαμός.
1: Σήμερα το βράδυ μεγάλη εκδήλωση στην Ελάτια, η ομάδα της Θίελλας
0: Ελάτιας.
1: Θα τιμήσουν και τον Γιάννη Αλεξούλη.
0: Το Γιάννη Αλεξούλη.
1: Το Γαμπρό.
0: Το Γαμπρό.
2: Μόνο Γαμπρός, αφού δεν έχει σχέση με καμία.
1: Γαμπρός.
2: Την μία την έχει ο Τερζής Καψούρα και το πάω και το αντιφλέξει και την άλλη ο Γανάσα.
1: Εσύ τα ξέρεις καλύτερα, Φορτζαντίνο.
2: Τα ξέρω και τα.
1: Α, μάν Βασιλάρα, πού είσαι.
2: Γαμπρό του λέγανε για εντάξει. Τέλος πάντων.
0: Απλά ήταν ευγενέστατος ο Γιάννης Αλεξούλης. Με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ. Καλημέρα στην Εξάλκο μας. Καλημέρα στην Κασίδης ΑΕ. Στη Δύο Καρπέτ. Καλημέρα στα Λατομία Τυρνάβου. Καλημέρα στην Ταχούδης ΑΕ. Καλημέρα στη Φάρμα Νότας. Καλημέρα στα Κοτόπουλα Πίνθος. Καλημέρα στα Χοιρινά Μουφλαριώτη. Καλημέρα στο Φούρνο Εύαρς. Καλημέρα στο συνεργείο αυτοκινήτων Μπάμπης Car Service στο 8 χιλιόμετρο Λάρισας Φαρσάλων. Στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτης Αχιλλέως 15 στην Ανθούπολη και στην Αλάνα στο 5 χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας. Μπορείτε να αφλήσετε μεγαλοκοπέλες, μικροκοπέλες, μεγάλοι, μικροί, σε όλες τις ηλικίες παίζουν μπάλα εκεί στην Αλάνα και το κιόσκι και τα πάντα όλα, ό,τι γουστάρετε, μια όαση δροσιάς για να αφλήσετε κιόλας, κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι. Καλημέρα στους αδελφούς Γκάγκου στην Βαλκανική ζώνη και στα δύο εργοστάσια. Καλημέρα στο βασιλιά του κρέατος, στην Κασίδης ΑΕ. Και φυσικά βέβαια σε όλο το επιτελείο, σε όλους τους συνεργάτες και σε όλα τα ποδοσφαιρικά μπασκετικά, γενικότερα τα αθλητικά στέκια στη Λάρισα που είναι συντονισμένα από το πρωί στο ραδιόφωνο της TRT, στο υπερπεδοτελέστατο Σιπουράρικο Μουργές.

0: Μηχανίων 168. Καλημέρα στο Θοδωρή, το Στεφόπουλο και σε όλο το επιτελείο του στο Μάρκετ Μπαταρίας Αρσενίου. Στην Ιερό Πολυτεχνείου 228, εκενώσεις βόδρων αξιόπιστο, στεγανά, αποφράξεις σωλήνες, τα πάντα όλα ό,τι γουστάρετε. 24 ώρες το 24ωρο, στο κατάστημα γεωργικών εφοδίων αγροτικών με στο γεωργικό προϊόντο της κυρίας Κυριτσάκα Ειρήνης της Φιθέα Λάρισσας, στη Γεία Απλάτ, στο Τρέμπα Ψηλοφόρος ο Κράτους, στο αδερφού Τσολάκη, σε όλο το επιτελείο και ευχαριστούμε θερμά. Μια μεγάλη καλημέρα και στον Νίκο Τζολάκη και στον Μπαρτήρη Τσολάκη και σε όλους και τα αδέλφια και σε όλους τους συνεργάτες, συνεργάτηδες στο φούρνο Evans εδώ στη γειτονιά μας και στο κέντρο χρώματος, παρακαλώ. Καρδίτσης, Λεωφόρος Καρδίτσης 33. Στο δικό σας στέκι, ποδοσφαιρικό, μπασκετικό, γενικότερα αθλητικό και όχι μόνο, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, με καφέ, με τσίπουρα, με ποτά, με μεζεδάρες, τα πάντα όλα, σταθμαρχείο, πλατεία του ΟΣΕ. Τα πάντα όλα, Στελάρα Σκοδρόπουλος και όλες οι αελάρες, όλοι οι αελάρες και όλοι είμαστε εκεί για να παρακολουθούμε τα παιχνίδια όταν απαγορεύονται οι εκτός έδρας εκδρομές για τη μεγάλη κυρία του ελληνικού ποδοσφαίρου, για τους οπαδούς, οι οποίοι, έτσι είπαμε, είναι σε κατάσταση αναμονής, κατάσταση τρέλας. Έρχονται πάρα πολλά μηνύματα. Λένε θα κάνουν συνέντευξη μαζί. Από τα περισσότερα μηνύματα λέει για Δευτέρα. Για τη Δευτέρα λέει. Πόσες Δευτέρες πέρασα, κύριε Χαϊδά?
1: Δεν ξέρω, Κωνσταντίνο, για κοινή συνέντευξη που προκύπτει αυτό.
0: Μαζί, ότι θα ανακοινώσουν την συνεργασία της.
1: Από ποιες πληροφορίες προκύπτει?
0: Αλλαγής κοιτάλης, ξέρω εγώ.
1: Λέω από πού προκύπτει αυτό, λέω. Ποιος το διέρευσε?
0: Από το υπερσύγχρονο ψυχοπαιδευτήριο Σταμάτης Καρπούζας εδώ, στους μάγους που σας κάνουν καινούργιους. Λαστόρους είπαμε, καλημέρες. Λαστικά αδερφός Ακαβέλη, τα πάντα όλα. Καλημέρα στη Σουσουράδα, στη Γραφική Αμυγδαλέα. Παρασκευή βράδυ σήμερα ανοιχτά και αύριο βράδυ ανοιχτά. Και αύριο βράδυ ανοιχτά. Και Παρασκευή βράδυ και αύριο βράδυ ανοιχτά.
1: Και όποτε θέλεις ανοιχτά θα δω Κυριακή μεσημέρι.
0: Κάτσε λίγο γιατί. Περίμενε. Κλείσε λίγο γιατί έχω λίγο. Μας έδωσε το τηλέφωνο κάποιος επώνυμος.
2: Όνειρο πουλάς, όνειρο πουλώ. Είσαι τρελός και μην το συζητάς.

0: Έλα, Φορτσατίνο.
1: Έλα, ρε φίλε. Κάνε 15 δουλειά, εγώ σου φταίω.
0: Έλα, ρε, κι εμεί 35 Φορτσατίνο.
1: 15 δουλειά, κάνε αυτό.
0: Έλα.
1: Λοιπόν. Αισιόδοξο και ο πρόεδρο τη Εθνική τη Μητρική ΑΕΛ, ο Λάμπρος Ιωακήμ, ότι για να μην υπάρξει όχι από εδώ και από εκεί, πάμε για τέτοιο, λέει. Αφού.
0: Λοιπόν, είτε εμένα οι τελευταίες εγκυρότατες πληροφορίες λένε υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει να ρυθμιστούν. Ψάχνει να φτιάξει το διοικητικό επιτελείο αλλά και προπονητή έναν αναμονήλι διπλό. Λοιπόν,
1: δηλαδή
0: υπάρχουν, λέει, κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει να ρυθμιστούν αυτές τις δύο μέρες τώρα. Λοιπόν, ψάχνει, λέει, για το διοικητικό επιτελείο αλλά και προπονητή. Ένα αναμονή, λοιπόν, φίλε, οι εγκυρότατες πληροφορίες ΑΒ στο τετράγωνο.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ πιστεύω, Φορτσατίνο, αυτό που σου είπα έχει κλείσει και περιμένουμε. Περιμένουμε την ημέρα. Όνειρα πουλά, όνειρα πουλό, Φορτσατίνο.
1: Μπορεί και Δευτέρα δηλαδή.
0: Μπορεί να είναι και νωρίτερα. Ξέρω εγώ. Αλλά κατά πάσα πιθανότητα φαίνεται μάλλον για Δευτέρα.

0: Ζωγραφίζει ο μεγάλος Τσουκουτσούκος, παρακαλώ, Στέλιος Παπαϊφθημίου, αγαπητέ μου Φορτζαντίνο, στο κλείσιμο της εβδομάδας. Σήμερα Παρασκευή 3 του μήνα, αγαπητέ μου Φορτζαντίνο.
1: Ναι.
0: Υπέροχα, όλα καλά, Φορτζαντίνο.
1: Ναι.
0: Μέλι γάλα, ο Φορτζαντίνος, παρακαλώ, special. Ναι.

0: Τη Δευτέρα μάλλον θα γίνει η ανακοίνωση Φορτζαντίνο.
1: Όταν λες.
0: Τη Δευτέρα μάλλον θα γίνει η ανακοίνωση Φορτζαντίνο.
1: Καλημέρα σα.
0: Οπότε περιμένουμε.
1: Στα Λατομία Τυρνάβου. Καλημέρα, είπαμε.
0: Λοιπόν,
1: Άιτε. Τη Δευτέρα, είπαμε. Τη Δευτέρα δεν λέμε τίποτα. Τίποτα στον αέρα πατέρα. Εντάξει.
2: Αέρα μητέρα.
1: Και ότι η μητέρα των μαχών που λέμε.
0: Αγαπητέ μου Φορτζαντίνο, κάνε την αποφώνηση για να πάρουμε και κάνα αυτό στο περίπτερο.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, δεν έχουμε τίποτα.
0: Okay. Okay. Ο μεγάλος Φορτζαντίνος το κανόνι, ναι, παρακαλώ.
1: Θα πάρω να πάρεις στο περίπτερο. Πώς το λέω αυτό.
0: Πυρομαχικά, άντε.
1: Γιατί δεν πάρεις στο Σιρμακέζι.
0: Πού να φτάσεις στο Σιρμακέζι τέτοια ώρα. Ναι.
1: Λοιπόν. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Τεράστια, σου ευχόμαστε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα το πρωί με τα καλά τα νέα. Τεράστια καμάρι του Περαμάχωρου.
1: Να δούμε τι νέα θα έχουμε.
0: Κορώνα της δημοσιογραφίας.
1: Κάτσε πως έχει τίποτα ο Αντώνης ο Μπούρας, ο προπονητής του Κυμάρου.
2: Ναι.
1: Και μας δώσει τίποτα.
2: Καμάρι του Κυμάρου.
1: Οκ, okay, φιλιά, πολλά. Okay. Έρχονται σε λίγο, Βαγγέλης, Βουλάκια, Στούλα, Παπαδοπούλος.
0: Όλοι έρχονται και όλοι φεύγουν, Φορτζαντίνο. Κλείνω, Ντίνο. Γεια σας, παιδιά, ο Ντίνος την κουπανάει, την κουπανάμε κι εμείς.
1: Κλείσε, ρε, Σάλτσα.
0: Κλείσε, ρε, Σάλτσα, κλείσε, ρε. Κλείσε, ρε.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
2: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
1: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
2: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
1: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
4: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
3: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
5: Θέλεις γυμναστική?
6: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
5: Περπάτημα ή ποδήλατο?
6: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
5: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
6: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
5: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
6: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
5: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
6: E-shop cougarsport.gr.
5: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
7: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο kavalo.gr.
8: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά. Καλώς τον Άκια σάργησε.
9: Παρηγγειλές.
8: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
9: Είσαι φίλος.
8: Όχι εγώ, ο Λίλος.
9: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
8: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
9: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρη.
1: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
2: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
1: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
2: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
1: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
10: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
11: Και τι άλλο,
12: Αντώνη. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
12: Πέρσες. 7 Ιουλίου, Λάρισα, και υποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
14: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
15: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
14: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
15: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
14: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
15: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
14: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
15: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
14: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
16: Σταμάτα να ψάχνεις.
4: Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
8: Καλώς τον Άκια σάργησε.
9: Παρηγγειλές.
8: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
9: Είσαι φίλος.
8: Όχι εγώ, ο Λίλος.
9: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
11: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
9: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
1: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
2: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
1: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Γι' αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
2: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
1: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
16: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό

0: Τρίκαλα, καλημέρα.
1: Έλα Λάρισα. Τώρα, έλα.
0: Καλημέρα, κεντρική Ελλάδα. Καλημέρα, έλα. Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλουλα, Μία Κατερίνη. Πω, από Παρασκευή σήμερα,
1: Τρεις ο μήνας, σύντροφε.
0: Ξέρω, χθες μου φάνηκε ανυπόφορη ημέρα, Μου φάνηκε ότι δεν είχε αέρα, ότι είχε πολύ ζέστη, ρε. Ότι δεν είχε αέρα σε σχέση με προχθές που είχε αέρα, χθες δεν είχε αέρα.
1: Α, ναι, εντάξει. Προχθές το βράδυ είχε όλο το δροσερό αεράκι, φίλε μου.
0: Το βράδυ τι ώρα, 11.30-12.30.
1: Όχι χθες, προχθές λέμε.
0: Α, για προχθές.
1: Ναι, ναι.
0: Χθες είχε άπνοια.
1: Ωραίο βραδινό, καλοκαιριάτικο βράδυ.
0: Και διάβαζα το Ελ Νίνιο, λέει φέρνει καύσονες. Το διάβαζε από τον Ιούλιο και μετά τον Αύγουστο. Έρχεται το Ελ Νίνιο, θα μας φέρει καύσονες, μας τρομάξανε.
1: Κοίταξε να δεις, επί του θέματος τούτου να πούμε, είναι ειδικά ασχολείται το για τις μαλακίες αυτές, ειδικά το
0: κύριε Χαϊδά, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Πρώτο σέλιδο,
0: κύριε Χαϊδά, λίγο το στόμα σας, παρακαλώ πολύ, γιατί τα σχολεία είναι κλειστά. Δεν λέμε αυτές τις λέξεις στον αέρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Είμαστε και ξενυχτισμένοι. Μέχρι να κερδίσει η Πορτογαλία την Κροατία, μας πήρε 4.
1: Φιλέ, αλλά τι έγινε, κύριε
0: όμως, πολύ ωραίο μάτσο.
1: Συγγνώμη,
0: πολύ ωραίο μάτσο.
1: Που έβαλε η Κροατία ήταν offside.
0: Ήταν offside.
1: Πόσο αυτό εδώ πέρα λέει δεν ακούμπησε.
0: Γιατί και εγώ χι το είχα παίξει και το είχα παίξει και 2-2 σκόρ το θέλα. Δηλαδή.
1: Α, έτσι το καλό που είχε.
0: Αλλά δεν ήταν offside.
1: Ήταν. Το πέναλτι ήταν πέναλτι.
0: Το πέναλτι, ποιο πέναλτι.
1: Τη Πορτογαλία.
0: Το πέναλτι τη Πορτογαλία, εφού τον έπιασε έτσι. Το είχε κάνει έτσι. Δεν τον άφησε να πηδήξει να πιάσει την μπάλα. Στο κόρνερ του είχε πιάσει έτσι.
1: Χθες, στο προχθεσινό, είδες πόσα τέτοια πιασίματα είχαν γίνει. Σε προχθές, θυμάμαι σε ποιον αγώνα.
0: Το πώς κρίνει ένας διαιτής ένα πιάσιμο, πάντως αυτό, επειδή το είδα στο replay μία, δύο, τρεις φορές.
1: Α, το είδες τρεις φορές.
0: Το πιάνει έτσι το ψηλό, το βέικα, ο κουράτης. Το πιάνει έτσι.
1: Άμα τον έπιασε έτσι, Βαγγέλη, δικαιολογημένα.
0: Είναι έτσι.
1: Είναι έτσι.
0: Το πιάνει από τη μέση εκεί και δεν τον αφήνει να επιδείξει.
1: Αν τον έπιασε εντελώς. Άμα τον έπιασε εντελώς, το έκανε μεσοκλείδωμα, τελείωσε.
0: Δώσε λίγο. Δώσε λίγο.
1: Τέρμα είναι.
0: Αποκλείδε.
1: Τέρμα.
0: Εντάξει.
1: Τέρμα, τύπη.
0: Κουφαθήκαμε εντελώς.
1: Τύπη σου λέω.
0: Λοιπόν, αλλά ωραίο μάτς. Πολύ ωραίο μάτς. Και το άλλο που δεν είδαμε τα ξημερώματα, το περίμενα ότι η Ελβετία θα κερδίσει.
1: 2-0 κέρδισε στο Παλαρό.
0: Η Ελβετία είναι πολύ καλή και σοβαρή ομάδα. Και θυμάσαι, την έχουμε δει και σε άλλες διοργανώσεις να προχωράει.
1: Με ποιο παίζει τώρα η Ελβετία.
0: Φαίνεται πολύ καλή και σοβαρή ομάδα. Με ποιο παίζει, δεν ξέρω.
1: Πάντως θα έχουμε καλό παιχνίδι τώρα Ισπανία-Πορτογαλία τη Δευτέρα. Έξι δεν έχει τη Δευτέρα. 3-4-5, 6 του μηνός. Ματσάρα.
0: Ναι. Ισπανία-Πορτογαλία, Αγγλία-Μεξικό.
1: Να ετοιμάζεσαι όμως, σύντροφε, διότι πιστεύω.
0: Έβλεπα
1: ότι...
0: Χαβιέ Μπαρδέμ χθες και Πενέλοπε Κρούς στην κερκίδα μαζί με τη Ροζαλία να πανηγυρίζουν.
1: Εγώ είδα λίγο Ατζελίνα.
0: Το κάνουν σόου οι Αμερικάνοι, ρε. Το κάνουν σόου, τελείωσε.
1: Ατζελίνα Τζολί, φίλε, είχε μια ταινία λίγο νωρίτερα. Ο κύριος και η κυρία Σμιθ.
0: Ναι. Ατζελίνα Τζολί δεν ήταν στην κερκίδα. Εσύ είχε ταινία.
1: Είχε ταινία πριν από λίγο έτσι. Να σε ενημερώσω, φίλε μου, ποιο τη χάρη μα, διότι πιστεύω ότι δεν προλαβαίνουμε τώρα το μήνα Ιούλιο. Αν με το καλό είμαστε εδώ. Σεπτέμβριο θα έχουμε κάθε εβδομάδα, θα δίνουμε προσφορά του νέου ιδιοκτήτη της ΑΕΛ και από δύο πουρα την εβδομάδα σε φίλους ακροατές.
0: Α, ναι, εντάξει.
1: Έξι, από δύο κανονίσει. Τέτοια μεγάλα πουρα.
0: Από δύο τεράστια πουρα.
1: Ένα πουρο σε ένα.
0: Έκλεισε, την πήρε ο Ζήστηλιανός.
1: Έτοιμοι είμαστε.
0: Είμαστε έτοιμοι.
1: Είμαστε έτοιμοι, φίλοι. Ναι,
0: γιατί
1: έτοιμοι.
0: Πάμε από ζεστό σε κρύο, τούτη φρούτη. Από καυτό σε παγωμένο.
1: Έτσι, θα έτσι έχουμε πάμε. Προσφορά πουρα, δύο πουρα την εβδομάδα, σύντροφε.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Έλεγα κι εγώ, μήπως είναι καμιά πολύ μεγάλη στοιχηματική, σαν αυτές που διαφημίζουν ο Τράπερ. Όχι, αυτοί διαφημίζουν. Αυτοί διαφημίζουν παράνομο τζόγο,
1: παράνομο.
0: Ο Τράπερ, τα μοντέλα και influencers, ποιοι είναι. Τους έπιασε, λέει.
1: Στο στόχαστρο εδώ τους γραπτώσαμε τελείως, φίλε κτλ. Έφοδο συνδίαξη κυβερνοκλίματος στους influencers. Δικογραφία για γνωστό Τράπερ, επιχειρηματία και TikToker. Γνωστό μοντέλο. Στο στόχαστρο, λέει, της διεύθυνσης δίωξης κυβερνοεγκλήματος βρέθηκαν 4 πρόσωπα με έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για την προώθηση και διαφήμιση παράνομων διαδικτυακών τυχερών παιχνιών, λέει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν βλέπω ονόματα.
0: Λες και, και έχουν κάνει το έγκλημα, ξέρεις, του αιώνα τώρα, έτσι. Δηλαδή, πρωτοσέλιδα και. Οκ, καταλαβαίνω για τη φοροδιαφυγή, αλλά. Δεν είναι και οι ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ που φάγανε τα λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ότι διαφημίζουν παράνομες εταιρείες στοιχηματισμού. Παράνομες δεν έχουν πάρει άδεια ακόμα. Πόσα τέτοια υπάρχουν.
1: Ανάμεσα στους κατηγορούμενους.
0: Και να σου πω και κάτι. Θέλω εγώ να παίξω 3-1. Λοιπόν.
1: Παίξε 4-1.
0: 3-1 Ισπανία-Αυστρία, επειδή έβλεπα τα σκορ χθες. Έδινε 55.
1: Ναι.
0: Στο κουπόνι του στοιχήματος.
1: Στο κουπόνι.
0: Άμα πας να το παίξεις, δίνει 10-50.
1: Γιατί?
0: 10,5.
1: Α, γιατί?
0: Ακούστε. Από 55. Εμείς ρε που είμαστε πιστοί στον ΟΠΑΠ.
1: Ναι.
0: Βλέπω 55 στο κουπόνι. Λέω δεν παίζω ένα 3-1. Παρά λίγο ακόμα. Άμα βάζει ένα γκολ Αυστρία θα έβγαινε. Δεν παίζω ένα 3-1. Το είχα παίξει σκορ 3-1-2-2 συνδυαστικά.
1: Α, μάλιστα.
0: 3-1 την Ισπανία, 2-2
1: την Κροατία.
0: Ένα ευρώ, ρε. Ένα ευρώ. Λοιπόν, Λέω δεν παίζω που δίνει 55. Παίξε. Νίκο, 55 στο κουπόνι. 10,5
1: στον ΠΑΠ.
0: Στο τέτοιο, στο... την ώρα που πήγες
1: το
0: παίξει.
1: Να στο παίξει.
0: Καλά, ρε, το λέω το πράγμα τώρα. Εδώ λέτε 55, τι να σου πω.
1: Ρε. Τι να σου πω, ρε, φίλε, τώρα 10 μας το βγάζει.
0: Μα δεν του πήγατε από 55, 50, 45, άντε 40. Από 55 του πήγατε 10,5.
1: Και η Ισπανία είναι η μόνη ομάδα που δεν έφεγε γκολ, έτσι.
0: Έλεγα, πα και φάει ένα από την Αυστρία, αλλά η Αυστρία εκεί που να.
1: Που να κλάσει η Αυστρία. Λοιπόν, στη δικογραφία περιλαμβάνονται, λέει, στου κατηγορούμενου ένα ιδιαίτερα γνωστό τράπερ, ένα επιχειρηματία με μεγάλη απήχηση, λέει, στα μέσα κοινωνική δικτύωση και ένα δημοφιλή TikToker, οι οποίοι φέρονται να αξιοποίησαν τη δημοσία τετρά του για την προβολή μία διαδοτημένων πλατφορμών τυχερών παιχνιών.
0: Μία διαδοτημένη πλατφόρμα.
1: Από δίπλα. Χάος στη συναυλία του Τρανό. Τράνος ή Τρανός, πώς το λένε αυτόν,
0: Τρανός.
1: Ο Τρανός του πέταξαν αντικείμενο στο πρόσωπο, έπεσε τα γυαλιά του και αποχώρησε έξαλλος από τη σκηνή. Πού έγινε αυτό, για να δούμε.

0: Με το παράδειγμα από την πράσινη πλατφόρμα.
1: Αυτό είναι άλλο τώρα.
0: Στο διπλανό είπαμε. Ναι. Ναι. Το βράδυ της Πέμπτης έγινε αυτό.
1: Είχε κόσμο ο Τρανός.
0: Ξέρω,
1: όσο έχει ο Γογό Τσαμπά για παράδειγμα, ή πώ θέλει να είναι.
0: Ο Γογό Τσαμπά δεν του βλέπει καν.
1: Ή όσο έχει, πώ θέλει να είναι.
0: Φίλε, η Εφηθόδη.
1: Είναι άλλη δουλειά μα, πώ τη λένε, Μορκόλισσα.
0: Ποια ρε.
1: Η Τσαμπά και η άλλη που γίνεται εδώ φέτο.
0: Α, η Γιώτα Γρήβα.
1: Γιώτα Γρήβα,
0: πανικό φίλε. Πανικό. Γιώτα Γρήβα και η Εφηθόδη φέτο σπάτα τα μία όλα.
1: Και ο Γογό Τσαμπά σταθερά, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Σάλλο στην Τουρκία, λέει, η γυναίκα παρενοχλεί σεξουαλικά άντρες εργαζόμενους και καταγράφεται σε βίντεο.
1: Γυναίκα παρενοχλούσε άντρες εργαζόμενους.
0: Παρενοχλεί σεξουαλικά άντρες και καταγράφει εργαζόμενους κιόλας. Μα Τουρκάλα, ρε.
1: Τον είδε στον λιμενάρχη στη Θεσσαλονίκη που τον κατήγγειλε η Βουλγάρα.
0: Συνελήφθη ο κεντρικός λιμενάρχης που τον κατήγγειλε η Ματίνα η Βουλγάρα.
1: Είναι και ο κεντρικός λιμενάρχης, δεν είναι κανένας πλάκας, έτσι.
0: Κεντρικός λιμενάρχης, παρακαλώ. Συνελήφθη του Παλαούρου για. Πόσο λένε.
1: Ενδοοικογενειακή βία, τι. Για. Ε.
0: Ναι, για ενδοοικογενειακή βία.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, κάτσε να πάρουμε τι το μπορούμε να έχουμε.
1: Έχουμε ξεφύγει εντελώς. Εδώ το news λέει ότι είναι και ένα πασίγνωστο μοντέλο. Την παράνομη διαφήμιση τζόγου.
0: Είναι και ένα μοντέλο.
1: Ένα πασίγνωστο ναι, ναι. Μοντέλο.
0: Του κρύβουν λίγο το μοντέλο, Βαγγέλη. Του κρύβουν λίγο.
1: Ακόμα δεν τους πιάσαμε τους δολοφόνους στη Θεσσαλονίκη. Που βάλανε καζάκια.
0: Είμαστε κοντά.
1: Είμαστε κοντά.
0: Είμαστε πολύ κοντά, φίλοι μου.
1: Ο Τσιλιαδόρος, ο ένας, ο άλλος. Τέσσερα άτομα νομίζω είναι.
0: Λένε υπάρχει και τέταρτο άτομο.
1: Αχ, έχουμε και αυτές τις τραγωδίες. Ναι, ναι, ναι. Εξάχρονο πνίγηκε σε πισίνα στη Μεσσηνή. Αυτά κάθε καλοκαίρι όταν τα βλέπω. Και η μητέρα του εργαζόταν στον επάνω όροφο. Λέει,
0: λοιπόν, για
1: πολύ
0: τώρα.
1: Κρίμα. Μα πού το αφήνει το παιδί 6 χρονών στην πισίνα, δεν το προσέχει.
0: Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ο κεντρικός λιμενάρχης της Θεσσαλονίκης ύστερα από καταγγελία της σύζυγου του για την οικογενειακή βία. Χθες το μεσημέρι, η σύζυγος τηλεφώνησε στην άμεση δράση, κατήγγειλε ότι τη χτύπησε. Άμεσα έσπευσαν στο σημείο αστυνομικοί από το αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου Σφεντόνα και πέρασαν χειροπέδες στο κεντρικό λιμενάρχη.
1: Λέει. Καλά τον έκανε το λιμενάρχη.
0: Την υπόθεση κτλ. Κτλ. Κτλ. Με μεγάλη συγκίνηση αποχαιρέτησε σήμερα ο Γιώργος Λιάγκας. Ο πρωινός ο Στάθης δεν είπαν τίποτα παραπάνω. Όλες οι εκπομπές τελειώνουν σήμερα.
1: Ο Στάθης μπορεί να μην επανέλθει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Καθημερινά.
0: Ένα λιτό αντίο.
1: Ο Στάθης μπορεί να είναι Σαββατοκύριακα πλέον τη νέα χρονιά.
0: Όχι,
1: γιατί καθημερινά θα είναι ο Παυλόπουλος. Ο οποίος από το Open πήγε στον Αντένα, ανέβηκαν οι μετοχές του.
0: Ανέβηκαν οι μετοχές.
1: Όχι, συγγνώμη, από το Open πήγε στο Sky, ανέβηκαν οι μετοχές του μαζί με τον οικονόμου. Και τώρα φεύγει, πάει στον Αντένα. Πρόσεξε όμως.
0: Ναι.
1: Κάνει και αυτό το ίδιο λάθος που έκανε ο Στάθης.
0: Ναι.
1: Ήταν δίδυμο με τον οικονόμου και έχει τέτοια νούμερα.
0: Και τώρα πάει μονόδυμο.
1: Μόνος του.
0: Ναι, ναι.
1: Μόνος του. Δεν ξέρουμε αν θα κάνει αυτά τα νούμερα, Νίκο.
0: Έτσι.
1: Θυμάσαι που λέγαμε για τον Στάθη, έκανε το λάθος. Δεν έφυγε μαζί με τον άλλον, τον Κολοκύθα. Κολοκυθά, πώς το λένε.
0: Κολοκύθας.
1: Τον Κολοκυθά, ρε.
0: Κολοκύθας.
1: Που ήταν καλό δίδυμο στο Όπεν και είχαν νούμερα. Ναι, ναι, ναι, έφυγε ναι, ναι. Μόνος ο Στάθης, πάτωσε στον Αντένα.
0: Τώρα...
1: Βλέπω και ο Παυλόπουλος μόνος του έφυγε. Ο οικονόμου δεν πάει, έλα.
0: Τώρα βλέπω, φίλε, πολύ ωραίες φωτογραφίες σήμερα που κυκλοφορούν από την μεγάλη εκδήλωση της Guilfoyle προχθές εδώ πέρα.
1: Πρώτος... Εδώ πέρα, όχι στη Λάρισα, στην Αθήνα.
0: Στην Αθήνα, ναι, ναι, που
1: να δούμε ποιος θα είναι ο πρώτος που θα μας φέρει την κύπελη Guilfoyle στη Λάρισα, να δούμε.
0: Μόνο ο Μαμάκος μπορεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βλέπω ο Άδωνης εδώ έχει βγάλει φωτογραφία με την Κατερίνα Παναγοπούλου. Καλεσμένος και αυτό. Πρώτος καλεσμένος ήταν ο Άδωνης. Ακολουθεί από πίσω η Κατερίνα Παναγιοπούλου. Από πίσω είναι ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης. Από πίσω αυτή η είναι. Λοιπόν, η Μαριάννα,
1: Μαριάννα Λάτσι.
0: Μαριάννα Λάτσι, η οποία βλέπω έχει κάνει και τατουάζ, φίλε. Τρία μάτια πάνω και δύο μάτια κάτω.
1: Μάλιστα.
0: Στα μάτια αυγά είναι αυτά. Έχει, τρία μάτια, έχει κάνει τρία μάτια τεράστια εδώ πάνω από του στήθους.
1: Τατουάζ, ναι.
0: Ναι, ναι, και τρία μάτια στην κοιλιά. Μαριάννα Λάτσι. Από κάτω βλέπω τώρα αγκαλιά τον Άδωνη Γεωργιάδη σε άλλη φωτογραφία με τη Σέβη Βολουδάκη.
1: Βολουδάκη, ναι.
0: Λοιπόν, για να δούμε τι άλλες παρουσίες είχαμε.
1: Θα μας πεις τώρα τις φωτογραφίες που βλέπεις τώρα από την Κίμπερλι.
0: Η Σοφία Ζαχαράκη συνοδευόμενη με το. Α, είναι με τον κύριο Αντώνη Μαρκόπουλο, προσέρχονται στην εκδήλωση.
1: Κανένα δικό μας είδες, δεν είναι κανένα.
0: Η Τατιάνα χέρι-χέρι με τον Ευαγγελάτο.
1: Η Τατιάνα την είδα, ναι, ναι, την είδα και δίπλα στο Μαρινάκι χθες την παρουσίαση του νέου Καραϊσκάκη. Την είδες φωτογραφία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δίπλα-δίπλα με το Μαρινάκι, η Τατιάνα. Ο παλαιό. Ψήνεται τίποτα για καραμέγκα. Ο παλαιό.
0: Σιγά-σιγά
1: ξέρω εγώ. Yeah. Πολύ έτσι την είδα δίπλα στο
0: Μαρινάκι. Βολεύουμε όλο εκεί μέσα.
1: Έφυγε ναι, ναι. Όπως είσαι, πήγε 11 η ώρα, βάλει τη σφίνα τώρα. Άιντε, άιντε.
0: Έφτασε η σφίνα, έρχεται βαρβάτη και αεράτη η σφίνα, παρακαλώ τον 11. Έλα σφίνα, που είσαι σφίνα, που. Κάτσε να
1: φτιάξει. Πάει ο Νάγκελσμαν, τη Γερμανία, τον απέλησαν.
0: Πάνε, τον στείλαν αδιάβαστο. Και ο Κούμαν, τον πήρε.
1: Ο Κούμαν δεν ξέρω, δηλαδή το διώξαν για τον Κούμαν.
0: Έτσι διάβασα για τον Κούμαν. Πάμε σφίνα.
1: Πάμε.
2: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
3: Ο ρηκτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
4: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
5: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκα και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
4: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
5: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
4: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
5: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
4: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
5: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
4: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: Ποιος το πέταξε ρε?
1: Βλέπουμε το βίντεο του τρανό που έχει γίνει.
0: Ποιος το πέταξε ρε?
1: Που έχει γίνει viral.
0: Ποιος το πέταξε ρε? Ποιος το πέταξε ρε? Αφού έλεγε συνέχεια ποιος το πέταξε.
1: Έτσι λέει ο τρανός.
0: Έτσι λέει και μετά λέει. Δεν τα λέτε λέει. Φεύγω λέει τον μπούλο. Έτσι. Σκόφτηκε και έφυγε.
1: Αχ, μάλιστα.
0: Ωραία που καταντήσαμε. Τι είναι αυτή ρε? Που τα πετύχαμε αυτά τα πρώτα σύντροφε.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι σιγά σιγά ο Ελνίνιο έρχεται μου φαίνεται έτσι.
0: Φιλαράκι.
1: Να σφίγγουν οι ζέστες. Έρχεται ο Ελνίνιο. Όχι, δεν το γράφει το Newsbomb αυτό. Το γράφει το Αειδήσεις, αυτό το γράφει. Καυτό Ιούλιο και Αύγουστο έρχεται το Ελνίνιο. Θα γίνει χαμός. Θα ψηθούμε.
0: Αμάν, αμάν.
1: Να το. Ισχυρό Ελνίνιο από Ιούλιο μέχρι Σεπτέμβριο. Φέρνει ιστορικούς καύσονες και διχοτομεί την Ευρώπη. Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός εκπέμπει SOS για το Ελνίνιο, καθώς αναμένεται να προκαλέσει ακραίους καύσονες και ξηρασίες στην Ευρώπη. Ακούς ρε?
0: Βλέπω, ακούω. Γράφει ο φίλος μου Ιωσήφ, παλιός αυτός και λέει.
1: Ιωσήφ Νικολάου που είναι με την ΕΡΤ το Μουντιάλ.
0: Ιωσήφ Αφράμογλου. Ναι. Λοιπόν, ο μεγάλος ραδιοφωνικός παραγωγός που ήταν και στον Αντένα παλιά.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Έχει φωτογραφία του Ευαγγελάτου και την Τατιάνα Στεφανίδου που είναι χέρι-χέρι πηγαίνουν στην Εγκυλφόλη και λέει πόσο άσχετος ρε για άνθρωπος της τηλεόρασης μπορεί να είσαι, πόσο ψωνάρα, πόσο αδαΐς για να φοράς ντάλα καλοκαίρι με 36 βαθμούς γυλεκάκι μη τυχόν και αρπάξεις κανένα κρύωμα στο στήθος.
1: Εν τω μεταξύ ο Ευαγγελάτος, το έχω παρατηρήσει, είναι όλο με γυλαίκο,
0: Ναι, ναι.
1: Τον έχεις δει?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σταματάει σήμερα, αυτός συνεχίζει για άλλο τον Ιούλιο.
0: Ξέρω.
1: Αυτός πρέπει να συνεχίζει.
0: Όχι, την άλλη εβδομάδα σταματάει. Την άλλη εβδομάδα σταματάει. Ναι.
1: Λοιπόν, στο κομμάτι αυτό βέβαια βγάζει κακία ο τέτοιο.
0: Έλεος ρε, πόσο βλάχαροι είσαστε σε αυτόν τον τόπο, λέει. Καλοκαίρι μόνο λίγο δίλησης υπάρχουν, Νικολάκη. Λινό ή μεταξωτό κουστούμι. Τα γυλαίκα που τα φοράγαμε στο καταχύμωνο, οι ρεμπέτες στα κουτούκια και οι μαφιώτες στις πιτσαρίες της Νέας Υόρκης.
1: Κακιασμένος. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι καλοκαίρι είναι τώρα. Φοράς που κάνεις δεν βάζει γυλαίκο, ρε φίλε.
0: Δεν έχει ένα λινό κουστούμι.
1: Νίκο, δεν είναι τρόπος όμως αυτός ο κύριος Ιωσήφ τώρα να απευθύνει τον Ευαγγελάτο. Δεν είναι τρόπος αυτός.
0: Για να γράφουν αυτοί από κάτω. Πέστα Ιωσήφ, πέστα.
1: Πέστα Ιωσήφ, καλά αποκαλύπτει η τοξικότητα όλη. Άρα ζήλια. Ζήλια. Γιατί κουνουμάει ένα σκασμό λεφτά ο άνθρωπος, πούλησε και του νιούζεται έτσι, έχει βγάλει εκατομμύρια. Είναι και διευθυντής εκεί πέρα τώρα, τι είναι, ποιο ξέρει είναι.
0: Δεν τη λένε,
1: τι να κάνουμε, τον επιτυχημένο τον ζηλεύουν όλοι.
0: Μ' αρέσει το διαδίκτυο.
1: Αλλά για το γυλαίκο, οκ, okay, συμφωνώ και εγώ ότι είναι too much, δεν χρειάζεται τώρα. Κατά καλό καιρό με το γυλαίκο. Τι, αυτό που να πει, τι πρόβλημα έχει και δεν θέλει να βάλει που κάμισο χωρίς γυλαίκο.
0: Έλεος, πόσο βλάχαρη είστε σε αυτό.
1: Λες να έχει καμιά μπάκα μεγάλη και θέλει να την κρύβει το γυλαίκο.
0: Όχι, αφού είναι πουλία. Ξύλου είναι.
1: Τότε γιατί. Γιατί το ξέρει τι μου κάνει εντύπωση, γιατί το βλέπω και εγώ. Βγαίνει στην εκπομπή με το γυλαίκο.
0: Ξέρω, ρε φίλε.
1: Ιούλιο μήνα.
0: Ιούλιο μήνα. Αντί να βγει με κανένα σουρτσάκι έτσι να πούμε και τα λοιπά.
1: Άρε, βάβα. Που θες με σουρτσάκι, με ποδαράκι έξω. Έχει σοβαρά θέματα η επικαιρότητα. Θα καεί στο ζέσταμα, μου φαίνεται, το κόμμα Σαμαρά μέχρι να το ανακοινώσουν, έτσι. Όλο μας λέει ραντεβού, φαγητά, δείπνο, το ένα το άλλο. Πότε ρε Νικό, πότε θα το ανακοινώσει Σαμαρά? Άμα μέχρι τέλη Ιουλίου δεν ανακοινώσει κόμμα, μετά τον Αύγουστο είναι όλοι διακοπές.
0: Αντώνη, κανόνισε, Αντώνη.
1: Βέβαια, λένε πολλοί ότι δεν βιάζεται να το ανακοινώσει, γιατί φοβάται μη τυχόν, μόλις ανακοινώσει το κόμμα και φανούν τα στελέχη, πέσουν σαν αρπακτικά οι της Νέας Δημοκρατίας και αρχίζουν να πιάνουν τους υποψήφιους για να τους αλλάξουν γνώμη. Καλά, είναι δυνατόν, θα κατέβει με τον Σαμαρά, δεν θα μείνει στο κόμμα, θα φύγει από το Μαντρία, σε φάει ο Λύκος.
0: Μπορεί να το ανακοινώσει το 15 Αύγουστο.
1: 15 Αύγουστο. Α, σημειολογικά λες έτσι.
0: Ναι.
1: Με τη βοήθεια της Παναγιάς.
0: Ναι, με τη βοήθεια της Παναγιάς έτσι. Α, είχαμε μια πολύ ωραία συνομιλία.

0: Ο Κυριάκος λέει και η προκυρία
1: σου εκλογές.
0: Εκλογές, την άλλη μέρα θα, ή την ίδια μέρα ο Σαμαράς θα πει κάνω κόμμα.
1: Πώς γίνεται τώρα, θα βγει ο Κυριάκος τώρα, λέμε 26 Αυγούστου 27 θα πει εκλογές και 28 θα βγει ο Σαμαράς και θα πει κάνω κόμμα.
0: Ναι. Έτσι βέβαια. Ο γάτος.
1: Ο γάτος με πέταλες. Ουλά. Κατάλαβα.
0: Ο γάτος.
1: Κατάλαβα.
0: Γιατί μιλάμε για μεγάλο γάτο. Φίλε, μιλάμε για μεγάλο γάτο.
1: Γατώνει πολυτελείας. Ναι.
0: Μία 95χρονη πήγε στη συναυλία του Σάκη Ρουβά και εκείνος έσκυψε και τη φίλησε.
1: Μπράβο.
0: Δεν ξέρουν, είπε η γιαγιά, ότι έχω έρθει εδώ, λέει. 95 χρονών,
1: 95χρονη.
0: 95 χρονών, φίλε.
1: Ο Σάκης είναι τραβηκτικός σε όλες τις ηλικίες. Για όλες τις ηλικίες.
0: Ναι,
1: έχει φανατικές θαυμάστριες από 14 μέχρι 94. 95, μάλλον.
0: 95, φίλε. 95. Ναι.
1: Μπράβο.
0: Αν κάτσε γιατί με ρωτάει εδώ πέρα ο φίλος ο Βάγιας. Ο Βάγιος, ισχύει αυτό λέει που είπες για τα πουρα. Βεβαίως και ισχύει, ρε φίλε.
1: Ρε, εσύ μην τα λες αυτά τώρα, τα πιστεύουν αυτοί τώρα.
0: Λοιπόν,
1: μην τα λες αυτά.
0: Από Σεπτέμβριο.
1: Θα σας δίνουμε πουρα κάθε εβδομάδα.
0: Προσφορά του Σιλιανού, δύο πουρα την εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Τι θα δώσουμε, εισιτήρια να φύγει.
1: Εισιτήρια δίνουν κι άλλοι, εμείς θα δίνουμε τα πουρα.
0: Μπράβο, εμείς από δύο πουρα.
1: Προεδρικό, το πουρο το προεδρικό θα
0: είναι. Το προεδρικό πουρο, φιλαράκι.
1: Αβάνα, όχι Χαϊβάνα.
0: Έτσι, σαν αυτό που κάπνιζε προχθές η Ελευθερία Τζανακούλη, την είδα τελικά.
1: Δίπλα στον.
0: Είχε έτσι
1: δίπλα στο ζήτη Λιανό.
0: Ναι. Που είχε το πουρο η Ελευθερία έτσι βαγγέλη.
1: Μας έστειλε καλό μήνα. Μας έστειλε καλό μήνα φωτογραφία με τον υποψήφιο και μακάρι να είναι ο νέος επενδυτής, ο νέος πρόεδρος, ο νέος μεγαλομέτωχος της ΠΑΕΛ με τον ζήτη Λιανό. Στην Αθήνα με τα πουρά.
0: Να την βάλει γενικό αρχηγό.
1: Όχι ρε. Δεν νομίζω. Ποτέ δεν ξέρει τη ζωή.
0: You never know,
1: my friend, τι σου επιφυλάσσει η ζωή. Άλλωστε η Ελευθερία τώρα είναι, η Τζανακούλη είναι πολύ άσχολη. Έχει στην περιφέρεια μια ολόκληρη παράταξη στην πλάτη τη. Έχει στο Κόντρα Τσάνελ κάνει αυτή την εκπομπή που κάνει το απόγευμα το Κόντρα Βιού.
0: Στο Κόντρα Ξύρισμα.
1: Βέβαια.
0: Θα ήθελα πολύ να τη δω, φίλε μου, σε ένα καλοκαιρινό γεύμα δίπλα στο κύμα με τον αγοραστό.
1: Ναι. Κανονικά πρέπει. Να σου πω πότε.
0: Ναι.
1: Τριετία κλείνουν τον Οκτώβριο. Εντάξει. Λέω τριετία από τη συνεργασία του. Κλείνουν τον Οκτώβριο.
0: Ναι.
1: Ας το κάνουν νωρίτερα, τώρα τον Αύγουστο.
0: Ο Χατζηδάκης λέει για τις εκλογές. Φαντάσου
1: πόσα σχόλια θα είχε μια φωτογραφία. Ναι. Η Ελευθερία δίπλα με τον Κώστα Γοραστό. Στο κύμα δίπλα να τρώνε ψαρούκλες. Πόσα σχόλια θα είχε.
0: Σκέψου, αυτό μπορεί να γίνει τώρα με το AI, αλλά αυτό που λένε.
1: Με το AI, ναι.
0: Σαν τον άλλο τον Γιώργο που βγήκε ψημένα αλακοκέφαλο τόσο λέει ναι. Από τα μέρη της Αγιάς εδώ πέρα και πέθα πλάκα όλοι.
1: Ναι. Τι έκανε ο άλλος?
0: Δεν τον είδες? Όχι. Ο Γιώργος
1: ανέβασε λαγοκέφαλο από τα μέρη της Αγιάς.
0: Έχει μπροστά του είναι και είναι και σωματαράς, φίλε. Έτσι. Ναι. Έχει ένα λαγοκέφαλο τέτοιο. Μόλις τον έπιασα λέει, εδώ πέρα στην παραλία στον Αγιώκοπο.
1: Όπω τρόμαξε ο κόσμος όλος.
0: Τρόμαξε ο κόσμος όλος.
1: Ακείται πιστικό πολύ λόγω AI.
0: Ναι. Τώρα ό,τι θέλει κάνει ο καθένας.
1: Νικό, τώρα με το AI μπορούν να κάνουν διάφορα και με εμάς, ξέρεις τώρα. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει τώρα με το AI. Δεν έκαναν την Λατινοπούλου να τη φυλάει ο άλλος του Μάγουλο. Και τσατίστηκε η Αφροδίτη.
0: Α, μ' αρέσει πολύ. Ο Τσουκαλάς του Πασόκ καλεί τον Θεοδωρικάκο να δημοσιοποιήσει τα 2.000 προϊόντα των σούπερ μάρκετ που έχουν μειωμένες τιμές.
1: Τώρα που λες ο Τσουκαλάς του Πασόκ, θα τον ήθελα δίπλα στο Τσουκαλά του Ολυμπιακού, τον Τσουκαλά του Πασόκ, μια φωτογραφία έτσι. Οι Τσουκαλάδες μαζί.
0: Ναι.
1: Να δημοσιοποιήσει τα 2.000 πόσα προϊόντα. Πολύ ωραία.
0: Να δημοσιοποιήσει τα 2.000 προϊόντα, λέει, με τις μειωμένες τιμές.
1: Α, τώρα που λες για μειωμένες τιμές, παιδιά, βενζινάδες, διελιστηριάδες. Λοιπόν, βλέπετε ότι έχει κατρακυλήσει εντελώς η τιμή του πετρελαίου, Δεν βλέπω να έχει πέσει τόσο πολύ.
0: Στην Ελλάδα, φίλε μου, το έχουμε
1: πει.
0: Ό,τι ανεβαίνει, δεν κατεβαίνει.
1: Πρέπει να πάει κανονικά κάτω από ένα 80 πρέπει να πάει. Όχι ένα 8,70 τόσο, ένα 8,80 τόσο, έτσι.
0: Ένα 8,99.
1: Ναι, λοιπόν, πρέπει να πάει ένα 7,99. Να,
0: μπράβο, έτσι.
1: Okay. Άντε να δούμε πότε θα το ρίξετε.
0: Και την κιθάρα λέει.
1: Πρώτη του ανεβάζετε, τελευταία το ρίχνετε το καύσιμο.
0: Ο Έλληνας ιερέας που κυκλοφόρησε heavy metal album έγινε αφιέρωμα στο Guardian.
1: Ποιος είναι ο Έλληνας ιερέας που κυκλοφόρησε heavy metal album?
0: Παρεξηγημένη.
1: Εγώ τους παπαροκάδες, θυμάμαι πριν από 25 χρόνια.
0: Παρεξηγημένη η ηλεκτρική κιθάρα λέει, θεωρείται του διαβόλου. Από τη βυζαντινή μουσική στο πρώτο Paradise Metal.
1: Ναι.
0: Για να δω ποιος παπάς είναι αυτός.
1: Paradise Metal.
0: Η κιθάρα
1: Take me down to the Paradise City.
0: Λοιπόν, Ναι. Η κιθάρα δημιουργήθηκε από το Θεό, λέει ο ιερέας Διονύσιος Ταμπάκης, καθισμένος στο σαλόνι του διαμερίσματος.

0: σώματός του στον Άπλιο, περιτριγισμένος από μια τεράστια συλλογή μουσικών οργάνων και θρησκευτικών εικόνων.
1: Τι ωραίο που είναι το
0: ντυμένος με μαύρα ράσα και μια λεπτή γκρίζα γενιάδα, ο Ταμπάκης ακούγεται σαν να μιλά από τον Άμβονα.
1: Δεν τον βοηθάει πάντως το επώνυμο Ταμπάκης. Ναι. Στο μυαλό μας έχει το Ταμπάκης ο άλλος.
0: Ταμπάκης της.
2: Λοιπόν,
0: ο διάβολος δεν μπορεί να δημιουργήσει κάτι. Λέει, ο Θεός θα έχει δημιουργήσει όλα. Όπως γράφει λέει ο Guardian σε αφιέρωμα, η αγαπημένη του κιθάρα είναι μια προσαρμοσμένη Harley Benton Roop 457, ναι, αγορασμένη μόνο 135 ευρώ. Είναι μια εντυπωσιακή ηλεκτρική κιθάρα που παράγει συγκορδίες και πιο κυματιστές και ατονικές από εκείνες.
2: Και καλά, πρέπει να μάθουμε και τι κιθάρα είναι.
0: Ο Ταμάκης παρουσιάζει τον ήχο της με τα κύμα της ανθρώπινης φωνής και έβγαλε και heavy, για να το λέγε το album.
1: Heavy metal album.
0: Έβγαλε ολόκληρο album με τον παπά.
1: Σε ποια είναι ωραία είναι εκεί πέρα, σε ποιον ιερό ναό πηγαίνει ο παπά εκεί, στον Άπλιο.
3: Είναι Δέσποινα.
1: Και μετά για αντίδωρο.
0: Περίμενε.
1: Α, την κρατσουνάει καλά. Παιδιά, εδώ το έβγαλε το Guardian, δεν το παίξουμε εμείς.
0: Α, μπράβο. Για να το ακούσω παρακάτω με σολάρι.
1: Λες κι είναι ο Σλάς.
0: Ο Ρίτσι Μπλάκμορ. Α, και τώρα που παίζει την κιθάρα δείχνει το Άγιο Όρος φωτογραφία. Έχει βίντεο κλιπ ολόκληρο, φίλο
1: παπάς.
0: Γραμμή στον αέρα.
1: Παρακαλώ, ναι.
4: Λοιπόν, μου Βαγγέλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλό στο Μάκαρο.
4: Τι κάνετε, παλικάρια μου, καλά είστε.
1: Είμαστε καλά, εσύ.
0: Γεια σου, Μάκαρε.
4: Νίκο, που λες χωρίστε ρε παιδί μου με τους παπάδες. Πού είναι ο παπάς ο
1: Πού είναι ο παπάς σου.
0: Εδώ παπάς, εκεί παπάς, πού είναι ο παπάς.
1: Ασχολείται το η Guardian που είναι μεγάλη εφημερίδα στη Βρετανία.
4: Αυτή τη μουσική που έβαλες φίλε τώρα, τη μουσική που είχες, να είναι ξαφρουμένο στην παραλία, να είναι εγώ.
1: Αυτή, η παπαδίστηκε.
0: Την παίζει ο Παπαταμπάκης φίλε μου με την κιθάρα του.
1: Τι είπε, να είναι ξαφρουμένο στην παραλία, τι είπε, τι να κάνει.
0: Και να περνάει κανένα Δήμητρο Μωρό από δίπλα.
1: Να είσαι ξαπλωμένο στην ξαπλώστρα, να είσαι παραλία.
4: Την άκω φραπεδάκι.
1: Φραπεδάκι.
4: Την αεριμώ και να κοιμάμαι.
1: Έτσι. Με φραπεδάκι δεν σε βλέπω να κοιμάσαι, αλλά τέλος πάντων, ναι.
4: Εγώ κοιμάμαι. Εγώ
0: και να περνάει και ένα Δήμητρο Μωρό από δίπλα σου, φίλε. Και
1: κοιμάσαι και με το φραπεδάκι. Πού θα πας για μπάνιο το Σαββατοκύριακο, Μάκη.
4: Για μπάνιο πουθενά ακόμα.
1: Πουθενά ακόμα. Να μπει ο Αύγουστος και μετά.
0: Και καλά κάνει, φίλε μου.
1: Ωραίο. Έγινε.
4: Όχι, να πω κάτι.
1: Ναι, ναι, λίγο γρήγορα γιατί πρέπει να πάμε για χορηγούς, λέγε.
4: Που λέτε, άκουσα για τον Τζουκαλά του Πασόκ. Καλά λέω.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο οποίος είπε στον Υπουργό Ανάπτυξης, συγγνώμη Μάκη, ο οποίος είπε στον Υπουργό Ανάπτυξης να δημοσιοποιήσει τα πόσα προϊόντα.
0: Τα 2.000 προϊόντα με τις μειωμένες τιμές στο σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, ναι.
4: Πού είναι οι μειωμένες τιμές.
0: Πουθενά.
1: Αυτό λέμε.
0: Σοφά μιλάει ο Μάκης. Σοφά μιλάει ο Μάκης.
1: Μου ακούνε και παιδιά, είναι κλειστά τα σχολεία.
0: Σοφά μιλάει ο Μάκης.
4: Έχουμε χορτάσει να μην πω κι άλλες λέξεις.
1: Ναι, αλλά εσύ χθες μας έλεγες να μην πάμε σε άλλο παρτάλι, να μείνουμε στο Μητσοτάκη. Έτσι μας έλεγες χθες.
4: Ο Μητσοτάκης δεν πάει διακοπές φέτος.
1: Ναι, ναι. Δεν θα πάει καθόλου.
4: Τελευταία στιγμή ο Σαμαράς και μετά θα φύγει.
1: Λοιπόν, άραξε, σου παίζουμε τον Παπαταμπάκη εδώ με την κιθάρα από κάτω να γουστάρεις, εντάξει.
0: Πιες και ένα φραπεδάκι και άκου τον Παπαταμπάκη.
4: Ναι, να κάνω την ερώτηση τώρα, για τον Τζουκαλά θέλω να πω.
1: Για τον Τζουκαλά, ναι.
4: Ο κύριος Τζουκαλάς ήθελα να ξέρω τι παγγέλλεται, ρε παιδιά, είναι εκπρόσωπος τύπου, είναι δικηγόρος, είναι εργατολόγος, τι είναι.
1: Νομίζω είναι δικηγόρος αν δεν κάνω λάθος.
4: Κάθε βουλευτής έχει 3-4 επαγγέλματα, ο κάθε βουλευτής.
1: Αν δεν κάνω λάθος, εμείς το ξέρουμε ως εκπρόσωπο του Πασόκ, νομίζω είναι δικηγόρος ο Τζουκαλάς.
4: Και τώρα είναι και εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ.
1: Γιατί δεν μπορεί να είναι εκπρόσωπος
4: τύπου. Εντάξει, μπορεί να είναι και εργατολόγος.
0: Έχει πολλές ιδιότητες.
1: Ναι.
4: Να πω, ρε,
1: είναι εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ.
4: Μετά λέμε δεν υπάρχει εργασία.
1: Θεωρείται σήμερα, πρόσεξε, περίμενε. Άκουσε με λίγο. Θεωρείται ένας από τους πιο αξιόπιστους κοινωνικούς επιστήμονες της χώρας μας. Έχοντα, δικηγόρος είναι. Δικηγόρος εργατολόγος από το 2010.
0: Πανεπιστήμονας.
1: Έτσι.
4: Να μην πω την κουβέντα πάλι τι είναι τώρα. Το... Μην ξυνάς περισσότερο. Θα πω τώρα τι είναι.
0: Ναι.
4: Εντάξει. Να μην πω την κουβέντα.
1: Καλημέρα Μάκη, να μην την πεις. Άντε καλημέρα.
0: Μην το λες Μάκη.
1: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Φύγε γρήγορα, ηλεκτρονέτ, να δροσιστούμε, να πάρουμε τα κλιματιστικά μας. ΒΚ Καζάνα.
0: Καζάνας, μα τι Καζάνας. Πόσο Καζάνας έχεις γίνει, ρε Καζάνα.
1: Όλη
0: τεράστια
1: τεχνολογία στα πόδια σου, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
0: Κλιματιστικά.
1: Για δροσιά το καλοκαίρι που
0: έχουμε. Καζάνας.
1: Περιμένουμε και το Ελνίνιο. Βρέξει, χιονίσει.
0: Όλα ρεσαίως από τον Καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
1: Παρασκευούλα, πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας. Κάβα Τσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Κάβα Τσίνας.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Κάβα Τσίνας.
0: Wine and Spirits.
1: Κάνε την κάθε μέρα γιορτή.
0: Κάβα Τσίνας.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, όλα τιμολόγια στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίνδυνα, μπλε. Φωτάκης.
1: Για ρεύμα.
0: Φωτάκαρος.
1: Για φυσικό αέριο.
0: Φωτάκαρος.
1: Πουθενά φθηνότερα. Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούπολη Χατζημιχάλη. Και τώρα.
0: Νέος Φωτάκης, Φωτάκαρος, Παναγούλη και ως την Ιανού γωνία. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
0: Αβαντάζ μεγάλο Θεσσαλέμου και τούτο καλοκαίρι να συντημένος μόνο στο καβάλο.
1: Από κάτω παίζει ο Παπαταμπάκης.
0: Παπαταμπάκης.
1: Σοβορφαίνει κι άλλο. Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και ντύνεται με στήλη τα υλικό Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Φοβερές και τρομερές καλοκαιρινές προσφορές καβάλο.
1: Και κοστούμάρες για γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, έτσι.
0: Ναι, γεια μου.
1: Πάμε παραλία Αλεξανδρινής, Mosquito Beach Bar.
0: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στην παραλία Αλεξανδρινής και στο Mosquito.
1: Στην ξαπλώστα σου μπροστά στη θάλασσα, να κάνεις τις βουτιές σου, να πίνεις την καφεδάρα σου και να ακούς και το Παπαταμπάκη.
0: Να σε... Ωρε μεγάλε...
1: Άρχοντας στο Mosquito Beach Bar.
0: Mosquito ρε, Mosquito.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην Αμυγδαλαία.
0: Σουσουράδα.
1: Και τι τρώμε.
0: Εδώ μιλάμε, τρώμε το καλύτερο πρόβλημα και μπαπ. Το καλύτερο χοιρινό και μπαπ. Παϊδάκι να κλέβεις και τα δάχτυλά σου. Κοντοσούβλι να πάθεις την πλάκα σου. Διαστημικός κοκορέτσος και από άλλο πλανήτη λουκάνικος.
1: Παρασκευή βράδυ. Σάββατο βράδυ.
0: Κυριακή μεσημέρι. Σουσουράδα.
1: Τα φας καλά στην Αμυγδαλαία.
0: Σουσουράδα.
1: Και Cougar Sport.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πολύ χαρούμενα με ένα κουγαράκι.
1: Casual ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Cougar.
0: Και κάτι παπουτσάρες.
1: Να.
0: Και κάτι καλοκαιρινές προσφορές.
1: Να.
0: Να. Να. Να.
1: Μαγιό, βερμούδες, τίσερτ Cougar. Λοιπόν, πάμε χορηγούς. Διαφημίσεις και.
0: Γιατί γελάσα. Όταν ακούς το νέο μεγάλο σλάσα της εκκλησίας.
1: Μου θυμίζει κορεάτικο γιαπωνέζικο που παίρνουν τα ελληνικά και τα κάνανε έτσι διασκευή.
0: Δεν ακούσε.
1: Να μπαίνεις στο νερό ναό και να ακούς αυτή τη μουσική. Μην το βγάλεις τώρα.
0: Όχι.
1: Μην το βγάλεις τώρα.
0: Όχι, δεν το βγάλω.
1: Πάμε χορηγούς τώρα.
0: Μόνο να τον ακούσω. Παρακαλώ.
3: Ναι, Νικό.
0: Γεια σου, γιατί είμαστε για διαφημίσεις.
1: Μετά τις διαφημίσεις, ναι.
5: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
7: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
6: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Γι' αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
7: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
6: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
8: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
9: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα.
3: Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Eron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
9: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
10: Θέλεις γυμναστική?
11: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
10: Περπάτημα ή ποδήλατο?
11: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
10: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
11: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
10: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
11: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
10: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
11: E-shop cougarsport.gr.
10: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
12: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
13: τον αξιόπιστο.
14: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
15: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
14: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
15: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
16: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο. Γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
17: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.

0: Έμπαινε.
1: Με ρόλα.
0: Έμπαινε. Έλα, κάτσαρολα.
1: Κατενάτσο.
0: Κάτσαρολα.
1: Επιστρέψαμε. Στο ραδιόφωνο τη TRT 95.
0: Σουρλατό.
1: Ρε, εσύ θυμάσαι άλλε φορέ, άλλε χρονιέ, τέτοια εποχή που παίζαμε πολύ το. Κάνο, πώ λεγόταν.
0: Ποιο? Α, Νικάνο. Σάμερ.
1: I want you like last summer.
0: Το έβαλα και το last summer.
1: Πότε το βάλε.
0: Δύο φορέ το έβαλα. Last summer.
1: Πότε το θυμάμαι. Λοιπόν.
0: Νικάνο.
1: Ακούστε, ανακοινώσιμο δεν είναι τίποτα ακόμα. Επειδή και ο Νίκος μου λέει ότι διαβάζει διάφορα στο Facebook, γράφουν διάφοροι καλορίζικος, λένε ο νέος πρόεδρος, με το καλό να έρθει και τέτοια.
0: Άντε, η ώρα είναι καλή, παιδιά.
1: Όλοι το θέλουμε, όλοι το περιμένουμε.
0: Άντε.
1: Αλλά ακόμα δεν είναι κάτι επίσημο.
0: Οι ανακοινώσεις όσον
1: ουμπού. Μακάρι να μένουν μόνο οι ανακοινώσεις. Αλλά και σήμερα πάλι είναι και σήμερα κρίσιμη ημέρα. Δηλαδή, εντάξει, περνάνε οι μέρες, πήγε 3 Ιουλίου. Φαντάζομαι κάποιο είδους καπνός πρέπει να βγει σήμερα.
0: Μπορεί να μην βγει σήμερα και να γίνει.
1: Θε να βγει τη Δευτέρα?
0: Έτσι,
1: μετά το Σαββατοκύριακο.
0: Οι περισσότερε πληροφορίε λένε ότι οι ανακοινώσει θα γίνουν τη Δευτέρα.
1: Από Δευτέρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε και στο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Στην ξαπλώστα το Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα οι ανακοινώσει. Το καλύτερο ματ τη σημερινή ημέρα, αυτό έλεγα πριν και στον Νίκο, είναι τα ξημερώματα 4.30 ώρα. Κολομβία Γκάνα. Θέλω να ξαναδώ την Κολομβία. Η Κολομβία που πάτσε την Πορτογαλία. Και καθαρά από τύχη δεν κέρδισε. Ναι. Ή κέρδισε, κέρδισε. Τι κέρδισε, μηδέν.
0: Έχουν εντύπωση ότι ήταν.
1: Ισοπαλία, ισοπαλία. Αλλά βγήκε πρώτη με την ισοπαλία η Κολομβία.
0: Ναι, ναι,
1: ναι, ναι, δεν κέρδισε. Λοιπόν, φαντάσου. Το έχω στο μυαλό ότι κέρδισε η Κολομβία.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να τη δω το πρωί, αλλά πες 4.30 ώρα με την Γκάνα. Πώς θα το δεις αυτό το μάτσο.
0: Να, θα δούμε Αργεντινή.
1: Και το βράδυ έχει μια σούπα 9 η ώρα. Αυστραλία, Αίγυπτος τώρα.
0: 9 η ώρα, Αίγυπτο.
1: 9 η ώρα.
0: Θα το δουν μόνοι τους.
1: Λοιπόν, Αυστραλία, Αίγυπτος.
0: Καλά.
1: Άρχοντα των ξένων γλωσσών και τον ΚΔΑΠ, τεράστια καλοκαιρινέ Δημήτρη Αλεξίου.
0: Σούπερμαν.
1: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Προαναγγέλει ειδική επιτροπή που θα ελέγξει κάθε ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Ναι, γιατί του λέει ότι του είπε ο Μαρινάκης, πού θα βρει τα λεφτά, ρε.
0: Εγώ πρώτα θα βρω, λέει ο Ανδρουλάκης.
1: Τι προαναγγέλει ο Ανδρουλάκης?
0: Ο Ανδρουλάκης λέει προαναγγέλει ειδική επιτροπή που θα ελέγξει κάθε ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Γιατί ο Μαρινάκης λέει να μας βρει τα 6 δισεκατομμύρια ο κύριος Ανδρουλάκης και να δούμε που θα τα δώσουμε.
0: Γραμμή στον αέρα.
1: Παρακαλώ, ναι.
2: Έλα, παλικάρι, καλημέρα.
0: Ε, Στέλιο!
1: Καλώς
0: τώρα. Στέλιο!
1: Έλα.
0: Αμάν!
2: Είναι πονεμένη ιστορία.
1: Ποιο?
0: Πονεμένη.
2: Πονεμένη, πολύ πονεμένη.
0: Πολύ πονεμένη.
1: Ποιο, ρε?
0: Ναι. Θα μας πει τώρα.
2: Βαγγέλη, πες μου, ποιος άρεσε πιο καλύτερο μέχρι στιγμής γκολ στο παγκόσμιο, γιατί εγώ σηκώνομαι, κοιμάμαι, σηκώνομαι, κοιμάμαι, σηκώνομαι.
1: Καλύτερο γκολ, λες, ε? Ποιο ήταν το καλύτερο γκολ μέχρι στιγμής?
2: Ναι.
1: Κάτσε τώρα να σκεφτώ καλύτερο γκολ. Ίσως του Χάρι Κέιν που έβαλε προχθές εκεί. Ε,
2: ναι.
1: Που πέρασε τρεις παίκτες και το ρίξε στο παραθυράκι. Ένα από τα καλύτερα. Τώρα δεν θυμάμαι άλλα.
0: Και αυτός, κοίταξε. Ένα ωραίο γκολ έβαλε και αυτός από τη Σενεγάλη του δεύτερου που του κάνει ο άλλος στη μαλλιά τη μακρινή και τη στόπαρε εδώ πέρα.
1: Και αυτός από τη Σενεγάλη.
0: 40 μέτρα
1: μπαλιά. Και στη φάση των ομίλων. Ένας έβαλε μια γκολάρα από μακριά.
2: Ακτύπητος, ρε μεγάλε. Καϊδά. Γι' αυτό είσαι ακτύπητος, ρε. Γιατί πήγαινε στους σκύλους, ρε.
0: Γεια, εγώ είμαι αναγραμμένος στους σκύλους, φίλε.
2: Ναι, ξέρω. Αυτό να τη στον αέρα η μπάλα μακρινή μαλλιά, να τη το πάρει στο στήθος και να ανάμεσα σε δύο αμυντικούς και να κάνει το 2-0-0-2 τέλος
0: πάντων. Το 2-0 τότε έγινε μετά σαν.
1: Ποιο λες, το Σενεγάλη Βελγίο?
0: Ναι, ναι.
1: Το δεύτερο γκολ.
0: Ναι, ναι. Ναι.
2: Το δεύτερο γκολ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ωραίο γκολ.
1: Κοίταξε, πολύ ωραίο γκολ. Και αυτό. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και του Χάρη Κέιν με τρεις παίκτες εκεί. Πώς γύρισε, πώς την έστειλε στο παραθυράκι.
2: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Πολύ ωραίο και αυτό.
2: Πάρα πολύ
1: και
2: ωραίο.
1: Έγινε μια φάση χθες, ένας παίκτης σε ανάλογη θέση. Στο παιχνίδι Ισπανία-Αυστρία, ένας Αυστριακός ήταν. Δεν θυμάμαι, ο Τσουκουμέκα. Ο οποίος την πέταξε στα περιστέρια. Δεν έβγαλε έξω τέλος. Ενώ ο Κέιν από εκεί την έστειλε παραθυράκι.
0: Ενώ σε μια φάση που ξέρω δεν την έδειξε και επανάληψε χθες που τους πέρασε δυο.
1: Και ο Ντεμπελέ είχε βάλει εντυπωσιακά γκολ. Πολύ ωραίο γκολ.
0: Πέρασε ο Γκαμάν πάνω στη γραμμή του out δυο παίχτες. Ναι, αλλά δεν έδειξε επανάληψη.
1: Αυτές είναι εντάξει, είναι ωραίες τρίπλες. Δεν πήγε γκολ εκεί.
0: Όχι, δεν πήγε.
1: Και ο Ντεμπελέ έχει.
2: Καλημέρα,
1: να σε καλά.
0: Γεια σου, Στέλιο. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Αυτό που όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι συμφωνούν ότι μέχρι στιγμή η ομάδα που μαγεύει είναι η Γαλλία. Έτσι δηλαδή. Μέσω επιθετικά έχει 4 παίκτες και άλλους 2-3 στο πάγκο.
0: Γραμμή στον αέρα.
1: Παρακαλώ.
3: Γεια σας, παιδιά. Γεια σου, Νικόλα.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Καλημέρα.
3: Τι γίνεται,
0: Γιώργο του Μακρυχώρες, είσαι?
3: Ναι, εγώ.
0: Μπράβο, Γιώργο.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Να ετοιμάζεσαι τώρα, το Σεπτέμβριο θα δίνουμε πουρα προσφορά από τον νέο ιδιοκτήτη της ΑΕΛ.
1: Τα λες αυτά, τα πιστεύω.
3: Εσύ, αυτό άκουσα διάμεσα και στο Facebook, γιατί μου κουδίπνο κοιμόμουν και κλωτήκα και ότι έγινε αλλαγή, αλλιώς και λένε.
0: Ναι, θα δούμε, περιμένουμε.
1: Δεν υπάρχει ανακοίνωση επίσημη ακόμα, τίποτα. Το τι γράφει ο καθένας είναι άλλο πράγμα, έτσι, ευσεβής πόθη. Μέχρι να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση, Γιώργο, περιμένουμε, εντάξει.
0: Πάντως είναι καλά τα δείγματα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Άντε, καλημέρα. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Την καλημέρα μας στο Μακρυχώρι. Στον πανέμορφο Δήμο Τεμπών.
0: Στο Δασοχώρι.
1: Με τα ωραία τα
0: παράλια. Στο Μελισσοχώρι. Ωαου, εκεί να δεις κλαρίνο στο Μελισσοχώρι. Φορτούνα πέρα Μαχαλάφιλε.
1: Φεύγοντας χθες το βράδυ από το Καλοχώρι, επειδή είχα πάει μια βόλτα, λοιπόν, κατά τις 9.30 για να προλάβω να γυρίσω να δω τον αγώνα, έπεσα στα αγώνες, έπεσε νερό, έπεσε βροχούλα. Φεύγοντας. Έριξε και εδώ.
0: Όχι.
1: Πολύ κόσμο είχε και ο Μίλτος Πασχαλίδης έμαθε στη συναυλία.
0: Χαμός έγινε στο Μίλτο Πασχαλίδη.
1: Ήταν και δωρεάν.
0: Ό,τι είναι τζάμπα, φίλε, τώρα γίνεται χαμός. Με κάποιους δεν θα ξαναβρεθούμε ποτέ τηλεοπτικά ή ποτέ και στη ζωή, είπε ο Γιώργος Λιάγκας.
1: Και τηλεοπτικά ή ποτέ και στη ζωή, έτσι.
0: Ναι. Με κάποιος...
1: Σαν να λέει, δεν θέλω να σε ξαναδώ.
0: Δεν θα ξαναβρεθούμε, λέει, ποτέ τηλεοπτικά ή ποτέ και στη ζωή. Μεγάλες κουβέντες. Φινάλε, όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν, είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.
1: Σταματάει και το Happy Days,
0: ναι,
1: τον
0: Άλφα. Η οποία προχθές είχε συνέντευξη τον Παύλο Μαρινάκη.
1: Θες μια χαρά διακοπάρεις θα κάνω αυτή, 2 μήνες τώρα, έτσι. Γιατί αυτοί επιστρέφουν Σεπτέμβριο τώρα.
0: Ναι.
1: Εκτός κι αν γυρίσουν εκεί 27 Αυγούστου. Αλλά συνήθως επιστρέφουν αρχές Σεπτεμβρίου. Μια χαρά. Συνελήφθη υπάλληλος περιπτέρου που πούλησε αλκοόλ στον 17χρονο, ο οποίος έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Καλάνδρι. Το ξαναλέω. Επειδή θα πρέπει να έχετε το νου σας. Όλοι οι άνθρωποι γενικότερα που μπορεί να πωλείτε αλκοόλ, είτε είναι περίπτερο, είτε είναι mini market, είτε είναι μαγαζιά, καφέ, μπαρ, εστίαση, οτιδήποτε, συνελήφθη υπάλληλος περιπτέρου που πούλησε αλκοόλ στον 17χρονο που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Καλάνδρι. Εντάξει. Βέβαια εδώ λέει ότι για να τους επιτραπεί η αγορά, αυτοί επέδειξαν πλαστό δίπλωμα οδήγησης στον υπάλληλο.

0: πέρα. Τι λες, φίλε.
1: Τις κλείδωσες τις κάλπες το 27.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τι λες, δε τραχανά. Κοιμάσαι με τα τσαρούχια, λέει.
1: αυτό είναι που λένε επικοδομική τη κριτική του κύριου Χαϊδά στον κύριο. Τι λες, δε τραχανά. Κοιμάσαι με τα τσαρούχια. Εντάξει, επιμένει ο πρωθυπουργός, επιμένει. Αλλά δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς. Δηλαδή, τι να πει. Να πει αρχές Ιουλίου ότι θα κάνουμε εκλογές στο φθινόπωρο. Οι εκλογές δεν προαναγγέλλονται. Ανακοινώνονται όταν πρέπει να ανακοινωθούν. Πολύ κρίσιμη θα είναι η συνεδρίαση, λέει, της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας το δεύτερο 15ήμερο του Ιουλίου.
0: Θα συγκινηθούμε πάρα πολύ, φίλε.
1: Εκεί έχουμε διάφορες γκρίνιες. Διότι βλέπουν να συρρυκνώνται. Βέβαια, χθες είδα μια δημοσκόπηση 30,4 η Νέα Δημοκρατία.
0: Και πάλι δηλαδή σε λίγο θα έγινε 50,4.
1: 30,4, όχι, εγώ δεν σου λέω 50. 30,4. Λίγο ακόμα. 31, 32. Τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου. Να υπάρξει και η συσπήρωση με το που θα προκηρυχθούν οι εκλογές. Πάντα εκεί συσπηρώνται παραπάνω οι Δημοκράτες.
0: Θα μαζευτούν.

0: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το σπάνιο φαινόμενο που θα γίνει τον Αύγουστο, η έκλειψη ηλίου φέτος είναι ένα πολύ σπάνιο φαινόμενο, λέει. Ναι. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Και έχει ένα πολύ ωραίο.
1: Αλλά εμείς δεν πατάμε για να τα διαβάσουμε. Εντάξει, οκ, δεν χρειάζεται.
0: Σιγά με κάτσουμε να πατήσουμε.
1: Για το σπάνιο φαινόμενο τώρα.
0: Άστο, ρε φίλε.
1: Με τη σελήνη τον Αύγουστο.
0: Άστο να υπάρχει να πούμε. Για να δούμε εδώ τι λέει ο παίχτη. Έλα ρε παίχτη. Φίλε ρε παιχτή.
1: Η Καριστιανού, είχαμε κανένα νεότερο τύπο από την Καριστιανού.
0: Μπα, τίποτα τύπο.
1: Λέει ότι την έδωσαν στεγνά από

0: Μας προτείνει πώς να αποφύγουμε τις δράκινες και τους λαγοκέφαλους.
1: Τι κάνει αυτή η ψυχή? Είμα την απαγόνη.
0: Είχε καλεσμένο.
1: Αυτή δεν θα είναι υποψήφια που λέγαμε ότι θα είναι υποψήφια σε επόμενες εκλογές.
0: Με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Θα είναι με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ήταν, είχε μια εκδήλωση προχθές και είχε τον Άδωνη και ήταν καμιά κουσιταριά άτομα.
1: Ναι.
0: Δεν το πουλά.
1: Τώρα μας προτείνει τρόπους για να αποφύγουμε δράκινες και λαγοκέφαλους.
0: Ακριβώς να πούμε. Ποιες είναι οι δίδυμες καλονές που ματράβηξαν τα μάτια σε ποιον αγώνα είναι αυτές?
1: Οι δίδυμες καλονές.
0: Βλέπω εδώ τώρα αλλά μην φύγανε. Μάλιστα.
1: Έβλεπα την Πενέλοπε Κρούς και το τεράστιο Χαβιέ Μπαρδέμ, ηθοποιάρα έτσι ο Χαβιέ Μπαρδέμ, να είναι στην κερκίδα. Οι Ισπανοί και οι δύο να υποστηρίζουν την Ισπανία. Η Ισπανία είναι η ομάδα που μαζί με το Μεξικό δεν έχουν φάει γκολ σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Ναι, η Ισπανία και το Μεξικό.
1: Δεν έχει φάει γκολ η Ισπανία ακόμα. Δηλαδή, αν πάντα πράγματα όπως τα περιμένουμε.
0: Δεν έπαιξε κανένα πολύ δύσκολο.
1: Κανένα πολύ δύσκολο και δεν έπαιξε. Όχι. Γιατί η Γαλλία έκανα πολύ δύσκολο παιχνίδι, έπαιξε.
0: Όχι.
1: Πολύ δύσκολο εννοώ. Η Σουηδία δεν είναι δύσκολο παιχνίδι τώρα. Λοιπόν, αν πάνε τα πράγματα όπως περιμένουμε, Γαλλία, Ισπανία.
0: Γαλλία, Ισπανία είναι στον ημιτελικό.
1: Πάνε για ημιτελικό.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά κάτσε να περάσει πρώτα η Ισπανία την Πορτογαλία.
0: Γιατί εκεί θα γίνει ματσάρα. Ισπανία, Πορτογαλία, φίλε.
1: Ντέρμπι Ιβηρικό.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και ξαναλέω, χωρίς να είδα το παιχνίδι τα ξημερώματα, αλλά την Ελβετία δεν είναι να την υποτιμάς. Είναι πολύ σοβαρή ομάδα. Και έχει μπροστά.
0: Με ποιο παίζει τώρα,
1: ένα μαζντάμπ, ένα πιτσιρικά 20χρονο πολύ καλό. Με ποιο παίζει η Ελβετία τώρα? Δεν ξέρω με ποιο παίζει. Η Γαλλία με ποιο παίζει τώρα? Α, με την Παραγουάη.
0: Η Γαλλία έχει εύκολο.
1: Τώρα παίζει, μετά την Παραγουάη στους 8 μήπως παίζει με Ελβετία.
0: Μπορεί.
1: Αν περάσει η Ελβετία. Θα δούμε. Θα δούμε. Σάββατο ξημερώματα, δηλαδή αύριο τέτοια ώρα θα έχουν ολοκληρωθεί, θα έχει ολοκληρωθεί η φάση των 32 και ξεκινάει στο καπάκι, ξεκινάει αμέσως η φάση των 16. Έλα ρε Κώστα, καλημέρα. Είπαμε να ετοιμάζει. Να ετοιμάζουμε σιγά σιγά για εκλογές. Θέλει να πάει υποψήφιος ο Κώστας. Να ετοιμάζει. 27 Σεπτεμβρίου δίνουν ως ημερομηνία εδώ και πολύ καιρό. Πώς ήταν το Πασόκ στη δημοσκόπηση? Είδες?
0: Μπα όχι.
1: Σε αυτή που είναι 30,4.
0: Τίποτα τίποτα.
1: Στις
0: 3 Αυγούστου λέει ελεύθερη ώρα σήμερα στο πρωτοσέλιδο κόβονται τα ταξίδια. 6 στους 10 αγνοούν το ψηφιακό κλουβί των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων.
1: Α, με τις ταυτότητες, ναι, σωστά.
0: Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 27 πολλά μπορούν να γίνουν. Πολλά μπορούν να γίνουν, λέει. Σχεδόν 3 χρόνια πήρε στον Πρωθυπουργό να βγάλει τη δικιά του, λέει. Και τώρα πήγε ο Κυριάκος και βγάλει πριν από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Άρα και εμείς δικαιούμαστε να μην πάμε ακόμα.
0: Α, μπράβο.
1: Να το δω, περίμενε. Ανοίγει ψαλίδα. 30,4 η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, περίμενε. Προηγείται με 13,3 μονάδες του Τσίπρα της Ελλάδας.

0: Ακίνητο λέει παραμένει το Πασόκ.
1: Αμάν ρε. Ακίνητο δεν παραμένει ένα Πασόκ.
0: Λέει εδώ, λέει δεύτερο το κόμμα Τσίπρα, βουτιά για Καριστιανού και σχεδόν ακίνητο το Πασόκ. Πολύ βελτιωμένη εικόνα της κυβέρνησης. Ακούσε!
1: Γαζώνει η κυβέρνηση.
0: Ακούς!
1: Βελτιωμένη με τόσα καλά που μας
0: 30,4 είναι η Νέα Δημοκρατία, 17,1 ο Τσίπρας, 11,4 το Πασόκ, τουλάχιστον είναι τρίτο. 7,5 η Ελπίδα. Και τουλάχιστον είναι διψήφιο, γιατί κάποιες δημοσκοπήσεις ήταν κάτω από 10%.
1: Πάλι καλά. Πάλι καλά, φίλε. Θα πάρω με το χάλκινο μετάλλιο.
0: Ναι. Η ελληνική λύση 5,7, το κουκουέ 6,2.
1: Παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ και ο Κώστας Ζαχαριάδης, λέει. Εκμές κατά της Κουνδούρου, άνοιγμα στο Τσίπρα.
0: Πάει και αυτό στο
1: Τσίπρα. Πάει και αυτός μετά τον...
0: Έφυγε και ο Ζαχαριάδης.
1: Πάει και ο Ζαχαριάδης.
0: Ναι.
1: Ωπα. Άρα τα λέμπορη.
0: Γεωργία μου, καλημέρα. Δεν έχουμε μάθει κάτι εμείς για λαγοκέφαλους στα παράλια εδώ πέρα.
1: Όχι, δεν τίποτα.
0: Ρωτάει, θέλει να πάει να κάνει μπάνιο του
1: Σαββατοκύριακο.
0: Μην ανησυχείς, μέχρι στιγμής εμείς δεν έχουμε ενημέρωση για λαγοκέφαλους στα παράλια. Έτσι.
1: Έτσι,
0: έχω σταματήσει εκεί στη Βάρκιζα στην Αθήνα. Δαγκών του Κανέλου, του τραγουδιστή, πώς τον είπαμε.
1: Να, εν τω μεταξύ κυκλοφόρησε ένα βίντεο τώρα στην Κρήτη με λαγοκέφαλους να κατατρώγονται μεταξύ τους. Λέει τόσοι πουλοί που είναι εκεί πέρα, λέει ο ένα. Όρμησαν εκεί πέρα στην Κρήτη.
0: Παναγία μου, ένα τρώει τον άλλο.
1: Το πρωί και λέω αμάν ρε φιλέ.
0: Το φυλάκι, το φυλάκι της Σάκαρη στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Το είδες μετά που πέρασε το Γούμπλεντον? Ναι,
1: το χρυσό μου.
0: Το είδες?
1: Αχ, το χρυσό μου.
0: Ετοιμάζονται για γάμο το 27.
1: Αχ, να φάμε κουφέτα πάλι. Λοιπόν, έχει εδώ πέρα τώρα.
0: Ακαιρικά θα μας τα πει ο κύριος Χαϊδάς 12 παρα 5. Εντάξει.
1: Όταν αγοράζεις βοντινό κρέας με κίτρινο ή λευκό λίπος, λέει, ποια είναι η διαφορά, ποιο είναι το καλύτερο κρέας, λέει.
0: Με κίτρινο ή λευκό λίπος.
1: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Α, ο Λουίς Χάμιλτον τα έχει με την Καρντάσια, ναι.
0: Ναι, ρε. Το καυτό ζευγάρι.
1: Με κάνει πιο ευτυχισμένο άνθρωπο, λέει ο Χάμιλτον. Αλίμονο.
0: Γιατί να μην σε κάνει.
1: Αλίμονο τώρα.
0: Κοντζάμ Κιμ Καρντάσιαν τώρα.
1: Αλίμονο Λεβέντι. Ο Γιώργος Καραμίχος, ποιος είναι αυτός, ρε.
0: Ηθοποιός.
1: Να, άνοιξε φίλο και έφτιαξε βλάχικη χορτόπιτα. Α. Αλλά όλοι κοιτούν το καλογυμνωσμένο σώμα που έχει στα 53 του χρόνια, λέει.
0: Συγγνώμη.
1: Yeah.
0: Άνοιξε φίλο, έκανε βλάχη χορτόπιτα και κοιτάνε όλοι το καλογυμνασμένο σώμα του.
1: Ναι, γιατί από τη μέση και πάνω ήταν γυμνός, φίλε. Ναι, ναι.
0: Οπότε,
1: ναι,
0: ναι. Φαντάσου τώρα, πέτυχε, δεν πέτυχε η πίτα, ναι, ναι. Τουλάχιστον τον είδαν οι θαυμάστες.
1: Α, η Μιράντα.
0: Βγήκε ο Πορτοσάλτε χθες, τώρα επειδή πες, θυμήθηκα τον Πάνο Βλάχο. Βγήκε ο Πορτοσάλτε χθες.
1: Προχθές.
0: Προχθές, πότε βγήκε. Ναι, ναι. Και είπε ότι αυτό που είπε ο Πάνος Βλάχος. Βάλτε σε ένα σάκο.
1: Βάλτε σε ένα σάκο.
0: Άδωνη και Πορτοσάλτε, πώς το είπε.
1: Βάλτε, πώς το είπε, να είναι κάπως έτσι.
0: Ουσιαστικά είναι σαν να λέω Πορτοσάλτε, αυτό που έκανε ο καλλιτέχνης δεν ήταν να παρακινεί τον κόσμο σε
1: ένα
0: βία τότε.
1: Ένα τραγούδι που είχε πει πριν από πολύ καιρό.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Πέρσι έγινε αυτό, πότε έγινε.
1: Συνελήφθη 43χρονος, λέει, σε πάρακο στη Θεσσαλονίκη, προσπάθησε να χτυπήσει την ανήλικη ανιψιά του με το λουρί του σκύλου.
0: Τι έκανε?
1: Προσπάθησε να χτυπήσει, λέει, την ανήλικη ανιψιά του με το λουρί του σκύλου.
0: Ό,τι να είναι. Και για τα μάτς θα πούμε μετά. Καλημέρα, Θανάση, καλημέρα. Αν και είπαμε ήδη νωρίτερα ότι το βράδυ 9 η ώρα έχει σούπα. Αυστραλία, Αίγυπτος.
1: Μία η ώρα τα ξημερώματα έχουμε Αργεντινή.
0: Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι.
1: Παρακαλώ, ακροτήρι.
0: Θα ξενυχτήσουμε, ναι, για να δούμε την Αργεντινή του Μέση.
1: Α, μπράβο. Ο Απόστολος Ρουβάς λέγε το Σάκη, δεν είχαμε
0: κοινό έδαφος. Παράπονο, έκανε παράπονο.
1: Κοινό έδαφος για να ζήσω το κομμάτι των κατακτήσεων, λέει.
0: Δεν με έπαιρνε μαζί του, ναι, στην,
1: ναι,
0: παρέα, λέει.
1: Δεν τον έπαιρνε, δεν τον έπαιζε. Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Σάκης Ρουβάς δεν με έπαιρνε.
1: Μπράβο, Σάκη.
0: Δεν λες καλύτερα να σε έπαιρνε εκεί με το ψινάκι, να σε βάζει και εσένα στο κότερο. Τι καιρό θα ήξερες μετά να μας πεις.
1: Είχαμε μια πολύ ωραία συνάντηση. Το σε ποιο νησί να
0: πω. Όχι, αυτός δεν είναι μετρολόγος, αυτός είναι μάγειρας. Συγγνώμη.
1: Μάγειρας είναι αυτός.
0: Ναι, είναι μετρολόγος, είναι ο Αρναούτογλου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τώρα που λες Αρναούτογλου, να, ο Γρηγόρης εδώ πέρα, αγκαλιά με τη Ρούλα Κορομιλά, λέει καλή συνέχεια στα όμορφα ταξίδια σου, Γρηγόρη.
0: Τώρα που είπες Ρούλα Κορομιλά, να στείλουμε την καλημέρα μας στο τεράστιο δήμαρχο Κώστα Τζαρακούλη. Μα είχε φέρει και Ρούλα Κορομιλά εδώ.
1: Και Ρούλα Κορομιλά και Άντζελα Δημητρίου και.
0: Τον πέτυχα προχθές, παραπροχθές.
1: Στεναρίκουβα.
0: Πότε ήταν στο φούρνο στο Μιχάλη εκεί στη γειτονιά και κάναμε μια ανάλυση. Νομίζω δεν πήρε ψωμικίνητο. Ένα τσουρεκάκι πρέπει να πήρε.
1: Τσουρεκάκι πήρε.
0: Ναι, πήρε
1: ψωμικίνητο.
0: Και κάναμε μια ανάλυση των πολιτικών, αθλητικών, κοινωνικών φαινομένων γενικότερα.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί ο Τζανακούλης είναι επιπαντός, επίστε του.
1: Ακριβώς.
0: Αν πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ, ναι.
2: Έλα, καλημέρα, Λεβέντε.
0: Ωραία,
1: καλώς το Λεβέντε.
0: Ναι, έλεγα και εγώ δεν θα μας πάρει για καλό Σαββατοκύριακο.
2: Έλατε, έλατε, που είστε λίγο. Λοιπόν.
1: Έλα.
2: Αυτή που είπε για το βουδινό, ποιο είναι το
0: ναι, κίτρο. Ναι, ναι, ναι, αυτό με το κίτρο και το λευκό λίπος. Ναι, εσύ ξέρεις μήπως.
2: Ναι, ξέρω. Το λευκό είναι το μοσχαράκι και το βουδινό είναι το κίτρινο.
0: Άρα καλύτερα λευκό, γιατί μας αρέσει το μοσχαράκι, που είναι πιο τρυφερό.
2: Ναι, αλλά για να ξέρει στο κασάπι, όσο και να το κόψουν το κίτρινο, κάπου θα αφήσει και στον πουλάνε το βουδινό για μοσχαράκι.
0: Άρα πρέπει να κοιτάμε από μόνοι μας το κομμάτι. Και αυτό που βλέπουμε ότι έχει κίτρινο, να λέμε φίλε, όχι το κίτρινο, το λευκό βάλε το λιπάκι. Το μουσκαράκι, όχι το βόδι.
2: Ναι, το βόδι μου.
1: Μουσκάρια.
2: Αυτό κάνει
0: μου. Μα για πόσο βόδι με πέρας και πας να μου δώσεις το κίτρινο.
2: Να σου πω ότι γίνεται. Αυτή γιατί είναι μαστόρια καλά, το καθαρίζουν πολύ καλά. Αλλά άμεσα εσύ μάγκας. Κάπου θα αφήσω σε κάποιο σημείο και θα το πάρεις χαμπάρι.
0: Ναι. Το θέμα είναι με το πάρεις χαμπάρι όταν το ανοίξεις το σπίτι μετά το... Κατάλαβες μετά τι δεν...
2: Καταρχήν πας στα δικά μας όλα τα χασάπικα, τέλος πάντων, σούπερ μάρκετ και παντού γενικά όλα και τους λες θέλω βουδινό και τους λένε ότι δεν υπάρχει. Δεν έχουν λέει.
0: Δεν έχουν...
2: Έτσι λένε πάντως. Εγώ σε όποιους πηγαίνω και λέω θέλω βουδινό.
0: Εγώ δεν είχα τέτοιο θέμα. Δεν ξέρω. Ναι.
2: Όχι, ρώτησε του, έχεις βουδινό. Για να δούμε τι δεν είπε. Όχι, δεν είπε.
0: Μάλιστα. Καλά μπάνια το Σαββατοκύριακο.
2: Ναι, αλλά κάτσε να σου πω και κάτι άλλο.
0: Άντε, πες.
2: Αυτός ο λαγοκέφαλος, μήπως ξέρουμε άμα υπήρχαν από πολύ παλιά.
0: Αχ, σε παρακαλώ. Δεν θα τα αντέξω να με πεις ότι και τους λαγοκέφαλους μας τους έφεραν.
1: Πρέπει να είναι εξέλιξη του γρασανοκέφαλου.
0: Είναι λόγω της κλιματικής κρίσης. Πέρασαν από τη διόρυγα του Σουέζ και μάλιστα έβλεπα μια ανάλυση. Επειδή πριν κάποια χρόνια έκανα και άλλο διάνοιξη τη διόρυγα του Σουέζ, μεγάλωσε και άλλο διόρυγα εκεί και περνά περισσότερο λαγοκέφαλη.
2: Δεν θέλω να σου πω αυτό κατάλαβες. Καλά δεν μιλάω γενικά το κερατό μου. Υπήρχαν ανέκαθε οι λαγοκέφαλοι από χρόνια δηλαδή.
0: Δεν ξέρω, ναι, μπορεί να υπήρχε.
2: Αυτό να πρέπει.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Μπορεί να είναι διασταύρωση.
1: Πιστεύω υπάρχουν από τότε που υπάρχουν και οι λαγοί να πούμε γιατί για να γίνει.
0: Μπορεί να βούτυξε ένα λαγό στη θάλασσα, να πάρει ένα κέφαλο.
1: Πήδηξε ένα κέφαλο και να έγινε,
0: έγινε
1: ο λαγοκέφαλος, έτσι. Ο λαγός πήδηξε τον κέφαλο και έγινε λαγοκέφαλος. Όπως βγαίνει και το τσουπανόσκυλο.
0: Ή ο κέφαλος στο λαγό, αν και δεν νομίζω.
2: Ναι,
0: δεν
2: είναι ο λαγός στο κέφαλο.
1: Από τότε που υπάρχουν οι λαγοί, υπάρχουν και οι λαγοκέφαλοι.
2: Άκου εγώ να σας πω τώρα, αυτό είπε ο Βαγγέλης στο Ευάγγελο, πάνω μια πολύ καλή κουβέντα. Είπε μήπως είναι από διασταύρωση.
0: Από διασταύρωση.
2: Και όντως έτσι είναι, από διασταύρωση είναι αυτό το πράγμα.
0: Αυτός είπε και ο Νίκος, ότι πήδηξε ο λαγός πάνω σε μια
1: κουβέντα.
0: Άρα για σταύρωση.
2: Ακριβώς αυτό είναι, αλλά δεν πειράζει.
1: Το τσουπανόσκυλο πώς βγαίνει, Ισάκη.
0: Το τσουπανόσκυλο πώς βγαίνει, ρε.
2: Το τσουπανόσκυλο είναι καθαρή η ράτα τσουπανόσκυλα. Είναι επιμηνικό.
1: Μήπως έγινε τίποτα ο τσουπάνης στο σκύλο και έγινε τσουπανόσκυλο.
0: Έχει 42 δευτερόλεπτα, πάμε σε χορηγούς. Λέγε γρήγορα.
2: Ναι. Λοιπόν, και θα ήθελα να σου πω και κάτι άλλο, ότι κάποιος εισαγγελέας να μπορεί να κόψει μια μπάλα που παίζουν εκεί στα γήπεδα αυτά. Να την κόψει στη μέση και να
0: κόψει μια μπάλα.
1: Και να την πράσουμε.
2: Και να την εξετάσουμε. Ναι.
0: Γιατί?
2: Στο Μουντιάλ. Να κόψει, να σχιστεί μια μπάλα επί τόπου σε μπροστά σου σε κάμερα, on camera, για να δούμε άμα υπάρχει μέσα τίποτα.
0: Σε τι σκέφτεσαι
1: ότι μπορεί να υπάρχει μπάλα μέσα και ευνοεί κάποιες ομάδες.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι.
1: Είμαι στο μυαλό του, ρε φίλε.
2: Εσύ
0: έχεις πει τόσα χρόνια κορυφές και κορυφές για κακίες.
1: Λοιπόν,
0: ότι θα μας έρθει ότι η μπάλα έχει μέσα κάτι.
1: Λοιπόν, φίλε, γιατί τον έπιασα, πρέπει να ανοίξει ένας εισαγγελέας την μπάλα που θα υπάρχει τώρα.
0: Να την κόψει
1: στη μέση. Να την κόψει στη μέση για να δει.
2: Άμα υπάρχει τσιπάκι μέσα.
1: Υπάρχει τσιπάκι.
0: Ο εισαγγελέας να την πάρει, να τη δώσει η ιατροδικαστή. Να την κόψει ο ιατροδικαστής και να την ψάξει.
1: Και να δούμε το DNA της μπάλας.
2: Όχι, δεν χρειάζεται αυτό. Χρειάζεται ότι γιατί η μπάλα μπορεί με κομπιούτερ από μακριά με το τσιπάκι για να αλλάζει τα φάλτσα, να παίρνει φάλτσα.
1: Το πιάσεις, μπράβο.
2: Και να τα κανονίζουν και να μπαίνει τον γκολ τέτοιο γκολ.
1: Είναι γιατί, τώρα καταλαβαίνω γιατί προχθές πήγε στο δοκάρι του αυτό του από τη Σενεγάλη και δεν μπήκε τον γκολ.
0: Γιατί είχε δοκάρι. Η Αμερική προχθές γιατί είχε δοκάρι. Άμα ήταν η Αμερική που είναι και διοργανώτρια χώρα θα το πατούσε όταν βάζει γκολ.
1: Εκεί δεν ήταν βλαμμένη μπάλα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Άντε γεια, το έχει τερματίσει εντελώς.
1: Λοιπόν, Θα το κάνω τώρα.
0: Ανάθεμα να έχει δει κανένα αγώνα Μουντιάλ. Δεν τον έχω για ποδοσφαιρόφιλο.
1: Ναι.
0: Πάμε Electronet VK Καζάνα.
1: Μα τι Καζάνα είσαι, ρε Καζάνα. Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνα επεμβαίνει.
0: Υγεία, πλυντήρια, κουζίνε, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ. Κλιματιστικά.
1: Κλιματιστικά. Καζάνα.
0: Βρέξει, χιονίσει.
1: Ο Λαρισαίο θα τον Καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
0: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη τη αρεσκία μα. Καβατσίνα κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
1: Τα ποτά μα είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνα.
0: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνει και delivery από την Καβατσίνα.
1: Wine and spirits.
0: Κάνε την κάθε μέρα γιορτή.
1: Καβατσίνα.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκι και τι φωτάκι, φωτάκαρο. Για να έχει το κεφάλι σου ήσυχο, ολοτιμολόγιο στο φωτάκι. Άσπρα κόκκινα και την απλέ. Φωτάκι.
0: Για ρεύμα.
1: Φωτάκαρο.
0: Για φυσικό αέριο.
1: Φωτάκι.
0: Πουθενά φθηνότερα. Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου στη Βίβουργα τη Μιχάλη και τώρα.
1: Νέο φωτάκι, φωτάκαρο Παναγούλη. Στην Ενούγουνία, Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
0: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
1: Απαντάζει μεγάλο Θεσσαλέμο και τούτο καλοκαίρι να συντημένο μόνο στο καβάλο.
0: Σομορφαίνει κι άλλο. Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στήλη ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
1: Μιλάμε για τρομερές και φοβερές καλοκαιρινές προσφορές του καβάλου.
0: Μοσκίτο Beach Bar, παραλία Αλεξανδρινής.
1: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στην παραλία Αλεξανδρινής και στο Μοσκίτο.
0: Η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση. Στην ξαπλώστρα σου μπροστά στο κύμα. Να χαλαρώνεις, να κάνεις βουτιές σου, να πίνεις την καφεδάρα σου.
1: Το φθαρμό του τρώσου.
0: Μοσκίτο, παραλία Αλεξανδρινής. Αυτό είναι Beach Bar για σένα.
1: Αυτό είναι Beach Bar.
0: Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Στην Αμυγδαλέα.
1: Σουσουράδα.
0: Γιατί τρώμε.
1: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ, παϊδάκι να γλύφεις και τα δάχτυλά σου κοντοσούβλι να πάθεις την πλάκα στο διαστημικό σκοκορέτσος και από άλλο πλανήτη βουκάνικο.
0: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ.
1: Κυριακή μεσημέρι. Σουσουράδα.
0: Θα φας καλά στην Αμυγδαλέα. Cougar Sport.
1: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα ότι μένουν κουγαράκια.
0: Κάζο αλτίσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Cougar.
1: Και κάτι παπουτσάρες. Και κάτι καλοκαιρινές προσφορές.
0: Πάμε γρήγορα, χορηγούς διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Πάμε.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Καβατσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Καβατσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Προσφορές με άλλο αέρα στην Electronet VK Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
5: Έλα τώρα στην Electronet VK Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
4: Μόνο στην Electronet VK Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Γι' αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
5: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
4: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
6: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
7: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο φωτάκισenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
6: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
8: Καβάλο, ο άντρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
9: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
10: Θέλεις γυμναστική?
11: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
10: Περπάτημα ή ποδήλατο?
11: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
10: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
11: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
10: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
11: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
10: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
11: E-shop cougarsport.gr.
10: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
12: TRT 95,1 FM στέρεο.
6: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
13: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
6: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
13: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
6: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
13: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
6: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
13: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
6: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
14: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
15: Εγώ θα σας τα πω.
14: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
15: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
16: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
14: Εισιτήρια, μόρ.
17: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
18: Τρουφαλντίνο
17: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνουν. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια, μόρ.com.

0: φτάνει, δεν μας φτάνει.
1: Πάμε γρήγορα να δούμε τα καιρικά φαινόμενα, γιατί το Σαββατοκύριακο μας λένε ότι λίγο καιρό θα μας τα χαλάσει. Για να δούμε,
0: παιδιά,
1: ισχύει ή όχι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει ο
1: καιρός. Ξεκινάμε από σήμερα, Παρασκευή. Δώσε.
0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε πατριώτες. Παρασκευή Δαμασιώτη σήμερα. Κανόνιση 4 μπούρα κρατάω για το Δαμασιώτη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Παρασκευή, παιδιά, σήμερα.
1: Και από μένα 5.
0: Λοιπόν, ηλιοφάνεια. 6 ώρα όμως με 7 έχει πιθανή βροχή το απόγευμα.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι, πιθανή βροχή. Μπορεί να βρέξει, μπορεί να με βρέξει.
1: Ορίστε.
0: 36 βαθμοί Κελσίου.
1: Ζέστη θα έχει πάντως 36
0: βαθμοί Κελσίου.
1: Αύριο Σάββατο.
0: Σάββατο, αύριο συννεφιά, θα βγει και λίγο ήλιος αργά. 35 με 36 βαθμοί Κελσίου.
1: Δεν κοιτάς λίγο στα παράλια για γιόκαμπος και τέτοιο, τι καιρό θα έχει αύριο.
0: Θα δούμε, ρε, εντάξει, σιγά.
1: Δεν προλαβαίνω να κοιτάξω τώρα. Για αύριο τι λέει, πόσο θερμοκρασία?
0: 35 με 36.
1: Καλά είναι 35.
0: Κυριακή συννεφιά, ξεκινάμε ηλιοφάνεια, μετά πέφτουμε στις 32 βαθμούς την Κυριακή. Καλά, μια χαρά είναι όμως, ε.
1: Okay.
0: Δευτέρα 6.
1: Χωρίς βροχή.
0: Ηλιοφάνεια κάργα, 34 βαθμοί Κελσίου τη Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Τρίτη 7 Ιουλίου, Καραμπουζουκλίδες. Ηλιοφάνεια 35 βαθμοί Κελσίου. Τετάρτη 8 Ιουλίου, ηλιοφάνεια κάργα 35 με 36 βαθμοί Κελσίου.
1: Τα ίδια δηλαδή. Ναι.
0: Πέμπτη 9 του μήνα, ηλιοφάνεια 34 βαθμοί Κελσίου. Τα ίδια πράγματα βλέπουμε, ωραία, και την Παρασκευή.
1: Ωραία. Άρα δεν θα είναι κάτι ιδιαίτερο από ό,τι φαίνεται προς το παρόν τώρα τουλάχιστον. Δεν θα αλλάξει πολύ η θερμοκρασία και ο καιρός γενικότερα.
0: Τι θες να δω,
1: Αγιώκαπο, εδώ στα δικά μας τα παράλια, στην Πιερία θα πας. Εδώ Αγιώκαπο, Ευελίκα.
0: Προς Αγία Μεριά, φιλαράκι, αύριο Σάββατο. Συννεφιά 28 με 29 βαθμοί.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Και θα έχει μια βροχή τα ξημερώματα.
1: Τα ξημερώματα,
0: Κυριακή, για να δω και την Κυριακή τώρα. Τα ξημερώματα πάλι θα γίνει μια βροχούλα.
1: Μας
0: μετά έφτιαξε. Μια χαρά θα είναι.
1: Μας έφτιαξε, θέλουμε να πάμε για
0: καμπάνια. Υπέροχα, παιδιά. Μάλιστα. Υπέροχα.
1: Όχι, 9 είναι. 9 η ώρα. Αίγυπτος, Αυστραλία. Αυστραλία, Αίγυπτος.
0: 8 η ώρα.
1: 9 είναι το μάτσα.
0: Ή 8 ή 9.
1: 9 είναι.
0: Δεν το βλέπει κανένα αυτό.
1: Ναι, τι βλέπεις.
0: Α, Αίγυπτος, Αυστραλία.
1: Εγώ βλέπω πολύ χ. Γιατί είναι σκληροτράχυλη η Αυστραλία. Και το χ βλέπω το έχει πολύ πεσμένο. 2,90 το έχει.
0: Ναι, άσου χ. Αίγυπτος ή
1: χ. Αυστραλία, Αίγυπτος.
0: Χ2. Ναι.
1: Καλά, μία η ώρα γιατί είναι πράσινο κροτήρι, νομίζω.
0: Άσος.
1: Περιμένουμε να δούμε άσο και περιμένουμε να δούμε και καλό παιχνίδι.
0: Και αν αυτό θα το κάνει, γιατί θα έχει την ειδική μπάλα αυτού του Κουσάκης να πούμε και θα βάλει γκολ η Αργεντινή.
1: Και για μένα το πιο έτσι εντυπωσιακό μάτς θα είναι 4,5 τα ξημερώματα. Θα δούμε αν θα επιβεβαιωθώ. Κολομβία Γκάνα.
0: Άσος.
1: Σκληροτράχυλ και Γκάνα. Αλλά η Κολομβία είναι όπως την είδα εγώ.
0: Σύντροφε.
1: Αυτά. Και επειδή ρίξαμε μια γρήγορη ματιά, το Σάββατο έχει την Γαλλία 12 η ώρα.
0: Γαλλία Παραγουάη, Κυριακή.
1: Καναδά Μαρόκο έχει 8 η ώρα.
0: Ναι, ναι, Κυριακή βράδυ έχει Βραζιλία Νορβηγία.
1: 11 η ώρα Βραζιλία Νορβηγία.
0: Και
1: ξημερώματα Δευτέρας 3 η ώρα.
0: Μεξικό Αγγλία.
1: Μεξικό Αγγλία. Ετοιμαστείτε, 3 η ώρα τα ξημερώματα.
0: Και Δευτέρα 10 η ώρα το βράδυ μετά, Πορτογαλία, Ισπανία.
1: Άλλη μια εβδομάδα έφτασε στο τέλος εδώ στο ραδιόφωνο της TNT.
0: Άιντε, πάμε.
1: Electronet VK Καζάνα.
0: Καζάνα, ολέ.
1: Καβατσίνα κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
0: Τα ποτά μα είναι φίνε από την Καβατσίνα.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα είναι το όνομα.
0: Φωτάκι και πάει σε Ελλάδο.
1: Καβάλων αντιθούμε αγόρια.
0: Απαντάζ μεγάλο να συντημένο στο καβάλο.
1: Μοσκίτο Μπισμπαρ.
0: Ορμάτε στο Μοσκίτο Μπισμπαρ.
1: Κούκαρ Σπορ.
0: Όλα τα παιδάκια τιμένα κουκαράκια.
1: Και για να φας καλά.
0: Σουσουράδα στην Αμαγδαλέα.
1: Ήταν ο κύριος Νίκος Χαϊδάς.
0: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλάκας.
1: Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Άντε, τσάω. Bye bye.
2: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Προσφορές με άλλο αέρα στην Electronet
2: ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
3: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
2: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα και άλλο ένα στη μισή τιμή. Γι' αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
3: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
2: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
4: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
5: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού Γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
6: Ο ορυκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
7: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
8: 16 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση more.com.
9: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
10: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
9: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
10: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
9: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
10: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
9: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
10: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
9: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: η Μέλισσα, η δικιά μας, η καλύτερη βιομηχανία ζυμαρικών και τα markets Μασούτης με πολύ ωραίες προσφορές συνεχώς.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
2: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, είδη υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
2: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
3: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνήγος δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
4: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein, με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.

0: Ξεκινάω με επιστολή.
1: Πήρε ύφος. Για να ακούσουμε.
0: Δεν θα πω τίτλο.
1: Όχι, δε.
0: Γιατί δεν σκουστάρω.
1: Εσύ γουστάρεις, τι ωραίος τρόπος. Μπράβο, μπράβο.
0: Είμαι ένας άνθρωπος που δεν του αρέσουν καθόλου οι εκπλήξεις.
1: Ούτε και εμένα μου αρέσουν.
0: Και ειδικά το αν είναι σαν αυτή που θα σου περιγράψω. Είχε φαγωθεί να γνωρίσω τη μητέρα του. Εγώ δεν ήθελα, γιατί θεωρούσε ότι έπρεπε να περάσει λίγος καιρός ακόμη. Anyway, κανονίζουμε να βγούμε για φαγητό και τι συμβαίνει. Πάμε στο εστιατόριο και τσουπ εμφανίζεται και η μαμά του. Κάθισε μαζί μας στο τραπέζι, φάγαμε, εγώ να ξέρω καταπίνω και να θέλω να φύγω. Να πω ότι δεν τη συμπάθησα με την καμία όμως και το ίδιο πιστεύω και εκείνη. Του είπα να μην με ενοχλήσει για λίγες μέρες για να ηρεμήσω και τώρα τον σκέφτομαι. Καλά ρε παιδιά, συγγνώμη. Αν το έκανα προειδοποίητα καταλαβαίνω τον εκνευρισμό. Αν βιάστηκε. Από... Είσαι εδώ.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί δεν συμμετέχεις και διαβάζεις κάτι και με γράφεις. Τοποθετήσου.
1: Όχι, ξαναπέσα από την αρχή όλα.
0: Τοποθετήσου. Σε τι αφού άκουσε.
1: Ωραία Παναγία μου.
0: Παιδιά, είναι τραβηγμένο. Εντάξει, την ευνηδίασε με το να εμφανιστεί η μάνα ξαφνικά. Αλλά δεν είναι
1: τώρα ωραίο, ρε παιδί μου. Αυτές οι εκπληκτοί έκπληξη είναι αυτή. Έκπληξη είναι, αχ, σου πήρε αυτό το πολύ ωραίο δώρο. Αχ, θα...
0: Πολύ συναισθηματικό.
1: Θα
0: αυτό.
1: Επιλέξουμε. Είναι... Όχι, θα πάμε Σαββατοκύριακο μια έκπληξη σούκου.
0: Γιατί ρε παιδιά, ο άντρας πρέπει να κάνει το δώρο, ο άντρας πρέπει να κάνει
1: όχι
0: δώρο την.
1: Όχι, και αντίστροφα. Όχι. Συμφωνώ.
0: Όχι.
1: Όχι, όχι.
0: Εσύ έκανες δώρα.
1: Συμφωνώ.
0: Ήσουν πάντα πλούσια.
1: Άμορα, σταμάτα τώρα τα χαζά.

0: λίγο το
1: 1896 εγκαινιάζεται ατύπως στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones. Γιατί ονομάστηκε έτσι?
0: Δεν ξέρουμε.
1: Πήρε το όνομά του από τα επίθετα δύο δημοσιογράφων που τον δημιούργησαν, του Charles Dow και του Edward Jones.
0: Μάλιστα.
1: Dow Jones. Το 1962 η Γαλλία ανακηρύσσει ανεξάρτητη την Αλγερία. Το 1963 δηλητηριάζονται 89 άτομα από κόλυβα στο χωριό Χήμαρος των Σερών. Έκλεισε μετά το ζαχαροπλαστείο σίγουρα. Παιδιά, αν έμεινε ανοιχτό, είναι βλάκες οι άνθρωποι που το κράτησαν ανοιχτό.
0: Αλλά εξυμβεί και αλλού αυτό.
1: Το 1964 έχουμε πρωτοφανή επεισόδια στη Βουλή από 300 περίπου οπαδούς του υποστηριζόμενου από την ΕΡΕ υποψηφίου Δημάρχου Αθηνών Γεωργίου Πλητά. Οι μενόμενοι πρωταγωνιστές των επεισόδιων με επικεφαλής τον γνωστό λογοτέχνη Ρένο Αποστολίδη φτάνουν μέχρι την αίθουσα της Ολομέλειας, κραυγάζουν συνθήματα υπέρ του Καραμαλή και κατά του Παπανδρέου και ξυλοκοπούν βουλευτές και οι αστυνομικοί, λέει, τους χάζευαν. Στην Ιταλία το 1995 ανακρίνεται ο πρώην δικαστής Αντώνιο Ντι Πιέτρο, ο οποίος κατηγορείται για υπεξαίρεση χρημάτων και κατάχρηση εξουσίας. Το 1996 η κυβέρνηση της Γαλλίας απαγορεύει την κατασκευή, χρήση και διάθεση στην αγορά του αμιάντου ως εξαιρετικά καρκινογόνου και τοξικού υλικού, και το 2002 εντοπίζεται μετά από μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας η κεντρική γιάφκα της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη στα Πατήσια. Το 1962 γεννιέται σαν σήμερα ο Τόμ Κρούζ. Ο φίλος σου. Βάλε κάτι ρε παιδί μου. Από ποιο?
0: Είναι καρκίνος. Σωστά. Λοιπόν,
1: το άλλο που πετούσε, Top Gun, και εκείνο είναι γνωστό.
0: Είναι καρκίνος.
1: 3 Ιουλίου. Είναι, ναι. Και από θανάτους το 1971 ο Jim Morrison.
0: Ο κούκλος.

0: Διάλειμμα, κυρίες μου και κύριοι, ερχόμαστε σε δύο λεπτά. Έχουμε την BMW Παπαδόπουλος να κάνετε test drive το X2, το καταπληκτικό αυτό αυτοκίνητο. Έχουμε την Alpha Good με ό,τι έχει να κάνει με ξύλο, με τα καλύτερα έπιπλα. Τα markets Μασούτης με προσφορές φοβερές. Και βεβαίως την καλύτερη βιομηχανία Ζυμαρικών. Μιλάμε πάντα για τη Μέλισσα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
2: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
2: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
3: Ο κακός ο λύκος πείνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολατσιό στα Τρία Γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα Τρία Γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον Ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία, ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά. Καλύτερα.
4: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
1: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
6: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
7: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
6: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
7: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
6: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
7: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
6: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
7: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
6: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
8: Και τι άλλο, τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
8: Πέρσες, 7 Ιουλίου, Λάρισα, Κυποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
10: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
11: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12 μελή θίασο.
10: Μύδια.
11: 14 Ιουλίου, Λάρισα, Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
10: Προπόληση ticketservices.gr.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν ο Σωτήρης, η Τούλα και ο Λίος, 95,1. Εμείς μαζί.
1: Λίο,
0: δεν είπα Λίος. Είπα Λίο στους 95. Πήρες το σίγμα, το κόλλησες όπου σε βολεύει, να κάνεις τα ξυπνάδες. Μέχρι και τη μία, εμείς μαζί δεν κάνουμε. Στους είπα ο Λίος, στους 95. Και πήρε το σίγμα και είπε ο Λίος. Α, καλά. Μέχρι και τη μία λοιπόν, με το εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Πριν από μερικά χρόνια η ιδέα των αναστηθούν ζώα που έχουν εκλείψει με την πάροδο των χρόνων που έχουν φύγει.
1: Τύπου τυρανόσαυρο.
0: Εδώ και
1: τέτοια.
0: Μπράβο. Είναι ένας τύπος εδώ. Τύπος. Ο τύπος είναι, πρέπει να είναι
1: ο
0: μεγάλη.
1: Τύπος στη γωνία,
0: διάνοια. Ο τύπος
1: αμαρτία.
0: Είναι διάνοια. Τώρα είναι καθηγητής AI και είναι και επίσης σε δύο πανεπιστήμια. Διδάσκει και στο Harvard και στο MIT. Είναι ο George Church. Πρέπει να είναι διάνοια μεγάλη τώρα. Θα συνεργαστεί με έναν ακόμη επίσης του ιδίου μυαλού και επιστρατεύουν τώρα ως τα μαμούθ για να πάρουν DNA και θέλουν να αναγεννήσουν τα μαμούθ που βρέθηκαν στον αρκτικό κύκλο και να αναγεννήσει το ίδιο σε αυτό, παιδιά. Είναι πιθανόν. Δεν ξέρω αν θα ζούμε εμείς, ρε Σωτήρη, εγώ ειδικά και είμαι μεγαλύτερη σας, θα προλάβουμε να δούμε τέτοια επιτεύγματα. Θα είναι ασύλληπτα
1: εντυπωσιακό. Εσείς η μπεμπέκα της εκπομπής, το μωράκι.
0: Λες, καλή, θα προλάβουμε.
1: Το μπεμπεδάκι, το νήπιο που
0: αλλά
1: θα πάει πρώτη.
0: Πιστεύω ότι τα παιδιά σας θα τα δουν αυτά, παιδιά. Σίγουρα.
1: Δεν είναι ωραίο να τα δουν.
0: Να βλέπουν, να επισκέπτεσαι, ας πούμε, ένα πάρκο, αλλά Spielberg, θυμάστε, το Jurassic, που θα έχει μέσα μαμούθ και τα λοιπά και θα πηγαίνεις να κάνεις τριήμερο στο πάρκο αυτό. Τι ωραία, μα τι ωραία.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

0: Το καλοκαίρι είναι η εποχή του παγωτού.
1: Ε, ναι, και το χειμώνα εγώ το τρώω.
0: Εμένα που μ' αρέσει.
1: Εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ και το χειμώνα.
0: Εμένα που μ' αρέσει, ρε παιδί μου, να δοκιμάζω γεύσεις και πράγματα. Τώρα παγωτό με στρίδια και σόγια.
1: Όχι, συγγνώμη, δεν θα πάρω ευχαριστώ.
0: Όχι, σόγια μ' αρέσει.
1: Απαπα, έφαγες κανένα μπιφτέκι σόγιας?
0: Παιδί μου, σόγια σος.
1: Α, σος. Νόμιζα,
0: όχι, πιθανόν έλεγε σόγια, αλλά φαντάζομαι αφού λέει
1: σόγια
0: στρίδια.
1: Σόγια σος μου αρέσει πάρα πολύ. Στο
0: αφού
1: μπαρμικιού.
0: Λέει στρίδια, θα ρίχνω από πάνω κάτι τέτοιο.
1: Α.
0: Έχει επιδόρπια καλυμμένα με μάτσα. Έχει παγωτό σερβιρισμένο μέσα σε μπολ με ράμεν.
1: Έχει βγει παγωτό μάτσα. Δεν θυμάμαι ποια εταιρεία, δεν μπορώ να την πω. Μπορώ.
0: Όχι. Okay.

0: Την ώρα που πετιούνται 10 εκατομμύρια τόνοι κατά κάθε καφέ, ακούστε τι.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται. Στη Νότια Κορέα, αυτή η Κορέα πόσο μπροστά είναι, παιδιά.
1: Καθόλου.
0: Πολύ.
1: Αν αξιολογήσω αυτό
0: τεχνολογία,
1: που παράγει
0: πολύ.
1: Θέμα, είναι πίσω αιώνες οι άνθρωποι.
0: Τι
1: είναι χάλια.
0: Καλά, εντάξει, πού να συνοηθώ τώρα. Εγώ συνεννοήθηκα τώρα 40 χρόνια κοντά. Στη Νότια Κορέα λοιπόν ανακάλυψαν τρόπο να μετατρέψουν τα υγρά υπολείμματα του καφέ, σε καύσιμη ύλη, παιδιά. Τεράστια ποιότητα λέει, εξαιρετική καύσιμη ύλη και το κατάφεραν. Έγινε πάρα πολύ εντυπωσιακό είναι αυτό. Μακάρι. Έβρικα στη Νότια Κορέα.

0: Τώρα σας, αυτό είναι συγκλονιστικό. Κάντε, κυρίες μου και κύριοι, ένα πείραμα. Βάλτε ένα φρούτο στο σπίτι, τυλίξτε γύρω του από αυτά που έχουν περισσότερο τα smartwatch, δέστε το, και λένε ότι υπάρχει σφιγμός στα φρούτα, παιδιά.
1: Ναι.
0: Συγκλονιστικό.
1: Γι' αυτό σου έδωσα αυτή την είδηση.
0: Πολλά φρούτα λέει.
1: Γιατί ξέρω θα κάνεις αυτές τις υπερβολές, τα θεατρινίστικά σου.
0: Περίμενε. Δίνουν μετρήσεις. Πολλά φρούτα. Αποκαλύπτουν ταχύς παλμούς, τα κτινίδια, οριακή βραδικαρδία, η
1: το
0: μπανάνα.
1: Σωστό είναι
0: θα
1: παλαβώσω. Τα κτινίδια.
0: Ακτινίδια λέγονται ή ακτινίδια. Ακτή. Σωστά τα είπα.
1: Όχι, εγώ είπα τα κτινίδια. Χωρίς αλφα.
0: Α, ναι.
1: Επειδή ενώνω τα δύο αλφα.
0: Καλά.
1: Το σωστό είναι τα κτινίδια.
0: Λοιπόν, η οριακή λέει βραδικαρδία, διαβάζω και τις μπανάνες.
1: Και λέει ναι, εντάξει, τη λέω εγώ μια βλάχη.
0: Παιδιά, ναι. Είναι εκπληκτικό αυτό. Ανοιχνεύουν τα smartwatches το σφιγμό. Α. Θα τρελαθώ. Θα πάω τώρα. Εγώ δεν έχω smartwatch. Έχει κολλητή μου, θα το πάρω. Μόνο και μόνο το τυλίξω μια μπανάνα ή ένα μήλο. Φοβερό.

0: Ήρθε η ώρα. Σας αποχαιρετούμε, κυρίες μου και κύριοι. Καλό Σαββατοκύριακο. Δευτέρα, πρώτο Θεός, θα είμαστε παρέα στις 12. Να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Να πάτε για μπάνιο. Να γλεντήσετε, να διασκεδάσετε. Να φάτε υπέροχα θαλασσινά. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Εννοείται πρώτο ο Θεός, μην κάνουμε.
1: Ο κόσμος δεν έχει να φάει, να βγάλει το μήνα. Και λέει το πρώτο Σαββατοκύριακο του μήνα, για να μην σας μείνει τίποτα, πάτε για μπάνια και να φάτε θαλασσινά.
0: Επειδή πληρώθηκαν,
1: γιατί
0: παιδί.
1: Είναι το σουβλάκι, ας πούμε, το θαλασσινό.
0: Λοιπόν, τώρα είναι δυνατόν.
1: Αυτή είναι η διαχείριση του χρήματος από την Τούλα.
0: Είναι δυνατόν να ευχηθώ εγώ
1: σε
0: τώρα,
1: μια εβδομάδα δεν έχω τίποτα.
0: Να μου χαλάσει την ευχή. Η Alpha Good. Έχουμε τα markets Μασούτης με πολύ ωραίες προσφορές. Την βιομηχανία Ζυμαρικών Μέλισσα και την BMW Παπαδόπουλος. Να κάνετε test drive το X2 στο 6ο χιλιόμετρο Λάρισας Τρικάλων. Είναι η αγαπημένη μας χορηγή. Να είστε καλά, σας φιλούμε. Τη Δευτέρα τα καλύτερα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Valma το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
4: Η Γιονάτη πεινούσε. Πεινούσε γιατί οι νάνοι έφτιαξαν κρέπες. Και να οι πραλίνες, και να οι σαντιγιές. Πού να τα φάει αυτά η Γιονάτη που έκανε διατροφή? Γιατί το καλοκαίρι ήθελε να βγει με το ξόπλατο στο δάσος. Ήθελε κάτι ελαφρύ. Γι' αυτό έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο. Και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής, και στυλάκι θα ήταν, και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι, και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
6: TRT 95,1 FM Stereo.
7: Ο ορυκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Έλα βρε, όλοι οι Λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
9: Όλοι εκτός από τον Victrix της Siemens.
8: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
9: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλακτικό. Έχει κυκλοφορητή γκρούτφος, παρέχει 24 και όχι 20 κιλοβάτ και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Siemens, φίλε, κορυφή!
8: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
9: Άσε τι άκουσες και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Siemens. Στους Λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
8: Φίλε, με έπεισες. Siemens.
10: Siemens, ο ηγέτης τους Λέβητες αερίου.
11: Όλα τα νέα μοντέλα Siemens θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Ταξιδεύοντας με τον ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας
0: με τον ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
5: Εισιτήρια.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: CRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.

0: Στην ενοχή των δύο πρώην ανωτάτων στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και Αθανασίας Ρέπα για τους χειρισμούς στους ελέγχους αγροτικών ενισχύσεων αποφάσισε το Τριμελές Πλημελίο Δικείου Αθηνών. Παράλληλα, αναβάθμισε σε κακούργημα την κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου από υπάλληλο.
1: Έρχονται σαρωτικές αλλαγές στις πολυκατοικίες και στις σχέσεις συνιδιοκτησίας. Με νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης θα επιτρέπεται η κατάτμηση ή ένωση διαμερισμάτων, ακόμη και όταν αυτό απαγορεύεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας, ενώ θα απλοποιηθεί η διαδικασία ίσπραξης κοινοχρήστων.
0: Την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης. Εκφράζει τη στήριξή του στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και αναφέρει σε ανάρτησή του: ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Τσίπρα στις εκλογές δεν μπορεί να είναι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ.
1: Συνελήφθη 50χρονο στη Θεσσαλονίκη ύστερα από καταγγελία της 49χρονη σύζυγου του για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του σχηματιστική δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στο αρμόδιο ναυτοδικείο, καθώς πρόκειται για ένστολο του λιμενικού σώματος.
0: Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι υπήκοοι που επιχείρησαν να περάσουν δεκάδες όπλα και γεμιστήρες στη χώρα μας. Οι αρχές εντόπισαν δύο φορτηγά που εκτελούσαν διεθνείς μεταφορές και πέρασαν από τον συνοριακό σταθμό του Εύρου. Τα πιστόλια που δεν είχαν συριακούς αριθμούς ήταν καλά κρυμμένα.
1: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν συστηματικές απάτες σε βάρος πολιτών, εμφανιζόμενοι ως υπάλληλοι εταιρείας ηλεκτρικού ρεύματος ή ως λογιστές, πάνω από 1,6 εκατομμύρια ευρώ ηλία της.
0: Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στον Ερυθρό 17χρονος Βρετανός που έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης Mini Market, ο οποίος φέρεται να πούλησε αλκοόλ στο νεαρό και σε ένα φίλο του.
1: Στα αθλητικά, πρόκριση για Ισπανία, Πορτογαλία και Ελβετία στους 16 του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Η Ισπανία νίκησε με 3-0 την Αυστρία, η Πορτογαλία απέκλεισε με 2-1 την Κροατία και η Ελβετία επικράτησε με 2-0 της Αλγερίας. Στην επόμενη φάση θα παίξουν η Ισπανία με την Πορτογαλία και η Ελβετία με τον νικητή του αγώνα Κολομβία-Γκάνα.
0: Στο Ολυμπιακό Στάδιο θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός για 2 χρόνια, δηλαδή όσο καιρό διαρκέσουν τα έργα για το νέο Καραϊσκάκης, όπως ανέφερε ο πρόεδρος Βαγγέλης Μαρινάκης κατά την παρουσίαση του νέου γηπέδου.
1: Και νεφώσεις στα υπηρετικά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι στα ορεινά. Ανέμοι βόρειο-δυτική έως 5 μποφόρ, στους 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη. Άστατος ο καιρός το Σαββατοκύριακο με μπόρες, χαλαζοπτώσεις και σφοδρούς ανέμους.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Για τα προβλήματα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει τώρα ο Παναγιώτης Βολάνιος.
3: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κεφισού από Ρέντι μέχρι Αγίου Αναργύρου λόγω πρόσκουρσης γιο ταχύ που σημειώθηκε νωρίτερα στο ύψος της Ιεράς Οδού στο Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Καϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο. Πυκνή ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος στο κόκκινο είναι σταδίου και Πατησίων στην Ομόνοια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας σε Πανόρμου Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται ανατμήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο σε Άλυμο και Ελληνικό. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος σε Γλυφάδα και Ελληνικό, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Πετράλωνα και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στη Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15 έως 20 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Αντιπαράθεση είχαμε νωρίτερα στη Βουλή μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά τη συζήτηση επερώτησης βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Για μια τεράστια ευκαιρία που πήγε χαμένη, μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, προαναγγέλλοντας ότι θα γίνει έλεγχος ακόμη και στο τελευταίο ευρώ. Εισπράξαμε χρηματοδοτήσεις 24 δισεκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαμψης, αντέτεινε ο Νίκος Παπαθανάσης, καταλογίζοντας την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη άρνηση της πραγματικότητας. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Γιώργος Λιγκουρέτζος μας ενημερώνει αναλυτικά.
4: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Με ένταση κλείνει η εβδομάδα για το κοινοβουλευτικό έργο, καθώς η παρουσία του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, στην επίκαιρη επερώτηση που είχε καταθέσει το κόμμα του για τα ζητήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, ανέβασε τους τόνους. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι με την πολιτική αλλαγή, η οποία θα προκύψει μετά τις επόμενες εκλογές, θα υπάρξει έλεγχος, θα ελεγχθεί μέχρι που πήγε και το τελευταίο ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μάλιστα έκανε λόγο για πονηρούς οι οποίοι θα αποκαλυφθούν και οι οποίοι κέρδισαν εις βάρος της κοινωνίας, καταλογίζοντας την κυβέρνηση ότι είναι πρωταθλητές όχι μόνο στην τοξικότητα, αλλά και στις απευθείας αναθέσεις, στους δίθεν διαγωνισμούς που είναι στημένοι υπερχαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να σας πω ότι ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος απάντησε εκ μέρους της κυβέρνησης, απέκρουσε κάθε μούμφη της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη διαχείριση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Καταλόγησε στο ΠΑΣΟΚ ότι δεν έχει δει ότι όσα περιγράφει στην επίκαιρη επερώτησή του έχουν αλλάξει. Μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι οι τόνοι ανέβηκαν πάρα πολύ όταν ο κύριος Παπαθανάσης και με ένα ύφος ειρωνικό, αλλά μάλλον νομίζω ότι το πίστευε κιόλας. Είπε, καταλόγησε στο ΠΑΣΟΚ ότι συνέταξε την επερώτησή του με τη βοήθεια της τεχνικής νοημοσύνης. Μάλιστα είπε ότι το ΠΑΣΟΚ ζήτησε από το AI να βρει μόνο τα αρνητικά στοιχεία του Ταμείου Ανάκαμψης. Εκεί υπήρξε μια οργισμένη αντίδραση από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι χτυπώντας τα έδρανα είπαν στον κύριο Παπαθανάση να ανακαλέσει άμεσα. Ο κ. Παπαθανάσης τόνισε ότι δεν θα επιλέξουμε και δεν επιλέξαμε ανάπτυξη με περισσότερους φόρους. Η πραγματική εικόνα είναι ότι η καλή πορεία της οικονομίας επιβραβεύεται σε όλους τους διεθνείς δείκτες. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να ασκεί κριτική, δεν μπορεί όμως να διαγράφει τα αποτελέσματα.
0: Βάζεις μια άνω τελεία, Γιώργο, να ακούσουμε τι δήλωσαν πριν από λίγο στη Βουλή οι κύριοι Ανδρουλάκης και Παπαθανάσης.
5: Τις επόμενες εκλογές, με την πολιτική αλλαγή, θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ. Πώς αξιοποιήθηκε και ποιοι πονηροί κέρδισαν εις βάρος της κοινωνίας. Γιατί είστε πρωταθλητές, όχι μόνο στην τοξικότητα, όχι μόνο στο πελατειακό κράτος, όχι μόνο στην κατάρρευση του κοινωνικού κράτους, όχι μόνο στην αποδόμηση των θεσμών της δημοκρατίας και του κοινοβουλίου, αλλά και στις απευθείας αναθέσεις. Μία τεράστια χαμένη ευκαιρία ήταν η διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ευθύνη σας και η κρίση των πολιτών θα είναι αυστηρή.
6: Σημερινή συζήτηση αποκαλύπτει μια ουσιαστική αντίφαση. Το ΠΑΣΟΚ προσέρχεται στη Βουλή για να περιγράψει μια αποτυχία που τα ίδια τα γεγονότα την έχουν διαψεύσει. Καταθέτει μια επερώτηση η οποία αποτυπώνει την εικόνα μιας προηγούμενης χρονικής στιγμής και επιχειρεί να την παρουσιάσει ως σημερινή πραγματικότητα. Και θα μπορούσα να πει, κύριε Γερουλάνε, επειδή εσείς είστε ο συντάκτης αυτής της επερώτησης, ότι μάλλον δώσατε εντολή σε κάποιο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης να σας συντάξει.

0: ότι οι εμπριστικές αναφορές και η διαρκή στοχοποίηση αντιπάλων ενδέχεται να οπλίσουν το χέρι κάποιου τρελού.
1: Ναι, είναι αυτό που παρακολουθούσαμε από νωρίς χθες το πρωί στην αίθουσα της Ολομέλειας, μια ένταση δηλαδή γύρω από τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, η οποία κόστησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Ο κ. Καραγκούνης, ο Υφυπουργός Εργασίας, αργά το βράδυ και προς το κλείσιμο της συνεδρίασης, είπε ότι κάποιοι εδώ μέσα πηγαίνετε σε δικαστήρια και υποστηρίζετε δολοφόνους και δεν έχετε την τροπή να έρχεστε και να επιτίθεστε στη Νέα Δημοκρατία, ενώ το αίμα που έχει χυθεί είναι νοπό. Και αμέσως μετά, όπως περιέγραψες, απευθυνόμενος στα έδρανα της αντιπολίτευσης, επί της ουσίας άφησε έναν σαφή υπαινιγμό ότι όταν η αντιπολίτευση μπαίνει στο κοινοβούλιο και αποκαλεί τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δολοφόνους, κλέφτες και απατεώνες, δεν το κάνει αφελά της ή από πολιτική άγνοια, αλλά προφανώς το κάνει από πολιτική αφέλεια, λέγοντας ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί και να οπλίζει το χέρι κάποιου τρελού. Η αναφορά αυτή του κυρίου Καραγκούνη προκάλεσε την οργισμένη απάντηση από την αντιπολίτευση. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ, ο κύριος Χριστίδης, μίλησε για εμφυλοπολεμικά πάθη, καλώντας τον κύριο Καραγκούνη να τα αφήσει εκεί που βρίσκεται, ενώ τις δηλώσεις του κύριου Καραγκούνη καταδίκασαν ο Γιώργος Γαβρίλος από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και οι βουλευτές Πλεύσης Ελευθερίας.
2: Την ώρα που φουντώνει η πολιτική κόντρα για την τριπλή επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής είναι σε πλήρη εξέλιξη. Οι αρχές προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες, ενώ έχουν στα χέρια τους υπολείμματα μονοτικής ταινίας. Πάνω σε αυτή ελπίζουν οι αρχές να έχουν μείνει δακτυλικά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό. Όλα τα στοιχεία και η πορεία των ερευνών βρίσκονται στο επίκεντρο σύσκεψη στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης υπό τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Θα δούμε τώρα όλες τις εξελίξεις με τη βοήθεια του Θεοδόση Πάνου.
3: Ελιζάβετ, κυρίες και κύριοι, φαίνεται ότι τα εργαστηριακά ευρήματα θα είναι αυτά που θα σηματοδοτήσουν και τις απόλυτες εξελίξεις σε αυτή την πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, που βεβαίως από την εμπριστική ενέργεια αυτή που έχασε την ζωή της η 72χρονη μητέρα της δικηγόρου και πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Νέστορα Βάγια. Πρέπει να σας πω ότι από τα υπολείμματα των εμπριστικών μηχανισμών και στις τρεις περιπτώσεις φαίνεται ότι ένα ξεχωρίζει και δίνει πάρα πολλές ελπίδες. Είναι ένα κομμάτι μονοτικής ταινίας. Ένα κομμάτι μονοτικής ταινίας που ήταν σε έναν από τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Κάποια πληροφορία λέει ότι κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για τον εμπριστικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί στο σπίτι της πολιτεύθυνσης της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό σας το μεταφέρω με βίλαξη. Γεγονός όμως είναι ότι υπάρχει ένα κομμάτι ταινίας όπου στο πίσω μέρος, εκεί που είναι η κολλώδη ουσία, δηλαδή οι αστυνομικοί ευελπιστούν ότι θα καταφέρουν να έχουν κάποιο αποτύπωμα ή ακόμα και γενετικό υλικό του ανθρώπου, τουλάχιστον για ακριβολογό μου, που κατασκεύασε αυτό τον υποτυπώδη εμπριστικό μηχανισμό, ο οποίος είναι πάρα πολύ απλός. Ανάλογους μηχανισμούς έχουν μπει οι αστυνομικοί και στα γήπεδα, σε επεισόδια στα γήπεδα, αλλά και σε επεισόδια που γίνονται κατά καιρούς δίθεν με ιδεολογικό μανδύα. Τώρα, και το βιντεοληπτικό υλικό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να σας πω ότι οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο που δουλεύουν. Συνήθως δουλεύουν κάτω από τα ραντάρ, είναι αόρατοι και μέχρι να υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα κλείνουν και τους κρουνούς της ενημέρωσης. Οι πληροφορίες που έρχονται πια στο φως δεύτερη, τρίτη μέρα είναι πάρα πολύ λίγες. Τώρα το βιντεοληπτικό.
2: Καταλαβαίνουμε ότι στο βιντεοληπτικό υλικό Θεοδόση πρόσωπα δεν διακρίνονται, γιατί είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους οι δράστες.
3: Ακριβώς, δεν διακρίνονται. Τι γίνεται όμως? Τους δίνει μια διαδρομή. Τους δίνει μια διαδρομή που και για να μπορέσουν να δουν είτε από πού ξεκίνησαν οι άνθρωποι αυτοί για να κάνουν αυτό το εμπριστικό μπαράζ, είτε το πού κατέληξαν σε κάποιο safe house. Εκεί λογικά είναι ότι θα βγάλουν τα
2: υποθέτοντας ότι
3: τα
2: είτε στην αρχή είτε στο τέλος της διαδρομής, όντως θα έχουν τα χαρακτηριστικά στην κάμερα.
3: Καθαρή εικόνα. Αν όχι αυτό, θεωρούν βέβαιο ότι θα τους πετύχουν στην παρακολούθηση. Τι εννοώ? Αυτές οι ενέργειες δεν μπορούν να γίνουν χωρίς έστω και επιδερμική παρακολούθηση. Να έχεις παρακολουθήσει δηλαδή το στόχος του έστω και για μία-δύο ώρες. Γιατί δεν συζητούμε για κάποιο σοβαρό οργανωμένο τρομοκρατικό χτύπημα, αλλά για μία εμπριστική ενέργεια η οποία όμως πια έχει στερήσει τη ζωή ενός ανθρώπου. Μιλούμε για δολοφονία, δηλαδή

0: Ξεκάθαρα. Εκεί θα δούνε αν υπάρχουν τις προηγούμενες μέρες ύποπτες κινήσεις και εκεί θα μπορέσουν να, να έχουν αρκετά στοιχεία στα χέρια τους. Άλλωστε, για να ολοκληρώσω και το ρεπορτάζ, έχουν μπει πια στις περιπτώσεις της προσταφέρης, αρχίζουν και αφαιρούν τώρα πια κόσμο από το μεγάλο κάδρο με τους υπόπτους που είχαν σχηματίσει σχεδόν από την πρώτη μέρα, και αυτό που θα μείνει θα σηματοδοτήσει και την ενοχή συγκεκριμένων ανθρώπων. Πλην όμως θα πρέπει να υπάρχουν πάρα πολύ ισχυρά στοιχεία για να οδηγήσουν αυτούς τους ανθρώπους στο δικαστήριο με τις σοβαρές κατηγορίες της δολοφονίας από πρώτη.
1: Τελευταία ερώτηση, Θεοδόση. Έχει βρεθεί κάποια από τις μοτοσυκλέτες που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις?
0: Μέχρι στιγμής όχι, δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο γνωστό. Ας κρατήσουμε όμως μια πισινή, όπως λένε και στο χωριό μου στην Πελοπόννησο, διότι όπως σας είπα.
1: Μπορεί να μην έχει διαρρεύσει πληροφορία.
0: Ένα συγκεκριμένο τρόπο που δουλεύει.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θεοδόση Πάνου. Τώρα, νωρίς το πρωί, ο Παναγιώτης Νέστορας πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο που νοσηλευόταν και βγαίνοντας δήλωσε ότι ευχήθηκε, μάλλον, η απώλεια της γυναίκας του να είναι η τελευταία από ύπουλα χτυπήματα που δείχνουν μίσος.
2: Κάποιοι αρρωστημένα μυαλά και κάποιοι εμένα εγκληματίες θέλησαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικά τους, για μένα, αρρωστημένες σκέψεις ή ιδέες. Εγώ απλώς τους εύχομαι να μην πάθουν οι δικές τους οικογένειες κάτι το αντίστοιχο, να τους έχει καλά ο Θεός, να τους προσέχει, αλλά να τους προσέχει στην καλή πλευρά και όχι σε αυτό που κάνουν. Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα, αλλά απλώς θέλω η απώλεια για τις γυναίκες μου να είναι η τελευταία. Με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα και πιο πολύ που μπορώ να πω ότι δείχνουν μίσος για όλους μας.
1: Εν τω μεταξύ, χθες στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ συγκεντρώθηκαν έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, σχηματίζοντας ανθρώπινη αλυσίδα και φορώντας λευκές μπλούζες με τυπωμένη τη φράση «Δεν σας φοβόμαστε» σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Ενώ την ίδια ώρα, σε συνέντευξή του, ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι δεν μπορούμε άλλο να παραμένουμε σιωπηλοί και να δικαιολογούμε συμπεριφορές οι οποίες ενδύονται το φωτοστέφανο της κοινωνικής, πολιτικής ή ταξικής πάλης. Μάλιστα, συνέχισε την επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας ότι απαιτείται μια συνολικότερη επανεκκίνηση και κάνοντας αναφορά στις ευθύνες που πρέπει να αναλάβουν όλοι οι πολιτικοί χώροι.
3: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Εμένουν στην 24ωρη κινητοποίησή τους οι ναυτεργάτες στο λιμάνι της Ραφίνας παρά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά που την έκρινε παράνομη. Η απεργία προκηρύχθηκε, Σοφία Γαλάνη, σήμερα που αναχωρεί το πρώτο κύμα των εκδρομέων του καλοκαιριού και η κίνηση στα λιμάνια είναι αυξημένη από το πρωί. Ποια είναι τα ζητήματα που θέτουν οι ναυτεργάτες?
4: Οι Βασίλειοι Ναυτεργάτες υποστηρίζουν ότι το λιμάνι έχει υπερβεί τα όρια ασφαλούς λειτουργίας, καθώς διαθέτει μόλις 5 θέσεις πρόσδεσης πλοίων, ενώ καθημερινά καλείται να εξυπηρετήσει πολύ περισσότερα πλοία, έως και 11 τον αριθμό. Όπως επισημαίνουν, αρκετά πλοία παραμένουν στο αγκυροβόλιο μέχρι να απελευθερωθεί θέση. Μία κατάσταση που εγκυμονεί κινδύνους, όπως δήλωσε το πρωί στην ΕΡΤ και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, Αντώνης Νταλακογιώργος. Να τον ακούσουμε.
5: Η απεργία της ΠΕΝΕΝ προαναγγέλθηκε από την περασμένη Παρασκευή. Τηρήσαμε όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία αναφορικά με την κήρυξη της απεργίας όπως εφαρμόζονται. Το νούμερο ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που θέλω να σημειώσω είναι ότι τούτη τη στιγμή το λιμάνι της Ραφίνας, όλα τα οποία είναι σταματημένα, τα πληρώματα 100% συμμετέχουν στην απεργία και δύο είναι τα βασικά θέματα που αναδικείουμε με αυτή την απεργία. Το πρώτο είναι η ασφάλεια στο λιμάνι της Ραφίνας και η ασφάλεια στο επικίνδυνο. Το σημειώνω, το υπογραμμίζω, στο αγκυροβόλιο, το οποίο αγκυροβόλιο της Ραφίνας που κάθε μέρα είναι αρρώδου ανάλογα με τις περιπτώσεις 2 και 3 πλοία, είναι επικίνδυνο, δεν είναι ασφαλές, δεν είναι αναγνωρισμένο και αυτό συνιστά ένα μεγάλο πρόβλημα για την ασφάλεια των ναυτικών, των πλοίων και των επιβενώντων.
4: Το απόγευμα αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα σύσκεψη μεταξύ των εργαζομένων για τη συνέχιση ή μη της κινητοποίησης και μία κρούση προς το Υπουργείο Ναυτιλίας προκειμένου να συζητηθεί το ζήτημα του λιμανιού της Ραφίνας. Στο πλευρό των λιμενεργατών βρέθηκαν και οι κάτοικοι της Ραφίνας ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την αύξηση των πλοίων που εξυπηρετεί το λιμάνι. Η δήμαρχος της πόλης, Δήμητρα Τσεβά, μιλώντας στον Real FM στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή, είπε πως το λιμάνι δεν μπορεί να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες στην καλοκαιρινή περίοδο, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πολύ μεγάλο πρόβλημα και στην καθημερινότητα των κατοίκων.
6: Πραγματικά η κατάσταση έφτασε στο προχώρητο. Χωρίς να μιλήσουν με κανέναν, οι ηθήνοντες στο Υπουργείο Ναυτιλίας σκέφτηκαν να φέρουν και άλλα πλοία φέτος. Με αποτέλεσμα να μην χωράνε καν στο λιμάνι. Με την απεργία που έκανε ναυτεργάτες, γιατί μένουν αρόδο 3 πλοία κάθε νύχτα, ξεκινήσαμε κι εμείς την όχληση προς το Υπουργείο Ναυτιλίας να μας ξανασυμπηθούν. Γιατί τα λέμε χρόνια τώρα, υποφέρουμε από αυτή την κατάσταση. Η ποιότητα ζωής μας έχει υποβαθμιστεί. Τα δίκαια όμως που ζητάμε εμείς είναι για την πόλη. Η πόλη ασφιχτιά. Δεν μπορούμε να μετακινηθούμε. Γεμίζει η πόλη αυτοκίνητα γιατί τα αφήνουν κάπου αρκαρισμένα και πάνε στα νησιά απέναντι οι ταξιδιώτες. Οι υποδομές δεν αντέχουν αυτό το βάρος.
3: Δρομολόγια που ήταν προγραμματισμένα, Σοφία, από τη Ραφίνα εταιρείας γίνονται από το Λαύριο.
4: Ναι, η SeaJet συγκεκριμένα μετέφερε τα προγραμματισμένα δρομολόγια της από και προς τη Ραφίνα στο λιμάνι του Λαυρίου για σήμερα. Σύμφωνα με την εταιρεία, τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο εκτελούνται εκτάκτως από το Λαύριο με στόχο τον περιορισμό των προβλημάτων στις μετακινήσεις των επιβατών και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών. Σήμερα τα δρομολόγια από το Λαύριο λοιπόν είναι αυξημένα. Έχουν προγραμματιστεί 13 δρομολόγια με εκτιμόμενο αριθμό επιβατών στους 4.132. Να πούμε επίσης ότι από αύριο στις 6 το πρωί, εκτός απρόοπτου και αν αποφασιστεί κάτι διαφορετικό, από τους ναυτεργάτες, τα πλοία θα αναχωρούν κανονικά από τη Ραφίνα.
1: Πάμε τώρα στο δικαστικό ρεπορτάζ και στην Ανακανδύλη, αρχίζοντας από την απόφαση του τριμελούς πλημελίου δικείου Αθηνών που έκρινε ενόχους τον Δημήτρη Μελά και την Αθανασία Ρέπα, δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα δικήματα της παράβασης καθήκοντος και υπόθαλψης εγκληματία, ενώ αποφάσισε και την αναβάθμιση της κατηγορίας για την υπεξαγωγή εγγράφου από πλημέλημα σε κακούργημα. Άνα.
7: Ναι, ακριβώς, Ελισάβετ, και γι' αυτό το αδίκημα, για αυτή την πράξη που δεν συνιστά πλημέλημα σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, αλλά κακούργημα. Το δικαστήριο είναι αναρμόδιο και η υπόθεση πρέπει να παραπεμφθεί στο αρμόδιο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Σύμφωνα τώρα με το σκεπτικό της απόφασης, οι δύο καταδικαστέντες γνώριζαν ότι υπήρχαν προβλήματα, ότι υπήρχαν ενδείξεις συστηματικής απάτης με βοσκοτόπια και επιδοτήσεις, και το γνώριζαν αυτό μέσα από την έκθεση που είχε κάνει η κυρία Παρασκευή Τιχεροπούλου, ελέγκτρια του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ωστόσο δεν προχώρησαν στις ενέργειες που όφυλαν να κάνουν, και ποιες ήταν αυτές? Ήταν να στείλουν το φάκελο στον εισαγγελέα. Και στους δύο αναγνωρίστηκε κατά πλειοψηφία το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου.
1: Εν τω μεταξύ, ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης φέρνει σαρωτικές αλλαγές στις πολυκατοικίες, καθώς θα επιτρέπει την κατάτμηση ή ένωση διαμερισμάτων, ακόμη και όταν αυτό απαγορεύεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας. Και δεν είναι μόνο αυτό, γιατί φέρνει τα πάνω κάτω και στην ίσπραξη κοινοχρήστων.
7: Φέρνει σε πολλά πράγματα τα πάνω κάτω, Ελισάβετ, γιατί μιλάμε τώρα για ένα νομοθέτημα το οποίο είναι από το 1929.
1: Ναι, κοντεύε να κλείσει 100 χρόνια. Ναι.
7: Ακριβώς. Και το πρόβλημα ήταν ότι υπήρχαν και διάσπαρτες διατάξεις, πάνω από 1000 διατάξεις, όπως είπε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, που τώρα βεβαίως όλα αυτά θα στενωθούν σε ένα νόμο, σύμφωνα και με τα αποτελέσματα της Επιτροπής που έχει συσταθεί. Τα βασικά τώρα, ποια είναι τα βασικά? Όπως είπε ο υφυπουργός, ο κύριος Μπούγας, κατά βάση είναι η υνοποίηση, πρώτον είναι η υνοποίηση αυτών των διάσπαρτων διατάξεων. Θα συνδεθεί με το Εθνικό Κτηματολόγιο, θα απλοποιηθεί η διαδικασία ανοικοδόμησης κοινών οικοπαίδων και καθ' ύψος επέκτασης των υφιστάμενων οικοδομών, μιλάμε για τις αντιπαροχές δηλαδή, θα διευκολυνθεί η διαδικασία. Θα έχουμε ταχύτερη έκδοση αποφάσεων σε αγωγές που γίνονται, που αυτή τη στιγμή πρέπει να σου πω ότι απασχολούν πολύ τα δικαστήρια. Θα απλοποιηθεί η λειτουργία των πολυκατοικιών για να λαμβάνονται αποφάσεις, γιατί αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια ισχυρή πλειοψηφία και πολλές φορές βασικά πράγματα.
1: Μένουν πίσω εργασίες βασικές που πρέπει να γίνουν.
7: Ακριβώς. Και στην παροχή τίτλων ιδιοκτησίας και δυνατότητα μεταβιβάσεων σε χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις, γιατί σας δίνω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Υπάρχει μια μεγάλη κατοικία όπου είναι τρεις δικαιούχοι. Ο ένας θέλει να πουλήσει, οι άλλοι δύο δεν θέλουν να πουλήσουν. Οπότε αυτό μπλοκάρεται. Τώρα όμως με τις ρυθμίσεις που έρχονται θα ξεμπλοκαριστεί και αυτό.
1: Για να δούμε λοιπόν αν αυτές οι αλλαγές θα βοηθήσουν ώστε να γίνουν και πιο αρμονικές οι σχέσεις και η συγκατοίκηση των οικογενειών στις πολυκατοικίες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ακούσουμε εμείς πώς σχολίασε τις αλλαγές που έρχονται ο Μάνος Κρανίδης, γραμματέας ενημέρωσης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πομιδά, μίλησε στην εκπομπή του Μάνου Νίφλη.
8: Μιλάμε για μια νομοθεσία, ένα πλαίσιο που ξεκίνησε το 1929 με χίλιες παρεμβάσεις. Χίλιες δηλαδή πρώτες παρεμβάσεις. Αυτό θα κωδικοποιηθούν. Και μόνο αυτό είναι ένα άλμα. Εκεί λοιπόν θα πάμε να δούμε ποια τις σύγχρονες καταστάσεις που έχουν να κάνουν. Καταρχάς με τα θέματα που παίρνει απόφαση μια συνέλευση, έτσι. Ναι. Δηλαδή με τι πλειοψηφίες πρέπει να παίρνει ένα θέμα, διότι δεν μπορεί να είναι αντιδραστηριοτικό, δεν μπορεί να είναι αντιδραστηριοτικό να γίνει μια επισκευή σοβαρή, δεν μπορεί να είναι όταν γίνεται μια τεχνολογική αναβάθμιση, δηλαδή να βάζει οπτική ίνα, όταν πάει να βάλει μια διαθερμότητα, ή αν δεν πληρώνει τα κοινόχρηση. Τι θα γίνεται εκεί πέρα.
9: Εδώ τι γίνεται από τα κοινόχρηση, το για πείτε, γιατί φαίνεται ότι έχουμε αλλαγή εδώ στο κομμάτι αυτό, δεν πληρώνει.
8: Θα έχει μια αλλαγή και θα βρεθεί ένα τρόπο και αυτοί να πιέζονται περισσότερο να πληρώσουν, ή αν δεν πληρώνουν να μπορεί να προχωράνε κάποια άλλα πράγματα από του υπόλοιπου. Να διερευνηθεί την Επιτροπή πώς μπορεί να βάλει περιορισμούς η ίδια η συνέλευση ή ο κανονισμός στην εκτεταμένη χρήση βραχυχρόνιων μισθώσεων ή τέτοιων μισθώσεων. Μπορεί να το κάνει για το όλο του κτηρίου, για το κάποιο ποσοστό του κτηρίου. Αυτά θα δούνε δηλαδή τι είναι συνταγματικά και νομικά εφικτό. Γι' αυτό άλλωστε βλέπετε ότι οι περισσότεροι τώρα επενδυτές παίρνουν το 100% του κτηρίου για λόγους αυτούς να αποφύγουν τυχόν μελλοντικές περιορισμούς. Θα πρέπει να βρεθεί ένα νέο πλαίσιο που είναι και λειτουργικό αλλά έχει και κατάλληλη προστασία των συνδιοκτών.
3: Συνέντευξη εφόλης της ύλης παραχώρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στον Νίκο Χατζηνικολάου στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίος στον Αντένα. Δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί και η πολιτική αλλαγή δεν θα έρθει από κόμματα διαμαρτυρίας αλλά από αυτά που έχουν κυβερνητικό πρόγραμμα. Είπε επίσης Μαριτίνα Ζαφυριάδου, καλό μεσημέρι, ότι οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας έχουν κρυθεί καθώς βιώσαμε τις κλειστές τράπεζες και την υπόθεση των υποκλοπών.
10: Πάρα πολύ σωστά. Αν με επιτρέπεις, Βασίλη, επέλεξε να στείλει ένα σαφές μήνυμα στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό του κόμματος του υπέρ της αυτονομίας του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πάντως την αξιοπιστία που έχει κατακτήσει και το κυβερνητικό πρόγραμμα που διαθέτει. Ο αγώνας, μου είπε, δεν είναι εύκολος και δεν είναι με ασανσέρ, θυμίζοντας πως ό,τι κέρδισε, το κέρδισε με αγώνα και πως υπέγραψε δύο φορές με τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ ένα συμβόλαιο τιμής, υπονοώντας πως εξελέγει δύο φορές πρόεδρος του κόμματος. Επέμεινε πάρα πολλές φορές ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στον Αντένα και τον Νίκο Χατζηνικολάου, να χωρίζει τον εαυτό του από τους πολιτικούς αντιπάλους, αφού όπως υποστήριξε ένα κομμάτι της διαπλοκής είχε και έχει υιοθετήσει τον κύριο Μητσοτάκη και ένα άλλο τον κύριο Τσίπρα. Μάλιστα υποστήριξε ότι αν ο Κώστας Σκανδαλίδης που έγραψε τη διακήρυξη του κόμματος είχε πει ότι είναι μονομερής ενέργεια η υπογραφή του καλωδίου διασύνδεσης θα είχε γίνει σεισμός στη χώρα, κάτι που υποστήριξε ότι είναι μονομερής ενέργεια η άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων αναφερόμενος στην υπογραφή του καλωδίου, κάτι που υποστήριξε ότι έκανε ο κύριος Χιακαντάρης, ο οποίος είναι συντάκτης του μανιφέστου Τσίπρα. Θυμίζω ότι ο κύριος Χιακαντάρης είχε με ανάρτησή του συμφωνήσει με όσα είχε πει νωρίτερα ο Νίκος Δίστης. Τώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η νίκη, γιατί μόνο έτσι μπορεί να έρθει η πολιτική αλλαγή, αφήνοντας να εννοηθεί ότι όλα είναι ρευστά αυτή τη στιγμή και πάντως είναι στο χέρι των πολιτών. Αναρωτήθηκε μάλιστα αν είναι τάχα πιο ρεαλιστικό στόχος να πάει η Νέα Δημοκρατία από το 25-26% των σημερινών δημοσκοπήσεων στο 41% ή αν είναι πιο ρεαλιστικό στόχος να λέει ο κύριος Τσίπρας ότι θα είναι πρώτος τη στιγμή που έχει πολύ μικρή διαφορά από το ΠΑΣΟΚ. Θύμισε ότι οι αφότεροι έχουν κρυφτεί στο παρελθόν, τα είδαμε, είπε, είδαμε κλειστές τράπεζες και πως η θάλασσα δεν έχει σύνορα από τη μία και μετά υποκλοπές και διαφθορά από την άλλη, επιχειρώντας να αποδομήσει τη γενέση του το δίπολο Μητσοτάκη Τσίπρα. Αναφερόμενο στη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης παρέπεμψε στην απόφαση του συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία μπορεί να πάει στο κόμμα όποιος θέλει, αρκεί να πιστεύει στο πρόγραμμα και τον αγώνα του για πολιτική αλλαγή. Υποστήριξε ότι θέλουν συνεργασίες του προοδευτικού κόσμου και απευθύνονται σε κάθε ψηφοφόρο, όμως απευθύνονται και σε αυτούς τους ψηφοφόρους που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και ασφικτιούν με τα αποτελέσματα της σημερινής πολιτικής. Μάλιστα, υποστήριξε ότι ο ίδιος δεν έχει προσωπικά καμία κυβερνητική προϊστορία, ώστε να μπορεί κανείς να πει ότι με αυτά που έκανε δεν θα τον επιλέξει ξανά. Ως εκ τούτου υποστήριξε ότι αυτό στην πραγματικότητα φοβάται η Νέα Δημοκρατία, ότι το κόμμα του, το ΠΑΣΟΚ, μπορούν να το ψηφίσουν από όλους τους πολιτικούς χώρους αν τελικά η κυβερνώσα παράταξη σήμερα επιτρέψει ή επιλέξει να κάνει παιχνίδια δεύτερης Κυριακής. Τέλος, απέδωσε την όλη σκηνοθεσία του σκηνικού που έβγαλε πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 2023 και την επιλογή της να επαναληφθεί στη Νέα Δημοκρατία σήμερα, εκτιμώντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης θεωρεί ότι μπορεί να νικήσει τον κύριο Τσίπρα επειδή το έχει ξανακάνει πάρα πολλές φορές. Όσο για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, το περιέγραψε περίπου ως ένα κόμμα διαμαρτυρίας, εξηγώντας ότι η πολιτική αλλαγή δεν θα έρθει από κόμματα διαμαρτυρίας αλλά από κόμματα με κυβερνητικό πρόγραμμα. Βασίλη.
3: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα της συνέντευξης του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ενώπιος Ενωπίου.
11: Αλλά ακούγοντάς σας να λέτε το δίδυμο για Μητσοτάκη και Τσίπρα, περνάει από το μυαλό σας ότι υπάρχει ενδεχόμενο αυτοί οι δύο να συνεργαστούν?
12: Ποιο τι όχι, η ζωή. Προσέξτε, μα δεν είναι έτοιμο. Τον καμένο ήταν ο κύριος Τσίπρας. Γιατί να μην συνεργαστεί με τον κύριο Μητσοτάκη? Αυτά, ξέρετε, στην πολιτική πολλά αλλάζουν. Κάποιο μπορούσε να πει και το Πασό κάποτε συνεργάζει με τη Δημάτη Νέα Δημοκρατία. Και τώρα λέω δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Γιατί πραγματικά θέλω πολιτική αλλαγή. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα υπάρχει τρίτη θητεία στο Μέγαρο Μαξίμου με ό,τι έχουν κάνει στον τόπο μας.
1: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα συνεχίζονται οι αναταράξεις. Σήμερα ο Κώστας Ζαχαριάδης ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το κόμμα λίγες ημέρες μετά την παραίτησή του από τη θέση του εκπροσώπου τύπου. Μάλιστα, άφησε εχμές για την Κουμουνδούρου και έκανε άνοιγμα για συνεργασία στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Γιάννης Τσακίρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
13: Κάτι το αναμενόμενο, θα λέγαμε, Ελισάβετ, μετά την.
1: Ένα προαναγγελθέν διαζύγιο, από ό,τι φαίνεται.
13: Ακριβώς. Καθώς μετά την παρέτησή του από τη θέση του εκπροσώπου του κόμματος, όπου είχε δεχτεί και βολές, θυμίζω, από τον Παύλο Πολάκη και τον Νίκο Παπά, ήταν γνωστό ότι ο ίδιος βρίσκεται πάρα πολύ κοντά πολιτικά στον Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα, λοιπόν, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Κουμουνδούρου, από τον ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας μάλιστα εχμές, λέγοντας ουσιαστικά ότι έχει κλείσει τον πολιτικό του κύκλο ο ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα ανέφερε, κατά τη γνώμη του, ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Τσίπρα στις εκλογές δεν μπορεί να είναι ο δικός του ΣΥΡΙΖΑ το κόμμα του. Αυτή η μετατόπιση σημειώνει στο δημόσιο λόγο του ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη συντελεστεί και για τον λόγο αυτό δεν μπορεί να μετέχει στο κόμμα όπως διαμορφώνεται από εδώ και πέρα. Και μάλιστα προσθέτει με νόημα, εδώ θα λέγαμε είναι και το άνοιγμα προς τον Αλέξη Τσίπρα, ότι τα κόμματα δεν είναι θρησκευτικά δόγματα, έχουν αρχή, έχουν μέση, έχουν τέλος. Είμαστε στην αρχή, σημειώνει, της αρχής ενός νέου κύκλου στο πολιτικό σύστημα της χώρας, αλλά και του ευρύτερου χώρου μας που θα διαρκέσει πολύ. Καταλαβαίνεις ότι είναι μια ακόμη αποχώρηση, που αποδυναμώνει, θα σου έλεγα, και την ηγεσία, εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης το ερχόμενο Σάββατο της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Λίγο νωρίτερα, βέβαια, Γιάννη, ο Αλέξης Τσίπρας είχε δώσει συνέντευξη στο Πολίτικο και εκεί επέκρινε τον Πρωθυπουργό, λέγοντας ότι έχει κάνει υπερβολικές παραχωρήσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
13: Ναι, ακριβώς. Στη συνέντευξη στο Πολίτικο άσκησε σκληρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τους χειρισμούς του στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Μίλησε για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής στην Ελλάδα και παρουσίασε τις προτεραιότητες του εν ώψη των επόμενων εκλογών. Είπε ότι η εικόνα δεν είναι θετική για την κυβέρνηση, αλλά και είναι και αρνητική για την αντιπολίτευση και γι' αυτό δημιουργήθηκε η Ελλάς. Ανέφερε μάλιστα πως η κοινωνική δυσαρέσκεια για τη διαφθορά και το κόστος ζωής πρέπει να οδηγήσει σε πολιτική αλλαγή.
1: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Να αλλάξουμε πάλι θέμα και κλίμα. Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές σε 50χρονο στην Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία της συζύγου του για ενδοοικογενειακή βία. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί σε ένα αυτοδικείο καθώς πρόκειται για ένστολο του λιμενικού σώματος. Η Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει αναλυτικά.
14: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 50χρονο, ανώτερο στέλεχος του λιμενικού όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ύστερα από καταγγελία της σύζυγου του για ενδοοικογενειακή βία. Η σύζυγος, 49 ετών, υπήκοος Βουλγαρία, τηλεφώνησε στην αστυνομία καταγγέλλοντας πως έχει πέσει θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον 50χρονο. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί από το αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου, συλλαμβάνοντας τον λιμενικό. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στον αυτοδικείο της Θεσσαλονίκης.
1: Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, συνελήφθησαν δύο Τούρκοι υπήκοοι στην Κομωτινή, επιχείρησαν να περάσουν δεκάδες όπλα και γεμιστήρες στη χώρα μας.
15: Στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Time out για Θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων. Η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Δράκον.
17: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
19: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
20: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
21: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
20: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
22: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
23: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
24: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
25: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
26: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
27: Η παραγγελία σας.
26: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
28: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
29: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Σαράντα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Έρχεται Σαββατοκύριακο με ενισχυμένα μελτέμια. Το σκηνικό του καιρού έχει αρχίσει να αλλάζει ήδη, καθώς σε πολλές περιοχές σημειώνονται μπόρες και η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει αισθητά. Οι βοριάδες σε πολλές περιοχές θα ενισχυθούν, γεγονός που καθιστά επικίνδυνη την πρόκληση πυρκαγιών, γι' αυτό και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας. 28 περιοχές έχουν μπει στο κόκκινο στον χάρτη της πολιτικής προστασίας. Ο Τάσος Σαρνιακός θα μας ενημερώσει αναλυτικά για τα τερτύπια του καιρού αρχές Ιουλίου.
2: Πράγματι, Βασίλη Τερζάκη, όπως τα λες, είναι αρχές Ιουλίου και ο καιρός κάνει γυρίσματα με βροχές, αστάθεια στις ηπειρωτικές περιοχές και δυνατά μποφόρ στο Αιγαίο. Έτσι λοιπόν, για αύριο Σάββατο περιμένουμε αστάθεια στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και σταδιακά στη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, το Ιόνιο, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στο τέλος τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη. Οι ισχυρές βροχές και οι ισχυρότερες καταιγίδες περιμένουμε το απόγευμα στην Πελοπόννησο αύριο. Εκεί θα είναι τα πιο ισχυρά φαινόμενα που ενδεχομένως να έχουμε και κεραυνοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις επικίνδυνες ούτως ή άλλως αυτή την εποχή για την γεωργική παραγωγή. Στις υπόλοιπες περιοχές περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό χωρίς προβλήματα. Οι βοριάδες όμως θα ενισχυθούν στα 5 με 6 και σταδιακά στα πελάγη έως και 7 μποφόρ. Θερμοκρασία βεβαίως σε μικρή πτώση λόγω της συννεφιάς και των ανέμων. Δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά και στα νησιά μόλις τους 30 με 33. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια το πρωί, το μεσημέρι και το απόγευμα, συννεφιές με βροχές και τοπικές μπόρες. Δεν αποκλείεται και κάποια καταιγίδα κυρίως στα ορεινά, με βελτίωση το απόγευμα. Βορειοανατολικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 24 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε παρόμοια φαινόμενα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Βορειοδυτικούς ανέμους μέχρι 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 33-34 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή η αστάθεια συνεχίζεται, ενώ το μελτέμι θα φτάσει τα 7 με 8 μποφόρ. Και με ρηπές έως και 9 μποφόρ. Στο Αιγαίο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται βεβαίως για το κίνδυνο της πυρκαγιάς, αλλά και για τη δυσκολία στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, κυρίως ελαφρών σκαφών.
1: Βλέπεις τα Σορνιακέ και την ερχόμενη εβδομάδα να διατηρείται το μελτέμι.
2: Βασίλη, έτσι πάει ο καιρός. Δεν φαίνεται, τουλάχιστον μέχρι τις 15 Ιουλίου παρακαλώ, να έχουμε καύσωνα. Βεβαίως αυτό ενδεχομένως να το πληρώσουμε με κάποιες πυρκαγιές ή κάποιες χαλαζοπτώσεις, αλλά ουδέν κακό να μην γες καλού.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο, και πριν από λίγο μας ενημερώνει η πυροσβεστική υπηρεσία, μιλούσαμε για πυρκαγιές, ότι εκδηλώθηκε φωτιά σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Κανάλια στο Μουζάκι. Έχουν κινητοποιηθεί 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούν από αέρος 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
3: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι, στο στόχαστρο των ελληνικών αρχών μπήκαν τα δίκτυα παράνομης εισαγωγής και διακίνησης οπλισμού, περνώντας χειροπέδες σε 2 υπηκόους Τουρκίας στον Εύρο. Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν 2 νταλίκες που μόλις είχαν περάσει τα ελληνικά σύνορα. Το πρώτο φορτηγό είχε αποστολή να εντοπίζει ενδεχόμενα αστυνομικά μπλόκα, ενώ στο δεύτερο ήταν καλά κρυμμένα δεκάδες όπλα και γεμιστήρες. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας ενημερώσει.
4: Τουλάχιστον 50 πιστόλια φαντάσματα, πανομοιότυπα με γνωστά πιστόλια πολύ μεγάλης ευρωπαϊκής εταιρείας που χρησιμοποιούνται σχεδόν από τις αστυνομίες και το στρατό, σχεδόν ολόκληρου του κόσμου εντόπισε η ελληνική αστυνομία. Είναι πιστόλια φαντάσματα τουρκικής κατασκευής σε παράνομο εργοστάσιο στο εικόνιο της Τουρκίας, το οποίο διατηρεί η τουρκική μαφία. Είναι μια αποκάλυψη άλλωστε που είχε κάνει εδώ και αρκετό καιρό η Real News της Κυριακής για αυτό το παράνομο εργοστάσιο, αλλά και τις κινήσεις των εξωματικών της ελληνικής αστυνομίας που είχαν μεταβεί στην Αυστρία προκειμένου να διαπιστώσουν αν πράγματι αυτά τα όπλα που έχουν στα χέρια τους και προορίζονταν για τα στελέχη της τουρκικής μαφίας είχαν κατασκευαστεί στο επίσημο εργοστάσιο, για να πάρουν βεβαίως αρνητική απάντηση. Η ελληνική αστυνομία είναι αυτή που έχει ενημερώσει την Ιντερπολ, μάλιστα, για αυτό το παράνομο εργοστάσιο οπλισμού για λογαριασμό αποκλειστικά της τουρκικής μαστίας. Από αυτό το εργοστάσιο λοιπόν προέρχονται τα 50 ολοκένουργια και αεροστεγό συσκευασμένα πιστόλια και οι 49 γεμιστήρες και σφαίρες που τα συνόδευαν. Όπως είπες και εσύ, στο δεύτερο φορτηγό. Κάτω από το κάθισμα, σε ειδική κρύπτη, αλλά και κάτω από το πίσω κρεβάτι του οδηγούσε αυτά τα τράνζιτ φορτηγά που πάντα έχουν διπλό μάλιστα κρεβάτι. Επίσης σε ειδική κρύπτη ήταν τα υπόλοιπα. Είχε πληροφορία το ελληνικό FBI ότι επίκειται εισαγωγή μεγάλης ποσότητας οπλισμού για λογαριασμό βέβαια της τουρκικής μαφίας. Μπλόκαραν τις δύο ενταλίκες στην Θεσσαλονίκη. Πραγματοποίησαν την έρευνα και βεβαίως βγήκε το λαβράκι. Εν προκειμένου τα 50 αεροστεγώς συσκευασμένα όπλα, και δεν το λέω τυχαία το αεροστεγώς, αλλά και οι γεμιστήρες. Πολλά από αυτά τα όπλα θα έμεναν εδώ στην Ελλάδα για εξοπλισμό των οργανώσεων της τουρκικής μαφίας που υπάρχουν εδώ. Άλλωστε μόλις πρόσφατα σας έλεγα και για τον Τούρκο πιστολέρο επαγγελματίας του είδους, ο οποίος συνελήφθη στην Ελλάδα για την δολοφονία ενός 25χρονου Τούρκου. Από αντίπαλη βέβαια συμμορία. Κάποια από αυτά τα όπλα θα κατέληγαν και στην Ισπανία, όπου φαίνεται ότι εκεί επίσης υπάρχει μεγάλη ρίζα από τουρκικές οργανώσεις της μαφίας που έχουν διασπείρει την δραστηριότητά τους σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε ποιο τομέα, στην διακίνηση όπλων αλλά και ναρκωτικών.
3: Τώρα, εδώ στην Αττική Θεοδόση είχαμε την εξάρθρωση άλλης μίας εγκληματικής οργάνωσης. Τα μέλη της διέπραταν απάτες. Το μοτίβο δεν αλλάζει. Προσποιούνταν είτε τους λογιστές είτε τους υπαλλήλους εταιρείες ηλεκτρικού ρεύματος και φαίνεται ότι το κόλπο συνεχίζει να πιάνει, αν σκεφτούμε ότι η λία τους ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο.
4: Και αυτό είναι το εντυπωσιακό. Πια δεν εντυπωσιάζει η δράση τους, αλλά τα ποσά.
3: Σωστά.
4: Και εκεί είναι πια το μεγάλο ερωτηματικό. Μα σε καθημερινή βάση τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μιλούν για τέτοιες απάτες. Ποιοι είναι οι άνθρωποι τελικά που πέφτουν θύματα και φοβούνται και δίνουν χρυσές λίρες, γιατί στην κατοχή τους βρέθηκαν εκατοντάδες χρυσές λίρες. Ρολόγια πολύ γνωστής ελβετικής εταιρείας. Πανάκριβα, μετρητά. Και όταν ακούσω ότι μέσα σε ένα-ενάμιση χρόνο οι άνθρωποι αυτοί, 7 τον αριθμό, όλα μέλη της ίδιας οικογένειας, εξοικονόμησαν ένα ποσό της τάξεως του 1.600.000 ευρώ, εκεί αναρωτιέσαι και λες πώς είναι δυνατόν να δίνουν τα χρήματά τους και να πιστεύουν ότι χρήματα, κοσμήματα θα επηρεαστούν από την διαρροή της ηλεκτρικής ενέργειας και θα καταστραφούν. Δυστυχώς σε καθημερινή βάση συμβαίνει αυτό και το αποδεικνύει και η αποκάλυψη του τμήματος δίωξης οικονομικού εγκλήματος του ελληνικού FBI, που κατάφεραν να μπουν σε καταβλισμό στο Ζεφύρι και ουσιαστικά στο τηλεφωνικό κέντρο της οργάνωσης και να συλλάβουν τα 7 μέλη της συγκεκριμένης οικογένειας.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
1: Τραγωδία είχαμε, κυρίες και κύριοι, στη Μεσσηνία. Εξάχρονο αγοράκι πνίγηκε σε επισίνα. Το παιδί βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του, η οποία εργαζόταν ως οικιακή βοηθός σε σπίτι της περιοχής. Προανάκριση διενεργείται από το αστυνομικό τμήμα Πύλου Νέστορος. Ο συνάδελφό μας από το Ελευθερία Online, Δημήτρης Πλεμένος, έχει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή την τραγική είδηση.
5: Καλό μεσημέρι. Μιλάμε για μια πραγματική τραγωδία που συγκλονίζει από χθες το μεσημέρι την ευρύτερη περιοχή της Πηλίας. Όπως αναφέρατε και εσείς, το 6χρονο αγόρι βρισκόταν στα νοικιαζόμενα δωμάτια, όπου η μητέρα του, η 5χρονη μητέρα του, εργαζόταν ως καθαρίστρια. Ξέφυγε από την προσοχή της και βρέθηκε μέσα στην πισίνα. Κλείθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ με τους διασώστες να εφαρμόζουν, χωρίς να χάσουν χρόνο, κάρπα. Ήταν όμως μάταιη η προσπάθεια και αρνητικό το αποτέλεσμα, καθώς φτάνοντας στο κέντρο υγείας Πύλου, επιστροφή το παιδί είχε καταλήξει. Έχει διαταχθεί νεκροψία, νεκροτομή και η προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες βρίσκεται σε εξέλιξη. Να πούμε ότι η μητέρα μεγάλωνε το παιδί μόνη της, έκανε και δεύτερη δουλειά και επειδή δεν είχε κάπου να αφήσει το παιδί, συνήθιζε αναγκαστικά να έχει το παιδί αρκετά συχνά μαζί της στην εργασία της. Δυστυχώς είχαμε αυτή την τραγική εξέλιξη. Και περιμένουμε να δούμε και σε άλλες λεπτομέρειες θα δούμε το φως της δημοσιότητας προσεχώς.
1: Τραγωδία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη.
3: και από την μία τραγική υπόθεση στην άλλη, γιατί η μάχη για τη ζωή του δίνει 17χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται εγκεφαλικά νεκρός μετά από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη, στο Κενό. Φαίνεται ότι ο νεαρός μαζί με ένα φίλο του είχαν προμηθευτεί και είχαν καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Η Πελαγία Κατσούλη είναι μαζί μας.
6: Έτσι ακριβώς, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, ο έφηβος, ο Βρετανός, ο οποίος βρισκόταν στη χώρα μας οικογενειακός για διακοπές, μαζί με ένα φίλο του, ο οποίος το κατέθεσε κιόλας, εχθές το απόγευμα πήγαν βόλτα από το Χαλάνδρη στο Νέο Ηράκλειο, όπου και αγόρασαν παράνομα αλκοόλ από μίνι μάρκετ της περιοχής, επιδεικνύοντας πλαστό δίπλωμα οδήγησης. Ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ συνελήφθη. Δυστυχώς ο έφηβος όμως βρίσκεται διασωληνωμένος, με τις πληροφορίες όπως ανέφερες να λένε ότι είναι κλινικά νεκρός, και όλη η υπόθεση επαναφέρει το πρόβλημα της χρήσης αλκοόλ από ανηλίκους. Δυστυχώς.
1: Αθλητικά. Καλώς ορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM. Δημήτρη, πρόκριση για Ισπανία, Πορτογαλία και Ελβετία στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.
7: Ναι, οι τρεις αυτές τις εθνικές ομάδες πέρασαν στους 16. Πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Ισπανία νίκησε εύκολα 3-0 την Αυστρία. Συναρπαστικό παιχνίδι είχαμε στο Τορόντο, όπου η Πορτογαλία στις καθυστερήσεις απέκλεισε με 2-1 την Κροατία. Ο Πέρισιτς στο 53 ανίσχυσε το σκορ για τους Κροάτες. Ισοφάρισε με πέναλτι στο 68 ο Κριστιάνο Ρονάλντο, πετυχαίνοντας για πρώτη φορά γκολ στη διαδικασία των νοκάουτ αγώνων. Και στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Γκονζάλο Ράμος διαμόρφωσε το τελικό 2-1. Στα τελευταία δευτερόλεπτα κυρώθηκε γκολ της Κροατίας μέσω VAR. Στους 16 άνετε η Ελβετία νίκησε 2-0 την Αλγερία. Στην επόμενη φάση, ντέρμπι Ιβηρικής, Ισπανία-Πορτογαλία, αγώνας νοκάουτ, και η Ελβετία θα παίξει με τον νικητή Κολομβίας-Γκάνας. Στις 9 απόψε έχουμε Αυστραλία-Αίγυπτος, 1 τα ξημερώματα Αργεντινή-Πράσινο Κροτήρι, στις 4.30 το πρωί Κολομβία-Γκάνα. Με αυτές τις συναντήσεις ολοκληρώνεται η φάση των 32 της διοργάνωσης. Θυμίζω ότι μέχρι τώρα στους 16 τα ζευγάρια είναι Παραγουάη, Γαλλία, Καναδάς, Μαρόκο, Πορτογαλία, Ισπανία όπως είπα, Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο, Βραζιλία, Νορβηγία, Μεξικό, Αγγλία. Απομένουν να δούμε τι θα γίνει στα απόψινά παιχνίδια για να βγουν και τα άλλα δύο ζευγάρια. Πάμε τώρα στο νέο,
1: νέο γήπεδο του Ολυμπιακού, το οποίο θα είναι το Ολυμπιακό Στάδιο.
7: Στο Ολυμπιακό Στάδιο θα παίξει, ναι, ο Ολυμπιακός. Όσο καιρό θα φτιάχνεται το, θα ανακατασκευάζεται για την ακρίβεια, το νέο Καραϊσκάκι. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ, Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης, παρουσίασε χθες και επίσημα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκι.
1: Η κατασκευή, Δημήτρη, θα διαρκέσει περίπου δύο χρόνια.
7: Δύο χρόνια, ναι, το οποίο θα μεγαλώσει, θα εξυγχρονιστεί. Εκεί που βρίσκεται θα γίνουν όλα αυτά και θα αποτελέσει το νέο στολίδι της ομάδας. Παρουσιάστηκε το βίντεο με τις μακέτες του νέου γηπέδου, όπως θα είναι μετά την ανακατασκευή του. Ο κ. Μαρινάκης αποκάλυψε τη χωρητικότητά του αλλά και το κόστος που θα γίνει χωρίς καμία κρατική ενίσχυση από τον ίδιο και από την ΠΑΕ Ολυμπιακός.
8: Το έργο θα κοστίσει περισσότερα από 250 εκατομμύρια, θα χρηματοδοτηθεί από τον Ολυμπιακό και εμένα προσωπικά, και θα είναι το θέατρο των ονείρων μας. Και το νέο μας σπίτι θα έχει χωρητικότητα μεγαλύτερη από 53.000 και θα είναι το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο στη χώρα. Ξανατονίζω ότι εγώ είμαι εδώ και ακούω διαρκώς μια φωνή του Σταύρου Νταϊβά που έλεγε ότι είναι όλοι να είναι μπροστά στον Ολυμπιακό. Είμαστε τυχεροί στον Ολυμπιακό που θα ζήσουμε δύο φορές το Καραϊσκάκι να αλλάζει. Η πρώτη ήταν με τον Σοκράτη Κόκαλη, τον οποίο και θέλω να τον ευχαριστήσω και εγώ και όλοι οι Ολυμπιακοί. Θα το ζήσουμε, θα το γιορτάσουμε, θα δούμε το γήπεδό μας να αλλάζει, να μεγαλώνει με την ομάδα μας, να μεγαλουργεί και να σηκώνουμε όλοι μαζί τα τρόπαια.
7: Ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός αποκάλυψε ότι όσο καιρό διαρκέσουν τα έργα, που θα αρχίσουν λογικά τον Μάιο του 2027, θα αγωνίζεται η ομάδα στο Ολυμπιακό Στάδιο.
8: Δεν υπάρχει άλλο γήπεδο αυτή τη στιγμή που να μπορεί να χωράνει ο παδί μας. Κοιτάξτε, στο ΆΠΚΑ έχουμε ζήσει και μεγάλες στιγμές και ωραίες ευρωπαϊκές βραδιές και έχουμε γιορτάσει προαθλήματα. Οπότε για δύο χρόνια θα είμαστε στο ΑΚΑΝΑ.
7: Πάμε τώρα στην εθνική ομάδα του μπάσκετ που χθες δεν τα κατάφερε και κάνει δύσκολα τα πράγματα, γιατί ιτήθηκε στην Οραντέα από τη Ρουμανία 73-66. Είναι το πρώτο τελευταίο παιχνίδι για τα προκριματικά, την πρώτη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Η ελληνική ομάδα κατάφερε να χάσει σε ένα παιχνίδι στο οποίο προηγήθηκε 58-44, 12 λεπτά πριν το τέλος, σκοράροντας μόλις 5 πόντους στο τελευταίο δεκάλεπτο. Για πρώτη φορά έχασε από τη Ρουμανία μετά από 36 ολόκληρα χρόνια. Η ελληνική ομάδα δεν έχει εξασφαλίσει μαθηματικά την πρόκριση στην επόμενη φάση. Θα την πάρει γιατί για να μείνει εκτός θα πρέπει να χάσει με μεγάλη διαφορά από την Πορτογαλία και η Ρουμανία να νικήσει με ακόμη μεγαλύτερη διαφορά το Μαυροβούνιο στην τελευταία αγωνιστική την Κυριακή. Την Κυριακή η εθνική μας ομάδα παίζει στα Νολιώσια με την Πορτογαλία. Θέλει φυσικά μόνο νίκη για να προκριθεί, για να είναι σίγουρη στην υπόθεση πρόκριση στην επόμενη φάση. Στον άλλο παιχνίδι του ομίλου, το Μαυροβούνιο νίκησε εκτός έδρας 72-68 την Πορτογαλία. Η Ελλάδα έχει 8 βαθμούς, το Μαυροβούνιο 8, η Πορτογαλία 7 και η Ρουμανία 7 βαθμούς. Φανερά απογοητευμένος ο ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Πανούλης.
9: Πιστεύω ότι σταματήσαμε να παίζουμε μπάσκετ. Παίζαμε ένα ok μπάσκετ μέχρι εκείνη τη στιγμή. Μετά τα κάναμε όλα λάθος. Νομίζαμε τελείωσε το παιχνίδι. Θέλαμε κάποιοι να βάλουν κανένα καλάθι παραπάνω. Σταματήσαμε να παίζουμε άμυνα. Σταματήσαμε να έχουμε αυτή τη σκληράδα που είχαμε στην άμυνα, το physicality. Και παίξαμε ένα μπάσκετ το οποίο δεν αντιπροσωπεύει ούτε τη δικιά μου φιλοσοφία, ούτε και αυτή την ομάδα.
7: Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο. Την απόκτηση του 26χρονου διεθνούς Μαυροβούνιου τροφλέκα Πλάτσα Πόποβιτς που αγωνίζονταν στον Ερυθρό Αστέρα, ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Εκτός δράσης για ένα μήνα θα μείνει στον ΠΑΟΚ ο Φέντορ Τσάλοφ που τραυματίστηκε στο πρώτο νικηφόρο φιλικό παιχνίδι με την Ολλανδική Μπέβερεν. Ο Ρώσος Σέντερφορ υπέστη ρήξη μηνίσκου στο Γουίμπλετον. Εντυπωσιακή εμφάνιση από την Μαρία Σάκαρη μετά από έναν δραματικό αγώνα που κράτησε 2 ώρες και 44 λεπτά. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια κέρδισε 2-1 σετ την 24χρονη Ραχίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. Αύριο στον τρίτο γύρο θα αντιμετωπίσει την Ιταλίδα Τζασμίν Παολίνη, νούμερο 17 στον κόσμο και φιναλίστη της διοργάνωσης το 2024. Τέλος, στην Εθνική Γερμανίας, άλλος ένας προπονητής από αυτές τις ομάδες που αποκλείστηκαν και δεν συνεχίζουν, φεύγουν από την χώρα τους. Πιο συγκεκριμένα, ο Ήλιαν Νέκλεσμαν ανακοίνωσε η Γερμανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ότι ελήφθηκε συνεργασία. Επίσης, ανακοίνωσε και επιβεβαίωσε ότι ξεκινάει διαδικασίες πρόληψης. Πρόσληψη, συγγνώμη, του ομοσπονδιακού τεχνικού με τον Γιούργεν Κλοπ, που αποτελεί τον πρώτο στόχο ο πρώην προπονητής Λίβερπουλ να είναι στην Εθνική Γερμανία, είναι ο στόχος της Γερμανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.
3: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
10: Στο κόκκινο παραμένει η άνοδος του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους, ουρές οχημάτων και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πανεπιστημίου Σταδίου στην Ομόνια. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη, δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη Λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τους κατάμεστους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις 25-30 λεπτών σημειώνονται από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Γνωστό μοντέλο επιχειρηματίας, τράπερ και influencer κατηγορούνται για παράνομη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών και στην Καρδίτσα πυρκαγιά πριν από λίγο σε δασική έκταση στο Μουζάκι.
3: Και στο enikos.gr, στο παιδόν Πεντέλης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζουμε υποδομές του ΕΣΥ, περισσότερα από 150 κέντρα υγείας και 80 νοσοκομεία, είπε ο Πρωθυπουργός. Και καύσωνα στην Ευρώπη, 1.200 επιπλέον θάνατοι σε Βέλγιο, 480 στην Ολλανδία, φόβοι για αύξηση των θυμάτων.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα, 59 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Γιώργος Νταβαρίνος.
3: Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Real FM.
1: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κατάφεραν να διατηρήσουν.
0: TRT 95,1 FM Stereo.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: 16 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση mor.com.

0: αρχίζει και τελειώνει μαζί του. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Έχω το περίεργο προαίσθημα.

0: 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Και τι άλλο, Αντώνη.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μελή χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 7 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
6: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μίδια.
7: 14 Ιουλίου, Λάρισα, Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
6: Προπόληση ticketservices.gr.
8: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
9: Τρουφαλντίνο
8: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.

ήλιος στην πλατεία, κίνησε και φασαρία. Με στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το νωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 16 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση mor.com.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια.
2: 14 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα, Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
5: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλή χορό.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
5: Πέρσες. 7 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
7: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
8: Και τι άλλο, Αντώνη?
7: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
9: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
8: Εγώ θα σας τα πω.
9: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
10: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
11: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
9: Εισιτήρια με.com.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στήλου με πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.

0: δεύτερον. Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μαραθώνος έως Μεταμόρφωση και 15 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Πειραιώς έως Αχαρνών και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο. Ποινές φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών με αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημελιοδικείο Αθηνών στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων Αθανασία Ρέπα. Κρίθηκαν ένοχοι για υπεξαγωγή εγγράφου και παράβαση καθήκοντος. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Προφυλακίστηκε ο 58χρονος που κατηγορείται για το πρωτοφανές περιστατικό επίθεση σε βάρος 8χρονου αγοριού σε χωριό του Ηρακλείου Κρήτης. Καταγγέλλεται ότι επιχείρησε να το πνίξει με μαξιλάρι επειδή έκανε φασαρία, ενώ ο ίδιος αρνείται την κατηγορία. Συνελήφθη οδηγός ταξί που χρέωσε 175 ευρώ για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στο κέντρο της Αθήνας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ίσπραξη υπερβολικού κομίστρου και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Περισσότεροι από 600.000 εκτοπισμένοι επέστρεψαν στις εστίες τους στον Λίβανο μετά από την εκεχηρία που τέθηκε σε ισχύ την 21η Ιουνίου.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: 8 ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας της Τινησίας βρέθηκαν θετικοί σε απαγορευμένη ουσία κατά την παρουσία τους στο παγκόσμιο κύπελο. Όπως αναφέρουν οι New York Times, έχουν κάνει χρήση κλενβουτερόλης που αποδίδεται στην κατανάλωση μολυσμένου κρέατος κατά την παραμονή τους στο Μεξικό, κάτι που όμως δεν συνιστά λόγο για την τιμωρία τους. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather.
0: Σποραδικές καταιγίδες πρόσκαιρα ισχυρές αύριο στην Πελοπόννησο. Άστατος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι η κορυφαία της γενιάς της. Είναι όμορφη απ' έξω, πανέμορφη από μέσα. Είναι Ολυμπιακάρα. Τι ομάδα είσαι, παιδί μου?
1: Ό,τι θες εσύ είμαι.
0: Είσαι Ολυμπιακάρα.
1: Ό,τι θες. Τι θες να είμαι.
0: Και είναι εδώ, να τα αποφύγει.
1: Λοιπόν, χαίρομαι κάθε φορά που έρχομαι εδώ. Όχι μόνο γιατί είσαι αυτή η προσωπικότητα, αυτός ο άνθρωπος, είσαι σημαντικός για όλους εμάς, αλλά και γιατί είσαι αυτό το αλάνι. Και λέμε τα δικά μας πριν βγούμε στον αέρα, τα οποία δεν πρέπει ποτέ κανείς να ακούσει. Πρέπει να μείνουν εκτός αέρα.
0: Αυτό που ακούσαμε είναι με το φάμελο.
1: Αυτό είναι με το φάμελο. Φτιάξαμε πέρυσι, με το Μανώλη είμαστε πολύ φίλοι. Και είναι, είναι μια βαθιά φιλία και μια βαθιά σχέση. Πέραν από τον τεράστιο σεβασμό και την αγάπη που του έχω ως καλλιτέχνη, γιατί με μεγάλωσε με έναν τρόπο και με καθόρισε το ρεπερτόριό του. Γιατί μας έφερε κοντά ένας αγώνας και μια προσπάθεια να είμαστε έντιμοι απέναντι στα κοινωνικά θέματα. Και είμαστε μαζί στο συνδικαλιστικό, είμαστε μαζί στα σωμάτια, είμαστε μαζί στην ΕΡΑΤΟ. Οπότε οι άνθρωποι όταν δένονται σε μια τέτοια αξία, δένονται καλά-καλά. Και έπρεπε αυτό κάπως να αποτυπωθεί και καλλιτεχνικά και δημιουργικά. Και φτιάξαμε αυτό το mini album με τα 7 κομμάτια. Ταξίδεψαν πολύ όμορφα μέσα στο χρόνο, αυτόν το χρόνο που βγήκανε. Το όλο μπροστά ήταν το κερασάκι σε αυτήν την τούρτα. Αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο. Είναι από τα λίγα τραγούδια που είναι αισιόδοξα και είναι πολύ πολύ εξωφρενικά κουλό. Ότι αυτό το έγραψε ο Μανώλης Φάμελος. Που όλοι ξέρουμε ότι εδώ είναι η αισιοδοξία. Ο Μανώλης Φάμελος είναι ακριβώς στην απέναντι πλευρά.
0: Είναι αυτό που μου θύμισε τώρα. Το λέει και το λέει και ο Κορακάκης, το λέει και ο Βαγγέλης. Λέει, ξέρετε όλοι πόσο αισιόδοξο είμαι.
1: Ναι, πάρα πολύ το ξέρουμε. Πάρα πολύ.
0: Όλα τέλεια.
1: Το επόμενο. Αυτό είναι, ναι, αυτό είναι άλλο. Κοίτα, το σπίτι μας είναι το σπίτι μας. Θέμης Καρμουρατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος είναι ο προπομπός του άλμπουμ που έρχεται. Μετά το Κάτι Καίγεται θέλαμε να φτιάξουμε ξανά, να πούμε τα καινούργια πράγματα που νιώθουμε. Έχει ξεκινήσει να φτιάχνεται αυτός ο δίσκος αβίαστα. Αυτό είναι το πρώτο τραγούδι που φτιάξαμε και θέλαμε να το μοιραστούμε. Το παίρνουμε έτσι και οδηγό, το έχουμε πάρει σε όλη την περιοδία, στις συναυλίες μας. Και είναι ένα πρώτο δείγμα από το άλμπουμ που έρχεται.
0: Έχουμε να τα πούμε πριν από τις παραστάσεις για το Μίκη Θοδωράκη. Mm-hmm. Θέλω να μου πεις λοιπόν τώρα που καταλάγιασε όλο αυτό, πώς το ζήσες?
1: Το ζήσα ως μία από τις κορυφαίες. Δηλαδή αν έχω στα δάχτυλα του χεριού του ενός πέντε μεγάλες στιγμές που θυμάμαι για τη ζωή μου, όχι μόνο για την καλλιτεχνική μου ζωή, είναι σίγουρα μία από αυτές. Δηλαδή το λέω τώρα και μου έρχεται να βουρκώνω, ας πούμε. Και το νιώσαμε όλοι όσοι ήμασταν μέσα σε αυτό. Και αυτό συνέβη και γιατί μπήκαμε καθαρή και ανοιχτή και με φοβερό δέος. Αυτό συνέβη γιατί ανακατευτήκαμε με αυτό το μεγάλο έργο που σε κάνει καλύτερο άνθρωπο, σε κάνει να... αλλά σε κάνει ξανά να νιώθεις την ιστορία

0: πρέπει να είμαστε πιο δυνατοί. Και απόδειξε ότι ως ομάδα συνεχίσαμε, παίζουμε στα κινηματικά μαζί, είχαμε κάνει αυτό το project που είχαμε παρουσιάσει στον Περιστό, δεν θυμάμαι αν ήσουν, με το πολιτικό τραγούδι. Θέλαμε να μας έδωσε φόρα για άλλα ακόμη πράγματα.
1: Αυτή την παράσταση υπήρξαν δεκάδες χιλιάδες που ήμασταν τυχεροί, την είδαμε. Υπάρχουν όμως εκατομμύρια άνθρωποι, μπορούν να τη βρουν πια.
0: Μπορούν
1: έτσι
0: να τη βρουν, είναι στο YouTube αναρτημένη ολόκληρη από την αρχή μέχρι το τέλος και στο Spotify. Και θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό για να σου πω μια ιδιαιτερότητα που έχει αυτό που φτιάξαμε. Δεν έχει αλλάξει στο στούντιο ούτε νότα. Γι' αυτό και αν το ακούσει κάποιος, ακούει ακόμα και το λιγμό που είχαμε όλοι μας. Όποιος το είδε το καταλαβαίνει γιατί είχαμε αυτό το λιγμό. Δεν έχει κοπεί τίποτα από τις αντιδράσεις του κόσμου, από τα λευτεριά στην Παλαιστίνη, από την... Δεν αλλάξαμε ούτε μία νότα, δεν ξαναγράψαμε. Συνήθως ένα live μπορεί να γίνουν πολλά. Και πηγαίνεις στο στούντιο όταν βγάζεις ένα live δίσκο, κάνεις κάποιες ελάχιστες διορθώσεις. Δεν πειράξαμε απολύτως τίποτα. Θέλαμε να μείνει, να αποθηκευτεί στον χρόνο η στιγμή.
1: Και πώς το βρίσκει ο κόσμος, Μποφίλιου...
0: Μίκης Θεοδωράκης, μέσα στους ανθισμένους κήπους, Μποφίλιου Καραμουρατίδης. Και όλα φυσικά τα υπέροχα, οι υπέροχοι συντελεστές.

0: Εδώ είναι ένας νέος καλλιτέχνης μαζί σου.
1: Ναι, είναι ένα παιδάκι που ήθελα έτσι να το βγάλω να το δείξω στον κόσμο. Είναι η καψούρα μου, ο πατέρας μου. Η αδερφή μου με λέει μπαμπάκια. Εντάξει, είναι ο δάσκαλός μου. Δηλαδή και ξέρεις, όσο μεγαλώνω βλέπω όλο και πιο συχνά πόσα πράγματα έχω υιοθετήσει υποσυνείδητα από τον μπαμπά μου που δεν το ήξερα ότι το έχω. Αυτό που δεν κατάφερα να, και δεν το έκανε κι αυτός, είναι αυτή του την ετοιμότητα. Ο πατέρας μου τον βάζει εδώ, παίρνει την κιθάρα και θυμάται 1000 τραγούδια του στίχους, τη μουσική, μπορεί να φτιάξει. Εγώ δεν έχω αυτή την ετοιμότητα. Όχι απλώς, ούτε καν αυτή. Έχω το 1.000.000. Δεν μου το έμαθα αυτό. Αυτό του λέω. Δεν μπορούσες. Αφού δεν καθόσουν να μου λέει ρε μαλακισμένο. Αφού δεν καθόσουν.
0: Στις παρέες οικογενειακές είσαι η κόρη του Νικού.
1: Παντού είμαι.
0: Παντού είσαι η κόρη του Νικού.
1: Ειδικά όπου υπάρχει κάτι
0: το κόκκινο. Το ξέρετε, το κορίτσι είναι η κόρη του Νικού.
1: Ναι, ότι όπου υπάρχει κοκκινιά, λένε εδώ η κόρη του Νίκου. Του λέω καμιά φορά, έχει ένα τόσο κόπο να γίνω ένα τάσο Μποφίλιου και είμαι κόρη σου, ρε φίλε. Αλλά δεν είναι η μεγαλύτερη μου τιμή να είμαι κόρη του Μποφίλιου και της Κατερίνας.
0: Γυρίζω στην παράσταση για το Μίκη. Θέλω να μου πεις εσείς με τα παιδιά, με το Θέμη, γίνατε γέφυρα στην πραγματικότητα. Τα τραγούδια αυτά να περάσουν σε μια άλλη γενιά. Αυτό το εισπράττεις, το βλέπεις?
1: Δεν το κάναμε συνειδητά. Πήγαμε απλώς όπως πας σε αυτά που θεωρείς ιερά. Είναι ο δικός μας ναός αυτός. Δεν το κάναμε συνειδητά, αλλά αυτό που συνέβη και το αντιμετωπίσαμε έπειτα μας έκανε και τους δύο τρομερά περήφανους. Και νιώσαμε μια, δεν είναι σωστή λέξη ανακούφιση, αλλά όταν κάνεις κάτι ωραίο και λες πω πω απίστευτο το έκανα. Αυτή μας γέμισε πάρα πολύ. Το ότι έρχονται τα πιτσιρίκια
0: λοιπόν,
1: και λένε.
0: Αυτή η μουσική, αυτά τα τραγούδια, αυτό το αίσθημα δεν είναι παλιακά.
1: Είναι. Είναι η αλφαβήτα για μένα. Είναι η αλφαβήτα μας και υπάρχει σε όλους DNA-κά. Ακόμη και κάποιος που. Γι' αυτό και η πρόσβαση. Όταν έχει, πρέπει να ανοίξεις την πρόσβαση σε αυτό. Γιατί όταν κάποιος έρχεται σε επαφή, τον καθυλώνει. Τα μεγάλα έργα, τους ανθρώπους τους κάνουν. Καλό συνειδητά και ασυνείδητα. Γι' αυτό είναι τόσο θλιβερό η πρόσβαση στη μεγάλη τέχνη, η πρόσβαση σε όλα αυτά, σε πράγματα φωτεινά, μεγάλα, πνευματικά, να καθορίζεται από τις δυνατότητες που έχει ένας άνθρωπος. Και να πρέπει να, για να μπορέσει να πας σε ένα μουσείο, θα πρέπει κάποιος, δεν θα σε πάει το σχολείο που είναι υποχρεωτικό να σε πάει να σου ανοίξει αυτό το δρόμο, αλλά θα πρέπει να το βρεις μόνος σου ή να έχεις μια δυνατότητα από πίσω για να μπορέσεις να το κάνεις. Γι' αυτό είναι τόσο, είναι και κάτι άλλο που πρέπει να παλέψουμε.
0: Τώρα που είπες σχολείο, γιατί άλλαξες 7 σχολεία?
1: Γιατί ήμουν πολύ ήμουν ατίθαση. Αλλά ατίθαση γιατί δεν θεωρού, σε αυτά που δεν θεωρούσα ότι, πώς να σου το πω, δεν δεχόμουν να μην με αφήσεις να είμαι ο εαυτός μου. Δεν το δεχόμουν αυτό, το θεωρούσα παράλογο. Αυτό ήταν ο λόγος. Δεν μπορούσα να συμβιβαστώ. Και ειδικά, δεν ξέρω βέβαια πια πώς είναι, αλλά νομίζω ότι στα δικά μας χρόνια, σε ένα ακόμη, που σε λίγο μεγαλύτερος μου, ακόμη χειρότερα, δεν υπήρχε και το περιθώριο. Υπήρχε ένα. Όλοι πρέπει να είναι. Πώς να σου το πω, όλοι πρέπει να είναι ίδιοι, να είναι σε μια γραμμή.
0: Υπάρχει μια. Υπήρχε μια πισιστράτια λογική. Τα στάχια όλα.
1: Ακριβώς. Εγώ αυτό δεν μπορούσα να το καταλάβω. Γενικά είμαι ένας άνθρωπος που πειθαρχώ. Απλά πρέπει να μου. Να καταλάβω για ποιο λόγο. Δεν έχω πρόβλημα να πειθαρχήσω. Ούτε είμαι εγωίστρια, τίποτα από όλα αυτά. Πρέπει όμως να με κάνεις να το καταλάβω. Δεν το καταλάβαινα. Ρωτούσα. Άμα δεν μου απαντήσει, δεν υπάρχει για μένα το γιατί έτσι. Έλεγα, ας πούμε, στον τάδε. Μα γιατί να γίνει αυτό, γιατί έτσι. Δεν ήταν αδύνατο να το αντέξω. Και εντάξει, επειδή είμαι και από αυτό το σπίτι, όταν γυρνούσα και έλεγα το γεγονός ή κάτι αυτό, μου λέγει η μάνα μου, έχεις φύγει. Δεν μου χαλάσουν εμένα όλη τη δουλειά που έχω κάνει τόσα χρόνια μέσα στο σπίτι. Αυτό έλεγε μάλλον. Δεν μας χαλάσουν τα παιδιά, Νικό. Και εντάξει. Δεν ξέρω τελικά τι έγινε. Αν κάνανε σωστά. Αλλά τουλάχιστον νιώθουμε ελεύθεροι άνθρωποι. Νομίζω μεγαλώσανε ελεύθερους ανθρώπους.

0: Real FM. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις...
4: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
5: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
4: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
5: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
4: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
5: Καλά μας ταξίδια.
6: Χορηγός της εκπομπής είναι...
7: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
8: TRT 95,1 FM Stereo.
9: Κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ο ορυκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε νέα ενίσχυση των δυνάμεών της προχώρησε η πυροσβεστική για τη δασική πυρκαγιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Επιχειρούν συνολικά 12 αεροσκάφη, ενώ οι κάτοικοι κλήθηκαν με μήνυμα από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Οριοθετήθηκε η φωτιά στις Αχαρνές Αττικής. Περισσότερα στο real.gr. Εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΟΗΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης εξάρθρωσε η αστυνομία. Συνελήφθη ο φερόμενος ως αρχηγός, ενώ η ζημία εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 400.000 ευρώ. Συνελήφθη ο οδηγός ταξί που χρέωσε 175 ευρώ για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος στο κέντρο της Αθήνας.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Πέτρου Ράλι έως Αχαρνών και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση.

0: στους 97,8.
1: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα στον Πολυχώρο Λιπασμάτων. Στο Μεγάλο Θέατρο στη

0: Κουρόπης ότι αυτή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη στιγμή, Ξαρχάκος.
1: Εννοείται. Νομίζω, πέραν από τη σχέση μου με τα παιδιά που είναι, εντάξει, η ζωή μου ολόκληρη και το κομικό σημείο της ζωής μου, το επόμενο μεγάλο πράγμα που συνέβη είναι αυτό. Και νιώθω και πολύ ευλογημένη και πολύ τυχερή, γιατί το ζήσαμε με το Γιάννη μαζί.
0: Το Χαρούλι.
1: Με το Γιάννη το Χαρούλι, δύο πάρα πολύ νέα παιδιά, ήμασταν τότε και γείτονες ακριβώς απέναντι μπαλκόνια. Και φεύγαμε μαζί πραγματικά χέρι-χέρι με δέος και μπήκαμε μέσα σε όλο αυτό τον κόσμο. Ήταν τρομερή στιγμή.
0: Για πες τη στιγμή που...
1: 2010 τώρα, έτσι μιλάμε πάρα πολλά χρόνια.
0: Θέλω να το πω αυτό, ότι εδώ ο Ξαρχάκος έχει εντοπίσει δύο παιδιά, μία Νατάσα και ένα Γιάννη. Δεν ήσασταν τότε ούτε η Μποφίλιο ούτε ο Χαρούλης ήσασταν.
1: 5 χρόνια ήμασταν που είχαμε βγει, ας πούμε.
0: Και αυτό δείχνει και την ευρυχωρία αλλά και την ικανότητα του ανθρώπου να αντιλαμβάνεται τι είναι αυτό που έχει μπροστά του. Πες μου τη στιγμή που χτυπάει το τηλέφωνο και λέει «Γεια σου, είμαι ο Ξαρχάκος».
1: Εντάξει, είχα πάθει σοκ. Δεν θυμάμαι. Κάπως το αυτί μου... και πήρα κατευθείαν τον Γιάννη και μίλαγε το τηλέφωνο. Λέω, τι
0: τον έπαιρνα, τον έπαιρνα.
1: Μένα απέναντι. Τον έπαιρνα, τον έπαιρνα, τον έπαιρνα. Είχαμε και μια συζήτηση εκείνες τις μέρες. Τον πετυχαίνω, του λέω, έλα, με πήρε ο Ξαρχάκος, μου λέει, και εμένα. Και ήταν, αυτό ήταν το πιο συγκλονιστικό. Εντάξει, και μετά όταν τον γνώρισα πρώτη φορά, η πρώτη πρόβα, αυτό το απίστευτο δέος. Αλλά είναι και αυτό. Επειδή είναι γεννημένος εκτός από αυτό τον Τιτάνα που είναι ο συνθέτης και ως προσωπικότητα, είναι και δάσκαλος με έναν τρόπο. Δηλαδή ό,τι έχεις ξέρει ακριβώς πώς θα στο βγάλει και θα το κάνει, θα το μεγιστοποιήσει. Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι αυτή την ικανότητα και δεν πάει μαζί με το ταλέντο. Έχω γνωρίσει πάρα πολλούς ανθρώπους φοβερά ταλαντούχους, πολύ σημαντικούς, αλλά με... ανικανότητα να εμπνεύσουν κάτι σε κάποιον άλλον. Αυτό δεν πάει με το καλλιτεχνικό μέγεθος. Ο Ξαρχάκος είναι τόσο εμπνευστικός. Σου βγάζει το καλύτερο, σου βγάζει πράγματα που δεν ήξερες ότι υπάρχουν μέσα σου. Είναι
0: στάδιο
1: μάγος.
0: Ειρήνης και φιλίας, μιλάω για αυτή την συγκλονιστική βέβαια συναυλία.
1: Ναι, και αυτή η συγκλονιστική συναυλία που, να πούμε... και τώρα που ήταν και επίκαιρο όλο αυτό το θέμα, ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα παράγει πολιτισμό και είναι
0: ο πολιτισμός. Δεν συμφωνεί ο Φωτήλας με αυτό.
1: Ναι, και είναι ο πολιτισμός. Δεν πειράζει.
0: Ο Φωτήλας, για όσους δεν ξέρετε, διότι και γιατί να τον ξέρετε, είναι υφυπουργός πολιτισμού. Το θέμα δεν είναι τι κάνει ο Φωτήλας για τον Υπουργό για τον πολιτισμό. Το θέμα είναι τι μπορεί να κάνει ο πολιτισμός για τον Φωτήλα. Ο πολιτισμός δεν μπορεί να κάνει τίποτα για τον Φωτήλα. Ο οποίος βγήκε και είπε ότι για το κουκουέ, λέει, η τέχνη και ο πολιτισμός είναι αστικά κατάλοιπα.
1: Ναι, και αυτό όμως μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι θέλει, αλλά όταν υπάρχει ιστορία που μιλάει.
0: Εδώ υπάρχει ένα θέμα, δεν χρειάζεται να είσαι ούτε κομμουνιστής ούτε κουκουέ.
1: Όχι, πρέπει
0: χρειάζεται να...
1: να
0: είσαι απλώς ένας άνθρωπος,
1: ναι,
0: ο οποίος ξέρεις να μετράς, ξέρεις να διαβάζεις, ξέρεις τι σημαίνει Ρίτσος, ξέρεις τι σημαίνει Θοδωράκης, ξέρεις τι σημαίνει Κατράκης, ξέρεις τι σημαίνει να κάνεις συναυλία ως πολιτικός φορέας, ακόμα και για έναν ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, όπως είναι ο Ξαρχάκος, τι σημαίνει να ανοίγεις το συνέδριό σου με συναυλία αφιέρωμα στον και δεξιό, όπως τον λένε, Χατζηδάκη. Αν τα ξέρεις αυτά τα στοιχειώδη, στη χώρα του Καρούζου, στη χώρα του Λιβαδίτη, όταν λες αυτό που είπε ο Φωτήλας, το επόμενο που κάνεις την επόμενη μέρα είναι να πεις, α, τώρα πληροφορήθηκα σε ποια χώρα ζω και πάω να κάνω μια άλλη δουλειά από αυτή του υφυπουργού πολιτισμού, διότι ο πολιτισμός για μένα δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα.
1: Θες το κουκουέ όμως μπορεί να κάνει για τον πολιτισμό και κάνει σε όλη του τη διαδρομή και κάνει χωρίς διακρίσεις σε κανέναν. Τιμά μόνο τους ανθρώπους που είναι και τους μεγάλους καλλιτέχνες, αλλά όχι μόνο τους μεγάλους καλλιτέχνες, γιατί αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Γιατί ναι, στον Ξαρχάκο αλίμονο εάν το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν έκανε αυτό το αφιέρωμα, και το λέω αλίμονο γιατί όλοι όσοι ξέρουμε τι είναι το κουκουέ, ξέρουμε και ότι θα το έκανε και θα έδινε αυτή την ευκαιρία σε όλους αυτές τις χιλιάδες ανθρώπους που ήταν εκεί να ζήσουν κάτι το ανεπανάληπτο. Και για μένα που ήμουν ένας νέος καλλιτέχνης, να ζήσω αυτό το ανεπανάληπτο, να είμαι στη σκηνή με όλους αυτούς τους θρύλους. Όμως το κάνει και για τους νέους καλλιτέχνες, γιατί πάρα πολλοί νέοι καλλιτέχνες που δεν είναι ούτε κομμουνιστές, ούτε ψηφοφόροι του κόμματος, ούτε τίποτα από όλα αυτά, έχουν βρει χώρο να δείξουν την τέχνη τους, γιατί είναι χιλιάδες οι άνθρωποι που θα κομμουργούνται κάθε χρόνο στο φεστιβάλ της ΚΝΕ και γενικά στις δράσεις που κάνει, να δείξουν την τέχνη τους, να παίξουν σε τόσο μεγάλο κοινό, αυτό το πράγμα είναι, πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να το διατηρήσουμε, είναι η φεστιβαλάρα, είναι το πιο σημαντικό γεγονός που γίνεται σταθερά όλα αυτά τα χρόνια για τον πολιτισμό. Αυτή είναι, εντάξει, η προσωπική μου γνώμη, αλλά δεν είναι μόνο για τους μεγάλους καλλιτέχνες, είναι και για πάρα πολλούς νέους καλλιτέχνες και είναι και για πάρα πολλά είδη, λαϊκό, ραπ, το έντεχνο και πολλά άλλα, pop καλλιτέχνες, έχουν περάσει όλοι από εκεί. Το αναφέρω γιατί ήταν τα γεγονότα έτσι που το σήκωσαν.
0: Όσο μίλαγες και επειδή ασχολήθηκα με αυτόν τον κύριο όταν έκανε αυτή τη δήλωση, μου έρχονταν ονόματα στο μυαλό μου. Λοΐζος.
1: Και το ότι δεν θέλαν να δώσουν το Λεοντής. Για το φεστιβάλ, βέβαια. Ναι. Αυτό να μην το πούμε. Ότι αντιμετωπίσαμε και αυτό φέτος.
0: Στην Πανεπιστημίου πολύ.
1: Ναι, δεν αντιμετωπίσαμε και αυτό.
0: Σου λέω, μου έρχονταν στο μυαλό ονόματα. Ξεκίνησε φέτος, μιας και μιλάς για το φεστιβάλ, θα είσαι στο φεστιβάλ της ΚΝΕ φέτος? Λοιπόν, φέτος ας πούμε το φεστιβάλ της ΚΝΕ στην Πανεπιστημίουπολη ξεκίνησε με αφιέρωμα σε έναν τεράστιο, σε έναν από τους πυλώνες του ελληνικού πολιτισμού, τον Χρήστο το Λεοντή. Έτσι. Από τη μια μεριά λοιπόν υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι κάνουν αφιερώματα στον Λεοντή και σε όλους αυτούς για τους οποίους μιλήσαμε, και από την άλλη είναι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη με υπουργούς τους φωτίλες.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
12: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
13: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, τώρα με αφορμή ότι λέγαμε πριν τα κομμουνιστικά, να σε ρωτήσω κάτι. Σου έχουν πει Νατάσα, εντάξει, σταμάτα τώρα να μιλάς λίγο, γιατί εδώ πουλάμε και ποτά και πίνουν όλοι ποτά. Δηλαδή θυμάμαι έλεγαν στον Μάικλ Τζόρνταν.
1: Φοβερός ο παραλληλισμό, πως το γέννησε αυτό. Το ύψος μου
0: παράδειγμα. Θα πω και μετά για το ύψος, ναι, για τον Μπαρτζόκα, εκείνη τη φωτογραφία. Αλλά λέγανε στο Μάικλ Τζόρνταν ότι αυτός δεν έπαιρνε θέση, δεν πήρε θέση ποτέ. Ο μεγαλύτερος μπασκετμπολίστας εν πάση περιπτώσει των αιώνων. Και λέγε, τα Nike λέει, τα παπούτσια τα αγοράζουν και οι λευκοί. Εκείνος το είχε αποδεχτεί.
1: Κοίτα να δεις. Πια, επειδή ένας άνθρωπος που θα με φιλοξενήσει, ας πούμε, και θα συνεργαστούμε, παράδειγμα στο μαγαζί του, δεν μπορεί να μου το πει αυτό. Δοκίμασε να μου το πει ένας επιχειρηματίας, κάναμε 5 παραστάσεις και φύγαμε. Γιατί ήταν κάτι το οποίο φυσικά δεν μπορούσε να το δεχτεί κανένας από εμάς. Γιατί δεν είμαι μόνο εγώ που έχω μια στάση απέναντι στη ζωή, που η στάση δεν έχει, άσχετα από τις απόψεις μου, έχει να κάνει με το ότι είμαστε άνθρωποι που πιστεύουμε στο δίκαιο, πιστεύουμε ότι ο καθένας μπορεί να είναι δικαίωμά του να εκφράζεται, να εκφράζει αυτό που πιστεύει, πόσο μάλλον όταν έχει να κάνει με ανθρωπιστικές, ας πούμε, γιατί εγώ δεν εκφράζω την, πώς να σου πω, άσχετα που ξέρει ο κόσμος τι ψηφίζω. Εγώ συνήθως οι θέσεις που παίρνω είναι κοινωνικού περιεχομένου και αφορούν σε θέματα τα οποία είναι πραγματικά ζωής και θανάτου σημαντικά. Και είναι, υπάρχει μια πλευρά της κοινωνίας που δέχεται μια κατάφορη αδικία, το λέω έτσι απλά και λαϊκά, γιατί αυτό είναι η ιδεολογία, αυτό είναι. Με ποιον είσαι, αν είσαι με το δίκαιο ή με το άδικο, είναι τόσο απλό. Μέσα στο δικό μου το κεφάλι. Οπότε είναι όλος ο κόσμος, είναι το γραφείο μας, είναι η μουσική μας, είναι πιο σημαντικές οι πεπιθήσεις και οι αξίες που έχουμε στη ζωή.
0: Έχεις παρά διαλέξει, τα ποτά. Έχεις διαλέξει κοινό.
1: Αυτό λοιπόν, επειδή με τα χρόνια και το κοινό ξέρει που έρχεται, και ακόμη και άνθρωποι που έρχονται, μπορεί να είναι προοδευτικοί άνθρωποι, άνθρωποι που διαφωνούν, αλλά δεν θεωρούν ότι απαγορεύεται να εκφράζεται μια άλλη σκέψη. Οπότε και διαλέγεις με έναν τρόπο το κοινό σου και σιγά σιγά βρίσκεις τους ανθρώπους με τους οποίους θέλεις να δουλεύεις, αλλά είναι και μια βαθιά προσωπική σου απόφαση την οποία την παίρνεις, χρειάζεται να την πάρεις πολύ νωρίς. Δηλαδή τώρα και να έρθει κάποιος να μου το πει, είναι πια αργά. Γιατί μέσα στο δική μου το μυαλό και τη δική μου την ψυχή έχει παγιωθεί τι καλλιτέχνης θέλω να είμαι. Κάποια στιγμή είχε πει ο Θάνας Παπακσταντών σε μια συναυλία κάτι συγκλονιστικό. Αυτός ο τεράστιος καλλιτέχνης. Είχα πάει να τον δω και εντάξει. Είναι και αυτό μέσα από τις κορυφαίες στιγμές της ζωής μου. Με χαιρέτησε από το μικρόφωνο και είπε έτσι κάποια λόγια πολύ συγκινητικά και πολύ σημαντικά για μένα, αλλά κρατάω κάτι Ευαγγέλιο. Είπε ότι γιατί, αν δεν είμαστε τα τραγούδια που γράφουμε, τι είμαστε? Και μου φάνηκε αυτό τόσο βαθύ και σημαντικό. Μου δώσε τέτοια δύναμη, γιατί πραγματικά πρέπει να είσαι και όταν είσαι καλλιτέχνης και η τέχνη που παράγεις. Και αυτό έχει κάποιες. Πρέπει να πάρεις κάποιες αποφάσεις. Θα είσαι η τέχνη που παράγεις, ή θα παράγεις μια αλφα τέχνη και μετά θα είσαι κάτι άλλο. Όταν εμείς λέμε στα τραγούδια μας, αν ήταν όλα δίκαια, τα αδέρφια μου και εγώ θα φυτεύαμε κρινάκια στα στρατόπεδα, και το έχουμε δισκογραφήσει αυτό και το έχουμε τραγουδήσει, αν δεν το πιστεύουμε και δεν το βιώνουμε και δεν μαχόμαστε γι' αυτό, τι σκατά κάνουμε?

0: Real FM.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
0: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε.
1: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
0: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολή, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία.
0: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
6: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο στην Δραπετσόνη. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες σκάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι 8.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικών συνταγογραφήσεων εξάρθρωσε η αστυνομία στην Αττική. Συνελήφθη ο φερόμενος ως αρχηγός που είναι φαρμακοποιός και υπήρξε υποψήφιος βουλευτής. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ των οποίων ψυχίατρος, οικογενειακός γιατρός και ιδιοκτήτες φαρμακείων. Η ζημία εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 400.000 ευρώ, αναλυτικά στο ενικός.gr. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση και 10 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Πέτρου Ράλι έως Αχαρνών και στη Λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο. Ποινές φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών με αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημελιωδικείο Δικείο Αθηνών στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων Αθανασία Ρέπα. Κρίθηκαν ένοχοι για υπεξαγωγή εγγράφου και παράβαση καθήκοντος. Συνελήφθη οδηγός ταξί που χρέωσε 175 ευρώ για διαδρομή από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στο κέντρο της Αθήνας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ίσπραξη υπερβολικού κομίστρου και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Προφυλακίστηκε ο 58χρονος που κατηγορείται για το πρωτοφανές περιστατικό επίθεση σε βάρος 8χρονου αγοριού σε χωριό του Ηρακλείου Κρήτης. Καταγγέλλεται ότι επιχείρησε να πνίξει το παιδί με μαξιλάρι επειδή έκανε φασαρία. Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Περισσότεροι από 600.000 εκτοπισμένοι επέστρεψαν στις εστίες τους στο Λίβανο μετά από την εκεχηρία που τέθηκε σε ισχύ την 21η Ιουνίου.
13: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Σέντρα σε μία ώρα στο παιχνίδι Αυστραλίας-Αιγύπτου για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Στη μία τα ξημερώματα θα παίξουν Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι και στις 4.30 το πρωί η Κολομβία θα αναμετρηθεί με την Γκάνα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
14: Real Weather.
12: Σποραδικές καταιγίδες, πρόσκαιρα ισχυρές αύριο στην Πελοπόννησο. Άστατος ο καιρός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Είπαμε, είμαστε με την κορυφαία φωνή της γενιάς της. Ολυμπιακάρα. Τι ομάδα είσαι στο Μουντιάλ, παιδί μου?
1: Μουντιάλ, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Ό,τι μου πεις.
0: Είναι ποδόσφαιρο. 22 μαντράχαλοι τρέχουν από ένα στρογγυλό πράγμα πίσω.
1: Με κορόιδεψες γιατί είπα στον Μπαρτζόκα. Έχεις μάθει. Ήσουν μπροστά.
0: Για πες τι του είπες στον Μπαρτζόκα.
1: Γιατί του λέω, κοίταξε, εγώ από μπάλα του λέω δεν ξέρω, αλλά ξέρω άλλα πολύ σημαντικά για σένα. Και γυρίζουν όλοι και με κοιτάνε. Μπάσκετ! Και λέω, το ξέρω, αλλά μπάλα δεν λέγεται γι' αυτό. Τι λες, μου λένε ρε άσχετη. Μπάλα λέει είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Okay.
0: Θυμάμαι εκείνη τη φωτογραφία με τον Μπαρτζόκα.
1: Αυτό, και μετά βγήκε αυτή η θρυλική φωτογραφία.
0: Και τι έγραφες από κάτω? Δεν με λυπήθηκε κανείς.
1: Δεν με λυπήθηκε κανείς. Δηλαδή και την έβγαλε και την έδωσε κάπου τη φωτογραφία. Τρομερό.
0: Λοιπόν, μου λέγες.
1: Ωραίος άνθρωπος.
0: Κορυφαία μορφή.
1: Πολύ ωραίος άνθρωπος.
0: Κορυφαία μορφή. Μου λέγες πριν για τον καλλιτέχνη. Αν δεν είμαι ο καλλιτέχνης.
1: Αυτό που ποθανάσεις, ότι αν δεν είσαι τα τραγούδια που γράφεις, τι είσαι?
0: Είναι όμως. Όλοι οι καλλιτέχνες έτσι. Δεν είναι.
1: Όχι, γιατί και αυτό είναι μια απόφαση. Αλλά και πάλι στη συζήτηση αυτή. Υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες που το έργο τους είναι πιο μεγάλο από τους ίδιους. Και αυτό που μένει
0: είναι το έργο.
1: Γιατί το σώμα, ο άνθρωπος είναι φθαρτός. Το έργο μένει στην αιωνιότητα και το έχουμε δει πολλές φορές τα μεγάλα έργα να συνεχίζουν να θεραπεύουν, να αφυπνίζουν τους ανθρώπους με έναν τρόπο υψηλό, παρότι ο ίδιος ο άνθρωπος μπορεί να ήταν πιο λίγος από όλο αυτό. Και τελικά αυτό δεν μένει. Δηλαδή στη συζήτηση του δεν μπορώ να... Ας πούμε είχα μια συζήτηση με τον αδερφό μας, ο οποίος δεν μπορεί να ακούσει, ας πούμε, κάτι το οποίο
0: δεν του πάει,
1: δεν
0: αυτός
1: του πάει ο άνθρωπος. Ναι, δεν μπορεί. Και είχαμε αυτή την κουβέντα. Τελικά αυτό που μένει είναι το έργο. Και τι, βασικά το αντίκτυπο του έργου. Αυτό μένει. Το αντίκτυπο του έργου. Ούτε καν το έργο.
0: Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Δεν χρειάζεται να πούμε άλλα ονόματα. Ας πούμε ένα που δεν μας ακούει. Ο Ηλίας Καζάν ήταν ένας προσκυνημένος του Μακάρθη. Τι να κάνουμε τώρα? Το λιμάνι της αγωνίας είναι ένα αριστούργημα.
1: Ναι, άμα έτσι είναι. Και γιατί αυτό που
0: δεν αναιρεί ότι ήταν ένας προσκυνημένος του Μακάρθη. Το τι να κάνουμε που είπα.
1: Όχι,
0: αλλά θα συνεχίσουμε να βλέπουμε το λιμάνι της αγωνίας.
1: Όταν περνάει ο χρόνος και μένει αυτό το αριστούργημα, οι επόμενες γενιές που το βλέπουν με το αριστούργημα ταυτίζονται. Από το αριστούργημα παίρνουν ό,τι έχουν να πάρουν. Δεν θυμούνται το φθαρτό σώμα. Αυτή η δουλειά που έκανε έχει γίνει. Είναι

0: Τι είναι τώρα αυτό, είναι ένα τέργιαγμα, είναι μια ασφάλεια, είναι και τα δύο μαζί.
1: Είναι ζωή.
0: Είστε είναι 25 ζωή. Χρόνια, πάνω από 20 χρόνια.
1: Είμαστε 22 χρόνια φίλοι, με το Γεράσιμο είμαστε 24. 24 χρόνια φίλοι με το Γεράσιμο, 22 με το Θέμη και 20 χρόνια χωρίς σταματημό γράφουμε δίσκους μαζί και κάνουμε παραστάσεις. Αλλά το σημαντικό είναι έξω από αυτό, που είναι ότι ζούμε μαζί. Είμαστε αδέρφια, είμαστε χέρι-χέρι, είμαστε... δεν έχω τι να πω. Και δεν κουνήθηκε αυτό ποτέ μέσα στα χρόνια. Δεν αφήσαμε και έχει να κάνει για να μπορέσουμε να το κρατήσουμε αυτή τη χημεία που είχαμε. Αναγκαστικά γίναμε καλύτεροι. Δηλαδή τα κουσούρια μας έπρεπε να τα διορθώσουμε, έπρεπε να κοιτάξουμε πολύ νωρίς μέσα για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε και να θωρακίσουμε αυτό που είχαμε. Και αυτό... και μας οδήγησε σε αυτό που ζούμε, που είναι η αγάπη, η αποδοχή, η ευλογία να κάνουμε τη μουσική μας, αλλά κυρίως μας έκανε καλύτερους ανθρώπους και για τους άλλους, γιατί έπρεπε να υπάρξουμε οι τρεις μας.
0: Ετοιμάζεσαι, από όσο ξέρω τώρα, μέσα στο καλοκαίρι μια πολύ μεγάλη περιοδία.
1: Ναι, είμαστε...
0: έτσι. Θα είσαστε μαζί.
1: Θα είμαστε μαζί, άλλη μια χρονιά.
0: Είναι πολύ σταθμή
1: να πούμε τα δύο βασικά. Καταρχάς να πούμε κάτι, ότι φέτος έχουμε την πρώτη μας μεγάλη γιορτή. Γιατί φέτος είναι 20 χρόνια μέτρημα. Αυτή είναι η περιοδία.
0: Α, κλείνεται 20 χρόνια.
1: Οπότε είναι το 20 χρόνια μέτρημα. Είναι η παράστασή μας μια ρετροσπεκτίβα όλων των μεγάλων μας στιγμών. Είμαστε πολύ απελευθερωμένοι και πολύ ευτυχισμένοι, γιατί έχουμε κάνει πολύ focus στη μουσική. Και αυτό, ζούμε σε μια εποχή που έχει πάρα πολύ σημασία η εικόνα, τα streams, το hype, η τάση, και δεν το απαξιώνω και δεν το μειώνω καθόλου. Είναι πάρα πολύ σοβαρό να το βλέπεις, να το αφουκράζεσαι και να προσπαθείς να ενσωματώνεσαι μέσα σε αυτό. Αλλά υπάρχει κάτι άλλο ακόμη πιο σοβαρό, που ειδικά στους καλλιτέχνες στη δική μας ηλικία, και αυτό είναι που πρέπει να μας τραβάει όλη μας την προσοχή. Η μουσική. Πάνω απ' όλα, αυτό που κάνουμε είναι μουσική. Οπότε, με αφορμή τα 20 χρόνια, δώσαμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό που λέγεται μουσική, στη μουσική μας. Και θεωρώ ότι ο κόσμος το αισθάνεται, γιατί έχει δείξει... Έρχονται όλοι και λένε από τα πιο συγκινητικά σας live. Μ' αρέσει πάρα πολύ που συγκινείτε. Που ξαναπερνάει και αυτός μαζί του, θυμάται τις στιγμές και όλο αυτό το μέτρημα. Έχει αυτό, μετράμε στιγμές, μετράμε ανθρώπους, μετράμε λάθη, μετράμε πληγές. Είναι πολύ, πολύ ωραία.
0: Πρόχειρα τώρα, όσο θυμάμαι, τώρα 18 του μήνα, θυμάμαι Νήσιρο.
1: Ναι, παίζουμε, έχουμε πολλές πόλεις. Μπορεί να τα βρούνε όλοι, τα έχουμε αναρτημένα. Θέλω να θυμίσουμε 18-19 Σεπτεμβρίου το Θέατρο Βράχων και 14 Σεπτεμβρίου το Θέατρο Γης. Γιατί αυτές είναι οι δυνατές μας. Ναι, ερχόμαστε, ξέρεις, θα είναι
0: κάπου
1: το φινάλε.
0: Είδατε μια Πάτρα. Πάλι
1: έχουμε
0: Σεπτέμβρη.
1: Πάτρα, πάλι Σεπτέμβρη, αρχές Σεπτέμβρη παίζουμε στην Πάτρα. Γενικά πάμε σε πάρα πολλά νησιά φέτος. Κέρκυρα, Σάμο, Νήσιρο, Ρόδο, Κρήτη εννοείται. Έχουμε πολύ. Μυτιλίνη, Θέατρο Δίων, Πρέσπες. Έχουμε
0: και πρέσπες
1: πολλά.
0: Τέλη Αυγούστου.
1: Ναι, θα πάμε Πρέσπες τέλη Αυγούστου. Έλα, έχεις κάτι γνωριμίες εκεί.
0: Έχω, ναι.

0: Είστε καλά και ευχαριστώ, μα δεν θα σκύψω εκατοστό.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πολιτικό στίχος.
1: Ναι, έχουμε αρκετούς πολιτικούς κοινωνικούς στίχους που μέσα στα τραγούδια μας, πολλούς. Και ο τελευταίος μας δίσκος ήταν και πολύ, το «Κάτι καίγεται». Είχε αυτή την... Γιατί, ξέρεις και εμείς, μας βγαίνει να φτιάξουμε αυτό που βιώνουμε. Ήταν ένας δίσκος
0: και
1: πολύ...
0: Και η εποχή του θερισμού είναι.
1: Και η εποχή του θερισμού, αυτό ακόμη πιο πολύ. Το «Κάτι καίγεται» ήταν ακόμη πιο σκληρό. Δεν γίνεται να μην αποτυπώνεται στους στίχους οι σκέψεις που έχεις και όλα αυτά που σε βασανίζουν. Και ο Γεράσιμος είναι ένα βαθιά σκεπτόμενο άτομο, γιατί από αυτόν ξεκινάει όλο. Είναι ένα βαθιά σκεπτόμενο άτομο που, επειδή έχει και αυτή την ιδιαιτερότητα του, αφού γκράζεται πράγματα πιο βαθιά και τα γράφει με έναν τρόπο που μας αγγίζει.
0: Και φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεστε ότι και ως χώρα και ως πολιτικό γίγνεσθε είμαστε στην ορθή πλευρά της ιστορίας.
1: Βέβαια, είστε δύο σωστοί.
0: Ναι.

0: Real FM.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικών συνταγών.
12: TRT 95,1 FM στέρεο.
11: Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στο Κηφισό από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών και στην Αθηνών από Χαϊδάρη προς Χαραμαγκά. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση. Συνελήφθη οδηγός ταξί που χρέωσε 175 ευρώ για διαδρομή από το αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος στο κέντρο της Αθήνας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο.

0: Λοιπόν, λέγαμε για τα 20 χρόνια. Αυτό είναι 20 χρόνια.
1: Αυτό είναι 20 χρόνια από τη μέρα που γράφτηκε.
0: Αυτό είναι που σε κράτησε στην Ελλάδα.
1: Αυτό είναι που, ναι, γιατί είχα πάρει μια υποτροφία για να φύγω και θα έφευγα να κάνω μουσική. Και πάω ένα βράδυ, ναι, και πάω ένα βράδυ στο σπίτι του Θέμη και μου λέει: έχουμε γράψει ένα τραγούδι με το Γεράσιμο. Αλλά κάπως είναι ιδιαίτερο. Πες μου τη γνώμη σου. Μάλιστα μου είχε πει: δεν έχει πολλά ακόρντα, μήπως είναι λίγο βαρετό. Και μου βάζει το εν λευκό. Κανείς από τους δύο δεν έχει καταλάβει τι έχει γράψει. Και μου βάζει το εν λευκό και έπαθα σοκ. Και του λέω: Θέμη, αυτό το τραγούδι είναι κάτι. Κάτι είναι σημαντικό. Δεν το καταλαβαίνω, εντάξει, ποτέ δεν το καταλαβαίνουν τα παιδιά, η αλήθεια είναι. Γιατί το έχουν γεννήσει και δεν. Και το δώσανε σε διάφορους, το έστειλε ο παραγωγός τότε σε κάποιους γνωστούς ήδη καλλιτέχνες. Και δεν το πρόσεξε κάποιος, δεν το κατάλαβε. Και μου λένε τα παιδιά, θες να το πεις εσύ. Και φυσικά ακύρωσα το ταξίδι και είπα θα μείνω, γιατί ήμουν σίγουρη ότι αυτό το τραγούδι είναι διαβατήριο. Διαβατήριο για κάτι, δεν ήξερα τι, αλλά ήξερα ότι πρέπει να το πω. Και από εκεί ξεκίνησε και ήρθαν τα 20 χρόνια, γιατί είναι και η πρώτη συνεργασία που έκανα με το Θέμη. Και από εκείνη τη στιγμή μετράμε 20.
0: Και μετά άρχισες να πηγαίνεις στην αυλή Ειρήνης, να άρχισες να φοράς κάτι ρούχα κτλ. Γιατί είσαι λοκαρισμένη, γιατί σε έχουν λοκαρισμένη, τι φοράς, που πας, που τραγουδάς?
1: Δεν ξέρω, Ρενικό, αλήθεια. Καμιά φορά το σκέφτομαι πραγματικά. Δεν ξέρω τι είναι αυτό ακριβώς που είναι τόσο έτσι προκλητικό και ερεθιστικό πάνω μου και τόσο πολύ, ας πούμε, τους τσιμπάει κάποιους ανθρώπους και θέλουν να βγάλουν τέτοιου είδους, να πετάξουν τέτοιου είδους λάσπη. Γιατί είναι χωρίς, πώς να το πω, χωρίς φίλτρο. Είναι για όλα. Έβλεπα προχθές, με έκραζε κάποιος, τραγουδούσε ένα τραγούδι μας και με έκραζε και έλεγε φοβερό τραγούδι, πώς το λέει έτσι αυτή, και του γράφει από κάτω ένας: ρε φίλε, είναι δικό της τραγούδι, θες να κράξεις, μάδε τουλάχιστον ότι η κοπέλα το λέει το τραγούδι. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι πολλές φορές χωρίς κανένα, okay, βέβαια είναι μέρος της δουλειάς. Δεν το παίρνω προσωπικά, γιατί δεν θεωρώ ότι είναι προσωπικό. Δεν νιώθω ότι το στέλνει κάποιος πραγματικά σε μένα. Το στέλνει ίσως σε αυτά που πρεσβεύω, στον τρόπο που ζω. Νομίζω ότι δεν μπορεί να είναι προσωπικό. Και επίσης το βλέπω παντού. Έτσι. Είναι, ειδικά τα social media, είναι μια λάσπη που προσπαθούμε να επιπλέψουμε και να, χωρίς να γίνει καθοριστικό για τον τρόπο που θα συμπεριφερθούμε. Γιατί ξέρω πάρα πολλούς φίλους που από τη στιγμή που τους συνέβη αυτό, κλείστηκαν στο καβούκι τους, φοβήθηκαν, και είναι απολύτως λογικό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το βιώνεις. Δεν σε αφήνει, δεν περνάει ανέγγιχτα. Είναι πολύ βαρύ. Και είναι πολύ θλιβερό ότι μερικές φορές καταφέρνουν και νικάνε. Αυτή η λάσπη καταφέρνει να νικήσει. Γι' αυτό πρέπει να αντιστέκεσαι και να μην το αφήνεις να σε νικήσει.
0: Το θερμοσύμφωνα τον κλείσατε?
1: Τον έχω κλείσει τελευταία φορά που ήταν πάρα πολύ, και όταν έγινε
0: εγώ
1: όλο
0: γέλαγα
1: αυτό.
0: Και
1: μα
0: μετά,
1: γιατί να μην γελάσεις, ρε?
0: Και μετά είδα αυτό
1: εγώ,
0: που έγινε.
1: Είναι η πιο, μα με ρώτησε,
0: πόσο ανόητος μπορείς, ναι, να είσαι,
1: και πάρα πολλούς μήνες μετά από όταν είχα δώσει τη συνέντευξη, ναι. Γιατί προφανώς κάποιος έψαχνε. Είναι μία από τις πιο αστείες φοιτητικές ιστορίες που έχουμε με τις φίλες μου. Και εμείς είμαστε και πολύ περήφανες που έχουμε υπάρξει, έχουμε κάνει τόσες πολλές γκάφες. Γιατί είμαστε πάρα πολύ ευχαριστή παρέα να μας έχει κάποιος φίλες. Γιατί θα πούμε τόσα πολλά αστεία πράγματα και θα διασκεδάσει κάποιος μαζί μας και θα θέλει να ξαναβγεί μαζί μας. Οπότε όλες αυτές. Και η αδερφή μου λέει: ευτυχώς που δεν είπα όλα τα υπόλοιπα. Είναι από τις light. Και όταν έγινε αυτό, ήταν αστείο, γιατί αυτό που ανέβασε ήταν ένα story που πήγα και έκλεισα με πολύ δραματική μουσική το θερμοσύμφωνα του σπιτιού.
0: Α, το έκλεισε βέβαια.
1: Ναι, έκανα.
0: Το πτυχίο θα το πάρεις?
1: Δεν γίνεται, ρε εσύ. Πια έχω πάρει.
0: Σε διαγράψανε, τελειώσες.
1: Ξέρω εγώ, 43 χρονών είμαι, δεν με διαγράψανε.
0: Ναι.
1: Δεν με διαγράψανε.
0: Δεν κόστησες τίποτα όμως. Και να μην σε είχαν διαγράψει,
1: δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω. Το έχω αφήσει αυτό το.
0: Όχι, το ξέρω εγώ γιατί το έχω ψάξει, γιατί εγώ το πήρα το πτυχίο στα 29 χρόνια. Το είχα παρατήσει και κάποια στιγμή αποφάσισα να πάω να το πάρω. Γιατί λέω: αυτό δικό μου είναι. Ναι. Το έχω αφήσει εδώ, θα πάω να το πάρω.
1: Χρωστούσες πολλά.
0: Ένα μάθημα.
1: Ε, καλά, σαν τον πατέρα μου.
0: Ναι, ένα
1: αγγλικά.
0: Μάθημα. Όχι, εγώ ελληνικά. Πήγα λοιπόν και το πήρα.
1: Ναι.
0: Αλλά και τα 29 χρόνια που περιμέναν να πάω να το πάρω δεν τους κόστησα τίποτα.
1: Γιατί να διαγράφουν εννοείς ναι. τους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου, δεν το ξέρω. Γιατί τους διαγράφουνε.
0: Ξέρω εγώ, γιατί είναι, πώς το λένε, είναι άξιοι και άριστοι όπως ο Λαζαρίδης, αυτός ο μακάριος που είχαν, ο οποίος παρίστανε τον πανεπιστήμονα ενώ δεν είχε πάρει πτυχίο πανεπιστήμιο. Αυτοί αξιολογούν τους άλλους.
1: Ξέρεις, όταν ακούς πολύ, πολύ αριστεία, πάντα έχει κάποιο λάκκο η κατάσταση.

0: Real FM.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα, εδώ, δεξιά.
5: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
6: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
5: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ποιες φωνές νιώθεις όταν τραγουδάς? Ποιες σε καθόρισαν δηλαδή?
1: Πολύ δύσκολη ερώτηση είναι αυτή, Νίκο, γιατί εντάξει, ζούμε σε αυτή τη χώρα που έχει βγάλει αυτές τις φωνές. Αλλά υπάρχουν κάποιες εμβληματικές, ρε παιδί μου, τραγουδίστριες. Η Φαραντούρη, η Γαλάνη, η Τάνια, η Χαρούλα, είναι ο Νταλάρας, ο Βασίλης Κωνσταντίνου. Θα μιλάω για πάντα. Θα μιλάω για πάντα, γιατί έχω αγαπήσει πάρα πολύ και με έχουν επηρεάσει πάρα πολύ και οι τραγουδοποιοί. Μάλα μας, Θανάσης, ο Πορτοκάλογλου. Δηλαδή, έχω ένα μέσα στο κεφάλι μου, τραγουδάνε πολλές φωνές.
0: Είναι η εποχή του τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο, ή είναι και
1: είναι
0: αυτό παλιό?
1: Όχι, όχι, εγώ πιστεύω ότι είναι ακριβώς αυτή η εποχή. Υπάρχει πάρα πολύ ανάγκη. Και το βλέπεις και από τα τραγούδια που κάνουν, που ξεχωρίζουν. Ότι είναι τραγούδια που έχουν κάτι από το παρελθόν. Από κάτι πιο... πώς να σου το πω, βασικά κάτι πιο συγκινητικό. Το βλέπεις ότι συμβαίνει αυτό. Γιατί οι άνθρωποι πρέπει να παγιαστούμε από κάπου και η τέχνη συνήθως έρχεται εκεί, εκείνη τη στιγμή.
0: Τι σημαίνει υπαρξιακή τραγουδίστρια?
1: Σημαίνει ότι τραγουδάς αυτό που βιώνεις και το πιστεύεις, δεν εκτελείς απλώς, έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Δεν εκτελείς απλώς κάτι που σου έχει δοθεί, είναι το ίδιο το βίωμα που μεταφέρεις.
0: Με το σωματείο, πώς θα πάτε?
1: Πάμε εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Προσπαθούμε να είμαστε παρόντες. Είμαστε παρόντες. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μοιραζόμαστε με τόσους συναδέλφους αυτή την... Είμαστε μια γροθιά πραγματικά.
0: Λοιπόν, να πούμε τι... Να θυμίσουμε τι έχουμε προγραμματίζουμε για το υπόλοιπο του καλοκαιριού.
1: Έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη περιοδία. Θα είμαστε σε πάρα πολλά νησιά φέτος. Μπορείτε να το βρείτε και στο ίντερνετ, όποιος ενδιαφέρεται να έρθει να μας δει. Ελπίζω να έχουμε διαφημίσει τόσο καλά σε κάθε πόλη που να το καταλαβαίνετε χωρίς να χρειάζεται να μπείτε στο ίντερνετ. Και θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό φέτος και που έχουμε και τα 20 χρόνια. Το διήμερο στο Θέατρο Βράχων 18-19 Σεπτεμβρίου και 14 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Γιατί έχουμε πολλές εκπλήξεις και θέλουμε να τις δείτε όλες.
0: Νατάσα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, σε αγαπώ, θα τα πούμε σύντομα.
0: Θα τα πούμε, ναι. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά.

0: Real FM. Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
1: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
2: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
1: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
3: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
2: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθω.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

μα σε παρακαλώ μονάχα. Πες ό,τι θες όμως μην πεις πως με έχεις